για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

Πώς ήταν χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό.

Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής είναι μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά ένα στους δύο Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με τη Eurostat ζουν σε νοικοκυριά που οφείλουν τη δόση του στεγαστικού τους δανείου, το ενίκιο ή λογαριασμούς 10. Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1 στους 10. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους αυτής της χώρας δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, ενώ στον αντίποδα σχεδόν 7 στους 10 νέους 18-34 ετών ζουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος και είναι το Αντίδοτο.

0: Ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την έβρεση στέγασης αλλά και το κόστος ζωής στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι και ο υπερτουρισμός. Καθώς σε μεγάλο βαθμό πλέον η διάρθρωση των οικονομιών βασίζεται όλο και περισσότερο στον τουρισμό. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι οθούνται εκτός του κέντρου των πόλεων ή που βλέπουν τα μαγαζιά στις γειτονιές τους να μετατρέπονται σε Instagramικούς παραδείσους για τα κλικ λίγων που μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές των αγαθών τους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ευρωπαϊκών πόλεων του Νότου να εντείνονται, καθώς η πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί μοιάζει να μην τους περιλαμβάνει. Σήμερα θα ακούσουμε τι έχουν να μας πουν άνθρωποι από ενώσεις ενοικιαστών και συνελεύσεις γειτονιών σε Ρώμη και Βαρκελόνη για την πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Στο Airbnb, το σπίτι μου θα πει. Πάμε πρώτα στη Βαρκελόνη. Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν ένα στους δύο κατοίκους που ζει σε τουριστική γειτονιά της Βαρκελόνης θα εγκατέλειπε την περιοχή. Γεγονός που επιβεβαιώνει την αγανάκτηση των κατοίκων εξαιτίας του υπερτουρισμού, την οποία μας μεταφέρει ο κύριος Ντάνιελ Πάρδο Ριβακόβα από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την Τουριστική Αποανάπτυξη.
1: La Barcelona vive históricamente una crisis continua del acceso a la vivienda.
2: Η Βαρκελόνη βιώνει διαχρονικά μια συνεχή κρίση στην προσιτή στέγαση, που επιδεινώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της κερδοσκοπίας ακινήτων. Τα τελευταία χρόνια οι νομοθετικές αλλαγές, η εμφάνιση των Vulture Funds, των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και η τουριστικοποίηση των πόλεων, μεταξύ άλλων, εντείνουν το πρόβλημα. Η πόλη τίνει να εξειδικεύεται στην οικονομία του τουρισμού που εκμεταλλεύεται την πόλη και τον πληθυσμό. Το Airbnb είναι απλώς ένα εργαλείο που διευκολύνει την τουριστική εκμετάλλευση της κατοικίας.
0: Ανυπεράσπιστοι απέναντι στα εξωφρενικά κόστη ενοικίασης νιώθουν και οι κάτοικοι της Ρώμης, σύμφωνα με τη Σίλβια Παολούτσι, εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών της πόλης. Ενδεικτικά, ένας άνθρωπος μπορεί να κληθεί να δώσει για ένα μικρό στούντιο στο κέντρο 900 ευρώ, ενώ για ένα οικογενειακό σπίτι 2 δωματίων οι τιμές μπορεί να αγγίξουν και τα 1.400 ευρώ. The lack of the state regulation
3: on rent has led to the free market. The effect of which are the. Η έλλειψη κρατικής ρύθμισης των ενοικίων έχει οδηγήσει στην ελεύθερη αγορά με καταστροφικές επιπτώσεις σήμερα. Η ελεύθερη αγορά έχει αποτύχει. Παράλληλα, οι οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση. Η οικονομική κρίση άφησε το αποτύπωμά της στη χώρα μας, οδηγώντας σε φτωχοποίηση. Στην Ιταλία υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας φτώχειας που ζουν στο ενίκιο. Ο πραγματικός απόν είναι το κράτος που θα έπρεπε να εγγυάται σε αυτές τις οικογένειες τη στέγασή τους μέσω της κοινωνικής κατοικίας, η οποία θα μπορούσε να εξισορροπήσει την αγορά.
0: Η φούσκα των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προπολού αφήσει το αποτύπωμά της στην αγορά ενοικίων της Βαρκελόνης, όπου η έβρεση κατοικίας προς ενοικίαση μοιάζει με άθλο.
2: Είναι τρομερά δύσκολο. Ο κόσμος παρακολουθεί συνέχεια τις αγγελίες στις σελίδες αναζήτησης κατοικιών, καλεί αμέσως, αλλά το σπίτι έχει ήδη νοικιαστεί. Είμαι 48 ετών και μόλις πριν λίγους μήνες, από καθαρή τύχη, κατάφερα να μείνω μόνος μετά από 6 χρόνια. Μέχρι τότε συγκατοικούσα από ανάγκη, όχι από επιλογή. Πλήρωνα 500 ευρώ το μήνα, που θεωρείται φθηνό. Τώρα, ένα δωμάτιο σε διαμέρισμα με συγκατοίκου στη Βαρκελόνη κοστίζει 600, 700, ακόμα και 800 ευρώ. Ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι γύρω στα 1.200 ευρώ, αλλά πολλοί δεν φτάνουν καν σε αυτό το ποσό. Και το να βρεις σήμερα διαμέρισμα με 1.200 ευρώ είναι σχεδόν αδύνατο. Το μέσο ενίκιο ξεπερνά το μέσο μισθό.

0: πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για το gentrification ή αλλιώς τον εξευγενισμό των γειτονιών, που από ό,τι έδειξε η ιστορία λειτουργήσε ως προάγγελος της ακραίας τουριστικοποίησης των πόλεων. Μεγάλο ποσοστό των περίπου 60 εκατομμυρίων τουριστών που δέχεται ετησίως η Ιταλία κάνουν το πέρασμά τους από την πρωτεύουσά της στη Ρώμη, όπου πέρα από τα κέρματά τους στη Φοντάνα ντι Τρέβι αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή των κατοίκων της.
1: The phenomenon of the gentrification of our city has deep roots.
2: Το φαινόμενο του εξευγενισμού της πόλης έχει βαθιές ρίζες. Επί φασισμού, ολόκληρες γειτονιές εκδιώχθηκαν για λόγους ανάπλασης. Το κόστος στο κέντρο είναι απαγορευτικό. Ακόμη και σε ημιαστικές περιοχές των προαστίων, καλά συνδεδεμένες με το κέντρο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξάνονται. Η Ρώμη έχει γίνει βιτρίνα, μια παιδική χαρά για τουρίστες. Τα ενίκια εκτοξεύονται οθώντας τους κατοίκους στα περίχωρα, αποδομώντας τον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Από την κυβέρνηση Μελώνη και τον δήμαρχο Γκουαλτιέρη δεν περιμένουμε τίποτα. Η δεξιά και το Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθούν την ίδια πολιτική. Η εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ο νεοφιλελευθερισμός καθορίζουν τη στεγαστική πολιτική.
0: Η τουριστικοποίηση του κέντρου των πόλεων και η εκδίωξη των μόνιμων κατοίκων αποτελεί πρόβλημα και για όσους ζουν στη Βαρκελόνη. Εκεί ο εξευγενισμός και η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων ξεκίνησε ήδη με αφορμή την Ολυμπιάδα του 1992 που φιλοξενήθηκε στην πόλη. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει και στο μείγμα προσθέθηκαν και άλλοι παράγοντες, οδηγώντας την πόλη μόνο το 2024 να δεχθεί τον αστρονομικό αριθμό των 15,5 εκατομμυρίων τουριστών.
3: Probablemente a principio del siglo, en la primera década, tienen lugar varios procesos sucesivos.
4: Πιθανότατα την πρώτη δεκαετία του αιώνα έλαβαν χώρα διαδοχικές και παράλληλες διαδικασίες. Από τη μία, πολλαπλασιάστηκαν τα τουριστικά καταλήμματα, όπως το Airbnb. Από την άλλη, λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν τα επενδυτικά funds που αγοράζουν διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια, τα αδειάζουν συστηματικά και τα μετατρέπουν είτε σε τουριστικά καταλήμματα, είτε σε κατοικίες πολυτελείας που βγαίνουν προς ενοικίαση ή πώληση σε τιμές απλησίαστες για το γενικό πληθυσμό. Η τουριστικοποίηση είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός και δεν συμβαίνει μόνο στο ιστορικό κέντρο, αλλά σε ολόκληρη την πόλη.
0: Φυσικά η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να φτάνει τους κατοίκους στο μη περαιτέρω, με εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών να παίρνουν τους δρόμους για την επαναδιεκδίκηση των πόλεών τους.
2: Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το δικαίωμα στη στέγη, αλλά ο αντίκτυπος δεν φτάνει στην κοινωνία. Είχαμε καλή απήχηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Ρώμη καταφέραμε να οργανώσουμε μια μορφή καραβανιού με περιφρούρηση κατά των εξώσεων, αναδεικνύοντας το ζήτημα της στεγαστικής επισφάλειας. Το κίνημα Ρομπέν των Δασών ανέδειξε το εξέχον ζήτημα της ανάγκης ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πόλη. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας που να βάζει τέλος στα όλο και αυξηνόμενα Airbnb που μετατρέπουν την πόλη σε έρημο. Turning heat into a desert.
4: Υπάρχει ένα ευρύ, πολύμορφο και δυναμικό κίνημα που μάχεται για το δικαίωμα στη στέγη, που όμως είναι δύσκολο να συντονιστεί. Όλο και περισσότεροι οργανώνονται σε σωματεία και ομάδες στέγασης, είτε σε επίπεδο γειτονιάς, είτε σε επίπεδο πόλης. Οι διάφορες συλλογικότητες στέγασης της Βαρκελόνης και όλης της Καταλωνίας συντονίζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις. Τον περασμένο Νοέμβριο, στις 23, αν θυμάμαι καλά, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διαδήλωση για τη στέγαση στην ιστορία της Βαρκελόνης. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 170.000 άνθρωποι, ένας τεράστιος αριθμός.
3: Que es mucho, es muchísimo.

0: Παρά την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στη Ρώμη, η πόλη αναμένεται να υποδεχθεί για το Ιωβιλέο, το ιερό έτος του 2025 που αποτελεί σημαντική θρησκευτική γιορτή για τους καθολικούς, περίπου 35 εκατομμύρια τουρίστες. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί ιδιοκτήτες στοχεύουν στη διάθεση του ακινήτου τους για βραχυχρόνια μίσθωση, προκαλώντας μια αύξηση των τιμών των ενοικίων έως και 30%.
1: Today with the Jubilee, we are certain seeing a further surge in rent costs.
2: Σήμερα με το Ιωβιλέο τα ενίκια σαφώς εκτοξεύονται. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έναντι των μακροχρόνιων, επιδεινώνοντας την επισφάλεια για τους κατοίκους της πόλης. Το Ιωβιλέο δεν είναι για τους φτωχούς, όπως είπε ο Πάπας Φραγκίσκος. Είναι για τους προσκυνητές και για όσους κερδίζουν από αυτό. Ο Πάπας ζήτησε από το κράτος να σταματήσουν οι εξώσεις, αλλά πρόκειται για υποκρισία, αφού την ίδια στιγμή προγραμματίζεται σειρά εξώσεων από ακίνητα που ανήκουν στην Αγία Έδρα, τα οποία μετά ρίχνονται στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο δήμαρχος Γκουαλτιέρη ζήτησε επίσης μορατόριουμ, αλλά είναι καθαρή προπαγάνδα. Στη Ρώμη οι εξώσεις συνεχίζονται παρά τα ωραία λόγια.
0: Σύμφωνα με τον Ντάνιελ, η στόχευση για μείωση της τουριστικής ανάπτυξης είναι μονόδρομος για τη Βαρκελόνη, όπου πλέον αρκετοί ακόμα και από αυτούς που διαθέτουν ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης δεν νιώθουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν εκεί, καθώς ο υπερτουρισμός έχει κάνει την καθημερινότητά τους αβίωτη.
3: Εμείς επικεντρωνόμαστε στη μάχη ενάντια στην τουριστικοποίηση. Το επίπεδο τουριστικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης της πόλης σήμερα είναι ασύμβατο με τη ζωή των κατοίκων. Μέχρι τώρα, το μόνο που έχει γίνει είναι ένας μικρός περιορισμός στην αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθούν τόσο τα παράνομα όσο και τα νόμιμα καταλύματα. Τα τουριστικά διαμερίσματα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας. Παράλληλα με αυτό, χρειάζονται μέτρα, όπως η επιβολή κυρώσεων για τα άδεια διαμερίσματα, μια συνηθισμένη πρακτική κερδοσκοπίας ακινήτων. Επίσης, η μείωση των τιμών των ενοικίων, που στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη εφαρμόστηκε, αλλά περιορισμένα. Τα ενοίκια πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τη μέση οικονομική δυνατότητα του πληθυσμού.
0: Όπως εξηγεί ο Ντάνιελ από τη Βαρκελόνη, το στεγαστικό αποτελεί μόνο μία από τις όψεις του προβλήματος που λέγεται υπερτουρισμός. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και ενώ υπάρχει μια προσπάθεια να τεθούν όρια και περιορισμοί στις βιομηχανίες, ο τουρισμός φαίνεται να συνεχίζει ανεπηρέαστος. Μάλιστα στην Καταλωνία και την πόλη της Βαρκελόνης που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ξηρασίας, αν και διάφοροι τομείς της οικονομίας όπως ο αγροτικός είδαν περιορισμού στην κατανάλωση νερού, δεν συνέβη το ίδιο και με τον τουρισμό, με τα τουριστικά καταλύματα να αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και τα νοικοκυριά των μόνιμων κατοίκων.
3: Η λογική μας είναι ότι η τουριστική εκμετάλλευση της πόλης είναι σήμερα, και νομίζω πως στην Ελλάδα το γνωρίζετε καλά, κατά κάποιον τρόπο η αιχμή του δόρατος του παγκόσμιου καπιταλισμού, μια μηχανή εξαγωγής ενοικίων και κερδών από τον αστικό ιστό. Η τουριστική βιομηχανία εγκαθίσταται σε μια πόλη, αντλεί πλούτο και εισόδημα, φτωχοποιώντας τον τοπικό πληθυσμό. Όταν οι πολιτικοί μας λένε «Η πόλη πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό», βασικά μας λένε «Πρέπει να φτωχύνεται για να πλουτίσουν άλλοι» ή μάλλον για να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι γιατί ήδη είναι πλούσιοι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.

σήμερα μιλάμε για τη σχέση του υπερτουρισμού με το στεγαστικό πρόβλημα. Η αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των πόλεων εξαιτίας του τουρισμού είναι πλέον εμφανής, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε γιατροί, εκπαιδευτικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί να μην μπορούν να βρουν στέγαση στα νησιά, αναγκαζόμενοι για κάποιο καιρό να διαβιούν σε σκηνές ή και στα αυτοκίνητά τους, μιας και η εναλλακτική της μίσθωσης τουριστικού καταλήμματος για όσο χρόνο χρειαστεί να βρουν σπίτι είναι απαγορευτική. Πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από το κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα χρόνια των μνημονίων. Επρόκειτο για τον κρατικό φορέα που έτρεχε τα πιο μαζικά προγράμματα στέγασης στη χώρα και μετά το κλείσιμό του η Ελλάδα έμεινε ουσιαστικά χωρίς κοινωνική κατοικία και πλέον βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Το γιατί η κοινωνική κατοικία έχει σημασία είναι αυτονόητο, καθώς μόνο έτσι θα μπορούσαν να απορροφηθούν οι κραδασμοί που προξενούνται στην αγορά από διάφορους παράγοντες. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που δαπανούν μεγάλο μέρος του μισθού τους για τη στέγαση. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα της ProRata για το δημογραφικό ξεκαθαρίζει το τοπίο, αφού το 84% των Ελλήνων δεν προβαίνει στη δημιουργία οικογένειας λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ το 39% νιώθει πως η στήριξη του κράτους είναι ανεπαρκής.

0: Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της χώρας και γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στην κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Σε αυτή την κουβέντα θα έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Πασλή, που ζει και εργάζεται στην Κεφαλονιά, και τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates, που θα μας βοηθήσει να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Μπάκα.
1: Μέσα στα χρόνια των μνημονίων, ο κόσμος που επέλεγε διαχρονικά την αγορά κατοικίας, δηλαδή σκεφτείτε ότι 15.000 άνθρωποι περίπου το χρόνο, επειδή δεν υπήρχε τότε ο τραπεζικός δανεισμός, αυτός ο κόσμος μαζικά στάθηκε στις ελληνικές κατοικίες. Την ίδια στιγμή όμως μπήκαμε στην διαδικασία να εμφανιστεί και ο κλάδος βιαχρόνιας μίσθωσης. Ένας κλάδος ο οποίος στην αρχή ξεκίνησε με τη λογική ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι κλειστό μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να βγάλει κάποια εισοδήματα, δεν σημαίνει ότι η βιαχρόνια μίσθωση είναι ο βασικός λόγος που ζούμε αυτή τη βαθιά στεγαστική κρίση. Είναι ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο βασικός λόγος. Από το 2019 έως το 2023, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Που σημαίνει ότι κάποιοι συμπολίτες μας έχασαν το σπίτι στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Κάποιοι άλλοι πούλησαν το σπίτι τους και ήθελαν και πλήρωσαν οφειλές προς τρίτους. Οπότε αυτό το 5,8 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 170.000 σπίτια. Δηλαδή, 170.000 συμπολίτες με τις οικογένειές τους στάθηκαν μαζικά στο ενίκιο.
0: Όπως εξηγεί ο κύριος Μπάκας, τα πρώτα καμπανάκια για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης είχαν ηχήσει ήδη από το 2017. Έκτοτε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αρκετές κρίσεις και τα ενίκια ολοένα και ανεβαίνουν. Ας δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα και πώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.
1: Όσον αφορά την Αθήνα, βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις από το 2017 έως και σήμερα που κυμαίνονται στο 43,2% και 52,1% για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Ενώ για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, αν δεις πει το πίνος πίνει τετραγωνικά μέτρα, το οποίο επιλέγουν πολλές φορές και νέοι άνθρωποι, βλέπουμε ότι αυξήσεις συσσωρευτικές αγγίζουν ακόμα και το 60-65% ανάλογα την περιοχή και το ίδιο στο ακίνητο. Εμείς θεωρούμε μάλλον ότι θα δούμε αυξητικές τάσεις και το 2025, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχει υψηλή ζήτηση και μικρή διαθεσιμότητα κινήτων, στις τουριστικές περιοχές ακριβώς το ίδιο. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν διορθώσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ζήτησης λόγω μικρής διαθεσιμότητας ακινήτων, σε ακίνητα όμως τα οποία είναι μη ανακινησμένα και σπίτια τα οποία είναι κατά κύριο λόγο ισόγεια, εσωτερικά, ή μη υπόγεια, ή μη ορόφια. Δηλαδή σπίτια τα οποία ο ιδιοκτήτης εισαγωγικά θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή την υψηλή ζήτηση και πραγματικά αύξησε ραγδαία το ακίνητό του μέσα σε 1,5 χρόνο.

0: Πώς όμως διαμορφώνεται η κατάσταση στις τουριστικές περιοχές εκτός Αθηνών, όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι ακόμα πιο περιορισμένη? Τα Χανιά προσελκύουν 1.400.000 επισκέπτες από το εξωτερικό και αυτοί είναι μόνο όσοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων πέρυσι. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι το 30% των τουριστών επιλέγουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα Airbnb για τη διαμονή τους.
1: Σε περιοχές όπως είναι τα Χανιά υπάρχει μια έντονη δυναμική του κλάδου των παγιχώριων μισθώσεων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατικοί λειτουργοί μπαίνουν σε δικασία να μισθώνουν ένα κίνητο το μήνα Οκτώβριο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ανοίγει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Το ακίνητο εγγράφεται σε κάθε επαφή με παγιχώρια μίσθωση. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει και κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι να διαμένουν σε αυτοκίνητό του επειδή δεν βρίσκουν σπίτι ή αλλιώς αν βρουν ένα σπίτι, πολλές φορές για ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά μέτρα μπορεί ζητούμε νομίσμα ακόμα και 600 ευρώ το μήνα. Ενώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων, και κρατική λειτουργία αλλά και εργαζόμενοι εποχιακοί, οι οποίοι να πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι από το Πάσχα και μετά και να ζητάνε μισθώματα προκαταβολικά ακόμα και 5 και 6.000 ευρώ. Ή αλλιώς να μένουν 5 και 6 άνθρωποι μαζί σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα.
0: Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από ό,τι μας περιγράφει ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Πασλής, που έχει εμπειρία και από τα δύο νησιά.
2: Είμαι εκπαιδευτικός στην Κεφαλονιά. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι συνεχόμενα. Συνολικά είναι ο 7ος χρόνος μου. Και η κατάσταση με το στεγαστικό ήταν πάντα ένα πρόβλημα, το οποίο γίνεται κάθε πέρσι και καλύτερα. Είχα βρει ακόμα και με 160, αλλά δεν ήταν σπίτι αυτό, δηλαδή ήταν ένα ερείπιο αντρόγλιο, ας πούμε. Και πήγαινε μέχρι και τα 300 ευρώ, έβρισκε ένα αρκετά καλό σπίτι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Για τις τρόγλες, ας πούμε, ζητάνε γύρω στα 300 στάρικα. Νομίζω ότι για ένα αξιοπρεπέ σπίτι, ένα στούντιο, έτσι, ένα καλοκαιρινό δωμάτιο, θα ξεκινάνε από τα 400 ευρώ. Ειδικά τα διαθέσιμα σπίτια για ολοχρονική μίσθωση λιγοστεύουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο χειρότερο σημείο που ακούμε από άλλα νησιά, ξέρω εγώ, όπως στις Κυκλάδες. Αλλά ωστόσο εξακολουθούμε να δίνουμε τα σπίτια μας κάθε χρόνο για 2, 3 ή και περισσότερους μήνες για να τα εκμεταλλευτούν βραχυχρόνια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να κοιμόμαστε σε παραλίες ή σε παγκάκια. Ωστόσο, ακόμα και εγώ ο ίδιος έχει χρειαστεί να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο άλλες χρονιές. Τα διαθέσιμα σπίτια ή τουλάχιστον εκείνα που με ενδιαφέραν που βρήκα να με συμφέρει για να μου το δώσουν, έπρεπε να περιμένω για να ελευθερωθεί. Στην Κέρκυρα, επειδή είναι και πιο τουριστικό νησί, με πιο μεγάλη σεζόν από την Κεφαλονιά, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Για να βρεις μέσα στην πόλη, υποφέρεις κάτι τρύπες, κάτι υπόγεια, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Επειδή είναι μέσα στην πόλη, να τα νοικιάζουν 450 και 500 ευρώ να θέλουν. Στην Κέρκυρα εφαρμόζεται και το σύστημα τα πράγματα σου το Πάσχα για τις 2 εβδομάδες που θα λείπεις θέλω να τα πάρεις. Θα τα αποθηκεύσουμε σε αποθήκη. Αυτά είναι τα λόγια ενός ιδιοκτήτη. Γιατί θέλω να τον νοικιάσω βραχυχρόνια και μετά όταν ξανάρθει θα ξαναβολεύουμε.
0: Με τους μισθούς των πρωτοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να μην φτάνουν καν τα 1.000 ευρώ, όταν η στέγαση απαιτεί σχεδόν το μισό του μισθού τους, δεν αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί αρνούνται την πλήρωση μιας τέτοιας θέσης, ειδικά όταν η πρόσληψη έρχεται ακόμα και μετά τα μέσα της χρονιάς. Όσοι το κάνουν έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα.
2: Προσπαθείς να παίξεις με τους όρους τους οποίους σου βάζουν οι ιδιοκτήτες. Κάποτε το είχα χρησιμοποιήσει και εγώ να προπληρώσω αρκετούς μήνες προκειμένου να εξοικονομήσω κάποια χρήματα, δηλαδή να καταφέρω καλύτερη τιμή, καλύτερη συμφωνία. Τώρα πλέον δεν γίνεται αυτό και τόσο συχνά. Ουσιαστικά παίζουμε με τους όρους, σου κάνω χάρη. Γιατί έτσι κι αλλιώς και το να σε βάλω στο σπίτι για 9 ή 10 μήνες, αυτός ο μήνας που θα χάσω μπορεί να μου έρθει μία ή άλλη με τα λεφτά που θα μου δίνεις εσύ όλη τη χρονιά. Τα συμβόλαια είναι σπάνια και άμα δεν μπορείς εσύ, θα βρεθεί κάποιος άλλος. Δεν κυγόμαστε τόσο πολύ να νοικιάσουμε το σπίτι, ίσον και καλά σε σένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λιγοστεύει τις επιλογές σου, αλλά και σε φέρνει σε μια θέση στην οποία αναρωτιέσαι αν πραγματικά σε χρειάζονται και αν είσαι χρήσιμος σαν υπηρεσία, σαν επάγγελμα στα νησιά. Εξακολουθώ να εργάζομαι σε σχολεία τα οποία έχουν κενά από συναδέλφους. Και ένας από τους λόγους που δεν έρχονται είναι γιατί πλέον οι συνάδελφοι δεν αφήνουν τη ζωή τους εκεί που είναι για να μετακομίσουν για τόσους λίγους μήνες που ξέρουν ότι θα αφήσουν την οικογένειά τους, θα μπουν στη διαδικασία να βρουν σπίτι αν βρούνε. Ουσιαστικά είναι σαν να εξαγοράζουμε τα μόρια και την προϋπηρεσία προκειμένου να μπορεί κάποιος να έχει καλύτερες επιλογές πρόσληψης στις επόμενες χρονιές ή και να ανέβει στον πίνακα με την προϋπηρεσία προκειμένου να διεκδικήσει και μια θέση μόνιμη στο δημόσιο. Είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρικά η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει πολλά κίνητρα, αν θέλετε, στεγαστικά, οικονομικά, οποιαδήποτε, προκειμένου να προσεγγίσει και να προσελκύσει συναδέλφους να δέχονται μια πρόσληψη ή έναν διορισμό πιο εύκολα.

0: χρηματικά ωφέλη από τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτά που έχουν οδηγήσει και στην τουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Όταν μια δεκαετία πριν οι κυβερνήσεις έβαζαν στόχο να γίνει η Αθήνα προορισμός όλης της χρονιάς, δεν θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για το πού οδηγήθηκε η κατάσταση σε μια πόλη περιορισμένων τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με το Θεμιστό Κλιμπάκα.
1: Το κόστος στέγασης πλέον στις καλές περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι πλέον απλησίαστο. Πλέον στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Κατανοείται ότι συζητάμε πλέον ότι το σύνολο καλού μισθού πάει αποκλειστικά στο κόστος στέγασης για μια οικογένεια. Οπότε ναι, το κέντρο της Αθήνας πλέον αρχίζει και αλλάζει εντελώς. Και θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ή δεν είναι κάτι που δεν το θέλαμε κιόλας. Μην ξεχνάμε το Κουκάκι, μια περιοχή που συζητάμε πάρα πολύ έντονα πολλές φορές ως το προπύριο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πριν τη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι μια περιοχή που ήταν ενημωμένη. Μια περιοχή που δεν είχε αφήσει αξίες που έχουμε σήμερα.
0: Μπορεί το Airbnb να είχε επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα στεγαστική κρίση, θα μπορούσε όμως με τα έσοδα που παράγει να βοηθήσει στη δρομολόγηση λύσεων.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο κλάδος έχει βοηθήσει την ελληνική οικονομία και το βλέπουμε και όλα στην πράξη. Με 800 περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ είναι τα δημοσιονομικά έσοδα για το 2024. Να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή, εμείς είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο ότι αν χρησιμοποιούσαμε τα δημοσιονομικά έσοδα από την βραχυχρόνια μίσθωση για έναν χρόνο, θα μπορούσαμε να είχαμε 14.500 νέες φοιτητικές εστίες των 35 τετραγωνικών μέτρων στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Οπότε, είχαμε λύσει και το πρόβλημα των στεγαστικών των φοιτητών με δημοσιονομικά έσοδα που προέρχονται από έναν κλάδο που δεν υπήρχε στην ελληνική οικονομία. Ή, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για 3 έτη και να δημιουργήσουμε περίπου 20.000 νέες κοινωνικές κατοικίες.
2: Αφού το θέσατε αυτό το ζήτημα, ποια ήταν η ανταπόκριση που πήρατε?
1: Καμία. Απολύτως καμία. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα συμφέροντα τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις της πολιτείας προς μέσω νομοθετικών πλαισίων.
0: Για το Θεμιστοκλίμπακα, η Ελλάδα υποφέρει από τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής. Μέτρα όπως το κόστος του ενοικίου ενός φοιτητή να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των γονέων, το ίδιο και η τόκη ενός στεγαστικού δανείου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ακόμα και ακίνητα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν περιέλθει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στεγαστικές πολιτικές. Υπάρχουν πολλά ακίνητα που διαθέτει το δημόσιο και είναι ουσιαστικά στα αζήτητα, αφού δεν έχουν χαρτογραφηθεί και πολλές φορές οι ίδιοι κρατικοί οργανισμοί, φορείς και υπουργεία δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ολόκληρα ακίνητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι άδεια, παρατημένα και ξεχασμένα.
1: Τα σύνατα μέτρα τα οποία έχουμε θετήσει και εφαρμόζονται ή εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση. Μπορεί να είναι μέτρα τα οποία είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η δυναμική του και την ανάγκη του σήμερα, και είναι και μέτρα τα οποία δεν απαντούν στο σύνολο τη κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να λέμε ότι η ναυαρχίδα στεγαστική πολιτική μπορεί να είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά αφορά του συμπολίτε μα, οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν σπίτι, πληρούν τη σπίτια αυτού του τραπεζικού δανεισμού και έχουν και ίδια κεφάλαια. Δεν απαντά στον νέο άνθρωπο που μα ακούει και λέει ότι εγώ μπορώ να πάω τραπεζικό δανεισμό, αλλά δεν έχω ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουμε αυξήσει των δημοσιονομικών εσόδων από την αύξηση των νοικίων ακόμη και 600%. Επομένως, ένα μέρος αυτών των δημοσιονομικών εσόδων που προήλθαν στο ελληνικό δημόσιο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε τέτοιου είδους πολιτικές. Ακόμα και η Golden Visa, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας εισαγωγικά πλέον σταμάτησε ή θα σταματήσει μετά την αύξηση των ορίων. Είχαμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμαστε επενδύσεις με στόχο την Golden Visa για στεγαστικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, να πούμε στον ξένο. Εάν αγοράσει ένα κύριο στην Ελλάδα, το οποίο το νοικιάσει με αυτό το ενοίκιο, το φτηνό ενοίκιο, θα σα δώσουμε Golden Visa. Εάν επενδύσετε στην Ελλάδα και κάνετε φοιτητικές εστίες, θα σα δώσουμε Golden Visa.
0: Με ολόκληρα κτίρια να αλλάζουν χέρια και να μετατρέπονται σε κατοικίες πολυτελείας ή τουριστικά καταλήματα, φαίνεται πως το άρθρο 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, φαντάζει κενό γράμμα. Το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση μοιάζει να είναι για μια ακόμα φορά η επαναδιεκδίκηση, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη.
3: Έχουν γίνει διάφορες κινήσεις και διαμαρτυρίες και από τους ίδιους συναδέλφους αλλά και από το συνδικαλιστικό όργανο και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. οι συνάδελφοι σαν μονάδες προσπαθούν να αγκαλιάσουν και να καλωσορίσουν όσο μπορούν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν σπίτι. Δηλαδή, μόλις εμφανίζεται κάποιος καινούριος στην αρχή της χρονιάς, η πρώτη ερώτηση που θα του κάνουν είναι: έχεις βολευτεί? Βρήκε σπίτι? Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι νέοι στο νησί, έτσι ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με παλαιότερους ή που ξέρουμε ιδιοκτήτες που μπορεί να έχουν κάτι διαθέσιμο, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο τουλάχιστον, ταλαιπωρία και χρήματα. Η εικόνα κάποιου όταν φεύγει από το νησί δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Όσο κι αν τον κερδίσει ο όμορφος τόπος, οι παραλίες, ο ήλιος, ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα παντού μπορείς να βρεις ανθρώπους που να ενδιαφέρονται και να μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο και εκεί πέρα υπάρχει ένα όριο, γιατί τα χέρια μπορεί σε κάποιον να είναι δεμένα, γιατί είναι δεμένα λόγω περιορισμών και περιορισμένων επιλογών που κάποιοι άλλοι εκ των πραγμάτων στην κοινωνία σου επιβάλλουν.

υπερτουρισμός σε συνδυασμό με το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα από τα πιο κέρια προβλήματα της εποχής μας. Μάλιστα, σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για εξεύρεση άμεσων λύσεων, ίσως θα πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά υπόψη μας το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η τουριστική βιομηχανία.

Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα αντίδοτο έφτασε στο τέλος του. Είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος. Στα κείμενα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Φένια Χαλά. Στο μοντάζ, η Ραχίλ Καλατζοπούλου. Στην παραγωγή, η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος. Για τις μεταγλωτήσεις δάνεισαν τις φωνές τους η Γαλάτια Καρακατσάνη και ο Απόστολος Βαξβανέλης. Στη μουσική, η Άρτεμις Αβγερόπουλου. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98,3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αξίλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μαθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Αρχίζοντας πριν μπούμε στα βαθιά της εκπομπής, να κάνω μια αναρτήρια δήλωση και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, η οποία είναι πραγματικά κοντά, ίσως υπερβολικά κοντά στον πολίτη. Διαβάζω ότι οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας κρίθηκαν ένοχοι, ενώ εκκρεμεί η διερεύνηση της εκτέλεσης ουσιαστικά, γιατί περί εκτελέσεως πρόκειται, με 13 σφαίρες κάτι τέτοιο, ενός 20χρονου νεαρού στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κατά διάρκεια καταδίωξης. Πραγματικά η ελληνική αστυνομία είναι κοντά στον πολίτη. Αυτό έπρεπε να το πω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην το πούμε. Και να προχωρήσουμε τώρα στο σώμα της εκπομπής. Για να αλλάξω και λίγο το κλίμα, σκέφτομαι μερικές φορές ότι έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σου κάνει πλάκα. Και δεν εννοώ τις ανώδυνες πλακίτσες που κάνουμε μεταξύ μας, σε φίλους και γνωστούς. Δεν εννοώ τις φάρσες που κάνουμε στο ξάδερφο ή στον κουμπάρο μας, που τον παίρνουμε τηλέφωνο με αλλαγμένη φωνή, υποδιόμενοι το δικηγόρο, και του λέμε πως ένας αποβιώσας μακρινός συγγενής του, ευκατάστατος πλην άκληρος ομογενής, βιομήχανος αλλαντικών στο Milwaukee, τον ονόμασε μοναδικό του κληρονόμο. Δεν εννοώ αυτές τις φάρσες που τις κάνουμε ή που μας τις κάνουν για να γελάσουμε, για να αρτήσουμε λίγο την καθημερινότητά μας, για να εξασφαλίσουμε το γέλωτά μας τον επιούσιο. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο όταν λέω πως έχω την αίσθηση ότι κάποιοι μου κάνουν πλάκα, με την κακή έννοια. Πως μοιρονεύονται, πως μου λένε ουρανομίκη ψέματα και εξόφθαλμες τερατολογίες, με σοβαρό ύφος. Και το χειρότερο, όταν περιμένω από μένα να τους πιστέψω και να αγοράσω το αφήγημα που αν ερυθρίας θα μου πουλάνε. Ναι, ασφαλώς και έχω κατά νου τους πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας. Όλες αυτές και όλους αυτούς που έχουν ίδιον συμφέρον να με κοροϊδέψουν, να με εξαπατήσουν, ώστε να υφαρπάξουν την ανοχή, τη συνένεση και εν τέλει την ψήφο μου. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει πως καταπολεμά την ακρίβεια και λέει πως δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί αυτό θα ευνοήσει τους πλουσίους. Ή βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει πως έχουν το καλύτερο σύστημα υγείας. Ή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει φως στα περίπου 3.000 σκάνδαλα που μαστίζουν εδώ και 7 χρόνια τη χώρα. Βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί και σε κοιτούν στα μάτια, ρίχνουν τη φωνή μια οκτάβα κάτω για να αποκτήσει κύρος και τραγικότητα ο λόγος τους και αρθρώνουν κάποιες απίστευτες παπάντζες. Και εσύ μένεις κόκαλο, λες, δεν είναι δυνατόν, τώρα πλάκα μου κάνεις.

Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή εξαπάτησης, πλάκας και φάρσας. Οπότε επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα σχετικά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, είχε πει ο Μάρξ. Αλλά φαίνεται πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, ο κύριος Ντόκος, ήταν αρκετά τυχερός ώστε η φάρσα που του έκαναν πρόσφατα δύο Ρώσοι φαρσέρ να μην εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία. Παρόλο που κάποια από τα θέματα που συζήτησε μαζί τους, νομίζοντας πως μιλάει με τον Ουκρανό ομολογό του, ήταν ευαίσθητα. Φάρσα, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι πρώτον ένα κωμικό θεατρικό έργο που χαρακτηρίζεται από γρήγορη εναλλαγή απρόοπτων κωμικών παρεξηγήσεων. Και δεύτερον, φάρσα είναι το να ξεγελάσει ή να φέρει σκόπιμα σε αμηχανία κανείς κάποιον, με σκοπό να προκαλέσει με παιγνιώδη διάθεση το γέλιο των άλλων. Η ιταλική λέξη φάρσα προέρχεται από το γαλλικό φάρς, με αρχική σημασία το κωμικό επεισόδιο, που παρεμβαλόταν ως intermedio στα θρησκευτικά δράματα, με απότερη προέλευση το λατινικό φάρσιο, που σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Αυτή η φάρσα ήταν γεμάτη από αστεϊσμούς και χλεβαστικά στοιχεία. Φάρσες γενικώς συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι την Πρωταπριλιά. Μια επική πρωταπριλιάτικη φάρσα ήταν το ρεπορτάζ που μετέδωσε το 1957 το BBC, στο οποίο έδειχνε Ελβετούς ανεβασμένους σε σκάλες να μαζεύουν σπαγκέτι από τα μακαρονόδεντρα την εποχή της συγκομιδής των μακαρονιών. Το σοβαρό βρετανικό κανάλι κατακλείστηκε από τηλεφωνήματα ακροατών που ζητούσαν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να προμηθευτούν αυτά τα συγκεκριμένα ζυμαρικά. Οι άνθρωποι είναι γενικά εύπιστοι. Πιστεύουμε αυτό που θέλουμε, που περιμένουμε ή που είμαστε συνηθισμένοι να πιστεύουμε. Οπότε σημασία έχει το κίνητρο αυτού που μας κάνει τη φάρσα. Εάν είναι το γέλιο, τόσο του φαρσέρ όσο και του εξαπατημένου, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, η φάρσα είναι άδολη. Τα πράγματα σοβαρεύουν όταν μια αθώα φάρσα καταντήσει πολιτική εξαπάτηση. Πόσες φορές εξαπατηθήκαμε από δημαγωγούς που η πολιτική σταδιοδρομία τους μόνο ως φάρσα ή βάρος μας μπορεί να ανακληφθεί. Αλλά αν κρίνει κανείς από τη συχνότητα και το μέγεθος της πολιτικής κοροϊδίας που υφιστάμεθα, φαίνεται πως την εξαπάτηση την τραβάει η ψυχούλα μας. Καμιά φορά ωστόσο οι φάρσες εις βάρος ανθρώπων της εξουσίας μπορεί να αποβούν και χρήσιμες, εκτός από διασκεδαστικές, διότι αποκαλύπτουν στο κοινό πληροφορίες που αλλιώτικα ουδέποτε θα έδινε αυτοβούλος ο εξαπατηθής, ενώ καταδεικνύουν και τα κενά ασφαλείας και την ευαλωτότητα των απορρίτων, όπως συνέβη με τη φάρσα που έκαναν εις βάρος κυρίου Ντόκου ο Βόβαν και ο Λέξους, δηλαδή οι κωμικοί Βλαντιμίρ Κουσνέτσοφ και Αλεξέη Στολιάροφ, οι οποίοι έχουν κάνει φάρσες σε πολλούς ισχυρούς ανθρώπους, από την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Ρουμάνο αντιπρόεδρο μέχρι τον Βρετανό υπουργό άμυνας και τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων. Πάντως, εάν δεν μπούμε στον κόπο να μάθουμε από την ιστορία, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα, η οποία μάλλον δεν θα είναι και τόσο ξεκαρδιστική όπως εκείνη του BBC με τα μακαρονόδεντρα. Εάν δεν διδαχτούμε από τα λάθη των παλαιότερων και συνεχίσουμε να δίνουμε πίστη γιν και είδος στους ψεύτες και τους απατεώνες που σιτίζονται από τους φόβους και τις ελπίδες μας, τότε θα ανέβουμε στα δέντρα, όντως. Αλλά για να κατοικήσουμε εκεί, ντυμένοι με προβιές, τρώγοντας βελανίδια και κοιτώντας τα ερείπια του πολιτισμού. Αυτή θα ήταν φάρσα. Stereophonic sound and a new experience.

Ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης κοροϊδίας, η οποία ασκείται βεβαίως από πάνω προς τα κάτω, εννοώ την επίσημη κοροϊδία, την όπου γης καθεστωτική προπαγάνδα. Διότι ασφαλώς έχουμε και την κατά κάποιο τρόπο λαϊκή απάντηση σε αυτή, που είναι βέβαια η σάτιρα που ασκούμε στην εξουσία. Ο χαβαλές που κάνουμε με τις γελοιότητες των ισχυρών. Κάτι που είναι καλό, φίλες και φίλοι, για την ψυχική μας υγεία. Αλλημονόμαστε να παίρναμε τις μετρητής κάθε μεγαλοπρεπή παπαρδέλα που ακούμε από επίσημα χείλη. Ας μην ξεχνάμε πως το γέλιο είναι επαναστατικό. Απογυμνώνει την εξουσία από την σοβαροφάνειά της. Να, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο στη χώρα του, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι ανοησίες έχει ξεστομίσει. Πόση από την εσωτερική του μαυρίλα έχει εξεμέσει. Είναι κάτι απίστευτο. Είναι όμως κάτι που αναπόφευκτα τροφοδοτεί τη σάτιρα, την πλάκα εις βάρος του. Να, τώρα αυτή η ιστορία με τις πιέσεις που άσκησε σε αυτό το γελίο υποκείμενο, τον σκολικόδη πρόεδρο της FIFA, για να αρθεί, αν είναι ποτέ δυνατόν, η κόκκινη κάρτα με την οποία είχε τιμωρηθεί Αμερικανός παίκτης, ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί κάτω του Βελγίου. Το οποίο έριξε ως όφιλε 4 φάπες, 4 γκολ στην εθνική των ΗΠΑ, αποκλείοντάς τις από τη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν τώρα το Βέλγιο κινδυνεύει με βομβαρδισμό όπως το Ιράν ή με εισβολή όπως τη Βενεζουέλα. Αλλά αυτός ο ασπόνδυλος, ο Ινφαντίνο, έχει κερδίσει δικαιωματικά μια θέση στο σκυλόσπιτο του Λευκού Οίκου. Δίπλα στο άλλο το Fox Terrier, τον Ρούτε, άλλο κατοικίδιο κι αυτός. Και οι δυο τους μου θυμίζουν τα κόργκι της Βασίλισσας Ελισάβετ, Θεός χωρέστη. Μόνο που εκείνα τα σκυλάκια που την ακολουθούσαν παντού ήταν ασφαλώς πιο συμπαθητικά από τα δύο κολλητήρια του μεγάλου Καραγκιόζη. Που κοροϊδεύουν τον κόσμο, υποδιόμενοι ο ένας πως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο άλλος πρόεδρος της FIFA. Και για να ολοκληρώσουμε ετυμολογικώς, η κοροϊδία παράγεται από τη λέξη κορόιδο. Αυτό το αντικείμενο του χλεβασμού, το κορόιδο, προέρχεται σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας από το κουρόγιδο, δηλαδή το κουρεμένο γίδι. Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις διαπομπεύσεις που μερικές φορές συνοδεύονταν από κούρεμα, έτσι. Στις διαπομπεύσεις λοιπόν που γίνονταν τον καιρό του Βυζαντίου. Και από τότε φανταστείτε πόση κοροϊδία έχουμε υποστεί ως λαός. Κάτι είχε πει η Άλκης της πρωτοψάλτη επ' αυτού, το πάλε ποτέ.

Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι πολίτες του κόσμου, έχουμε τα δικά μας αμυντικά όπλα απέναντι στην κοροϊδία των ισχυρών. Είναι η σάτιρα και ο χαβαλές, που σχετίζονται με το γέλιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε λέξη. Η σάτιρα με γιώτα είναι αυτό το είναι το έμετρο ή πεζό λογοτεχνικό είδος, το οποίο με σκοπτικό τρόπο ασκείται κριτική σε πρόσωπα ή κοινωνικές καταστάσεις με σκοπό τη διόρθωσή τους. Και προέρχεται από το λατινικό σάτιρα, που σημαίνει κορεσμός, ποικιλία. Η λέξη χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει το ποικίλης υποθέσεως ποιητικό έργο που χαρακτηριζόταν από πλήθος αστεϊσμών και χλεβαστικών στοιχείων που έκαναν τον κόσμο να γελάσει. Πράγματι, το γέλιο καταλύει όχι τη σοβαρότητα, αλλά τη σοβαροφάνεια των ισχυρών με την οποία επικρατούν. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας ετυμολογεί το γέλιο από το αρχαίο ρήμα γελό. Στα αρχαία η λέξη για το γέλιο ήταν γέλος. Μάλιστα, ο γέλος ήταν μια δευτερεύουσα θεότητα, τιμόμενη ιδιαιτέρως από τους αγέλαστους και αυστηρούς Σπαρτιάτες. Από το γέλωτα παράγει το επίθετο γελίος, που ως κακόσιμος χαρακτηρισμός σημαίνει αυτόν που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρότητας. Συνώνυμα, κωμικός, φεδρός και πιο λαϊκά, σούργελο. Επίσης, γελίος είναι ο άξιος περιφρόνησης. Όλα αυτά τα λεξιλογικά είναι πολύ ωραία, πολύ έγκυρα, πλην όμως η πραγματικότητα φοβάμαι ότι έχει αλλάξει πολύ από τότε που συντάχθηκε το Λίμα. Σήμερα πολλοί όχι μόνο δεν περιφρονούν τη γελιότητα, όταν αυτή είναι μια ιδιότητα των ισχυρών, παρά τη θεωρούν προσόν. Τον Τραμπ οι Αμερικανοί, θυμίζω, τον ψήφισαν 2 φορές για πρόεδρο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Όσο για τη λέξη χαβαλές, κυρίες και κύριοι, αυτή έχει μια περίεργη γενεαλογία. Καταρχήν να πούμε ότι η βασική της σημασία σήμερα είναι ο αστεϊσμός, η ευχάριστη κουβεντούλα, η πλάκα που κάνουμε με τα φιλαράκια μας για να εκτονωθούμε. Όμως σημαίνει και την ανέτεια, χάρη πλάκας καταστροφή, ενώ τη χρησιμοποιούμε και για τον άνθρωπο που αρέσκεται στα χονδροειδή αστεία. Η λέξη παράγεται από το τουρκικό χαβαλέ, που είναι ο υπερκείμενος, αυτός που είναι από πάνω, το επικάλυμα. Εάν μιλάμε για πρόσωπα, χαβαλές είναι ο προϊστάμενος, ο επιστάτης, ιδιαίτερα ο φορτικός τέτοιος. Χαβαλέ, σε έβαλα στο κεφάλι μου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Όμως σήμερα εμείς έχουμε αντικαταστήσει το χαβαλέ με τον κεχαγιά στην ίδια φράση, αλλά και το κεφάλι με ένα άλλο σημείο της ανδρικής ανατομίας, το οποίο αδυνατό να ξεστομίσω από μικροφόνου για να γελάσετε. Κινδυνεύω με σύλληψη.

τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο με την Δέσποινα Μπαρδάκου και μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων να πούμε ότι είχα ξεκινήσει κάπως να λέω, ας πούμε, για κάποιες έτσι πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμα δραστηριότητα είναι ότι έχουμε τρεις συλλήψεις για τις μπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος μετά να δω, δηλαδή να παρακολουθήσουμε το γεγονός το πώς θα εξελιχθεί η ένορκη διοικητική εξέταση βάρος των αστυνομικών που έκανε σκοποβολή με το κεφάλι του 20χρονου νεαρού στο φάσμα του αυτισμού, επαναλαμβάνω. Και να πω ότι έχουμε από αυτές τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις κατά καιρούς από θύματα αστυνομικής βίας είναι 5 στο δεκάρικο, δηλαδή πάρα πολλές. Και είναι πολύ, δεν ξέρω πού έχουν οδηγήσει, δεν θέλω να σκεφτώ πού έχουν οδηγήσει, μάλλον πουθενά.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, σκέφτομαι καμιά φορά πως όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια απηθεία να μας δίνει χρησμούς για τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα, ώστε να κάνουμε κι εμείς τα κουμάντα μας. Με το αζημίωτο, με το αζημίωτο. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, ιδιαίτερα οι καλές συμβουλές, τις οποίες όταν μάλιστα έχεις και πρόχειρες στο χέρι σου 24 ώρες το 24ωρο, είναι ανεκτίμητες. Ωστόσο, όσο περισσότερο συμβουλευόμαστε αυτή την υποθετική πυθία, που για όλα έχει μια απάντηση, τόσο περισσότερο εξαρτώμαστε από αυτήν. Οι αποφάσεις που παίρνουμε τότε είναι δικές μας ή δικές της. Και αν τη χρησιμοποιούμε αφιδώς, μήπως έτσι επαναπαυόμενοι στην κρίση της, χάνουμε σιγά σιγά την ικανότητά μας να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις όταν παραστεί ανάγκη. Μας καθοδηγεί η σύγχρονη πυθία, μας καθοδηγεί ή είναι απλώς ένα εργαλείο? Θα έπρεπε να μπουν νομικοί κανονισμοί στη χρήση της, θα έπρεπε να περιοριστεί η δύναμή της που αυξάνεται καθημερινά με κάθε χρησμό που παρέχει. Και βέβαια, μήπως θα έπρεπε να μπει κάποιος φραγμός στην όλο και μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιερατείου που πλαισιώνει την πυθία, που ερμηνεύει και που πουλάει εντός αγωγικών τους χρησμούς της? Μήπως θα ήταν σκόπο να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία, εκτός από απίστευτα και ύποπτα βολική και χρήσιμη, είναι και ηθική, ορθή ή σύνομη? Όχι, φίλες και φίλοι, δεν μιμούμε την πυθία μιλώντας σιβιλικά, αλλά μου φαίνεται πως ο καλύτερος τρόπος να αναφερθεί κανείς στην τεχνητή νοημοσύνη, την φοβερή και τρομερή AI, δηλαδή Artificial Intelligence, είναι να την παρομοιάσει με την πυθία των δελφών. Όταν μάλιστα προημερών η τεχνητή νοημοσύνη ήταν το κομβικό θέμα στους τέταρτους δελφικούς διαλόγους που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών με τίτλο «Το μέλλον της ανθρωπότητας». Με υψηλωτά του κύρους εισηγητές, επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, της αστροφυσικής, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και της ιατρικής, καλεσμένοι του Παναγιώτη Ροηλού, καθηγητή του Χάρβαρντ, ιδρυτή και επιστημονικό επιμελητή των Δελφικών Διαλόγων. Το μέλλον της ανθρωπότητας, κυρίες και κύριοι, ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Είναι το σήμερα και το αύριο όλων μας. Είναι το μέλλον μας.

Φίλες και φίλοι, φανταστείτε τώρα κάποιους ανθρώπους που είναι οι κορυφές στον τομέα τους να διακονούν την αρχαιοελληνική σοφία, κοινωνώντας την ενδελεχή γνώση του σύγχρονου αντικειμένου τους σε ένα αληθινά ιερό χώρο. Σε ένα περιβάλλον μοναδικής ιστορικής και φυσικής ομορφιάς, δίπλα στο μαντίο των Δελφών, προσφέροντας στους ακροατές και στις ακροάτριες ένα συμπυκνωμένο κόρπους εξειδικευμένων γνώσεων, μια αληθινή τροφή για σκέψη. Ο καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην ομιλία του με θέμα «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας», ανέφερε πως ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον στο διάστημα. Το πιο σημαντικό, εισαγωγικά, το πιο σημαντικό ερώτημα παραμένει: σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα? Φοβερό ερώτημα. Ή εν τέλει, αν πρέπει να τίθεται θέμα ιδιοκτησίας του? Αναρωτήθηκε λοιπόν ο κ. Ροϊλός, δηλώντας εμφατικά πως η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της γης. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Η καθηγήτρια Χέλεν Μάργκρετς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, εστιάζοντας στη διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισήμανε πως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό να το κρατήσουμε, φίλες και φίλοι. Βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς προκλήσεις. Η καθηγήτρια πρότεινε ως απάντηση το μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση, βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Το μέλλον της ψυχής ανθρωπότητας ήταν το θέμα του Λέναρτ Σκοφ, καθηγητή στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ. Η ομιλία του καθηγητή εξέτασε τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της AI στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή αν μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που απασχολεί σοβαρά πολλούς εργάτες του λόγου, όπως είναι οι δημοσιογράφοι, φίλες και φίλοι, που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στη σύνταξη του κειμένου τους, κάτι το οποίο δεν περιποιεί και τόσο μεγάλη τιμή για εμάς και τον κλάδο μας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ομιλία του Μαρτσέλο Ιένκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Μονάχου, με θέμα «Η ανθρωπότητα σε σταυροδρόμι. Η γνωσιακή τεχνολογία και το μέλλον της ελευθερίας και της αυτονομίας». Ο καθηγητής, αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης από τα λογισμικά σκακιού, θα θυμάστε τα παλιά, το Deep Blue αν θυμάμαι, έτσι το λέγανε ένα, που έπαιζε με Grandmaster, από τα λογισμικά λοιπόν σκακιού μέχρι τα smartphones, έτσι που έχουμε στο χέρι μας συνέχεια. Με αυτό λοιπόν, αφού έκανε αυτή τη διαδρομή, περιέγραψε ένα πιθανό μελλοντικό στάδιο όπου η επικοινωνία με την AI θα γίνεται απευθείας μέσω διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Αυτό σημαίνει interface, θα ενώνεται ο εγκέφαλός μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Και με εφαρμογές, αυτή η επαφή, η επικοινωνία με εφαρμογές στην υγεία, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή. Όμως εγείρονται σημαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ορθή χρήση της. Ο κ. Γιένκα έκανε λόγο για 4 βασικά νευροδικαιώματα. Αυτός είναι ένας νέος τομέας, έτσι, που δημιουργείται τα νευροδικαιώματα. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια, φίλες και φίλοι, και αυτά που λέω τώρα, αυτά που έγιναν στους Δελφούς, είναι, πώς να το πω τώρα, είναι τα πρώτα, από τα πρώτα που λέγονται και από τις πρώτες σκέψεις πρέπει να ξέρουμε όλοι μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ποια είναι τα 4 βασικά νευροδικαιώματα? Η γνωστική ελευθερία, η ψυχική ιδιωτικότητα, η ψυχική ακεραιότητα και η ψυχολογική συνέχεια, τα οποία αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου την εποχή της νευροτεχνολογίας.
Τα εισαγωγικά τώρα. Τα νευροδικαιώματα και ελευθερίες αποτελούν την προϋπόθεση για όλες τις άλλες ελευθερίες. Κατέληξε ο καθηγητής. Ελευθερία, φίλες και φίλοι, μεγάλη κουβέντα. Τώρα θυμήθηκα την Αρίθα Φράγκλιν.

η αναζήτηση της εξωγήινης νοημοσύνης, πέρα από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα μπορούσε να λείπει από τους δελφικούς διαλόγους, φίλες και φίλοι. Και αυτό ήταν το θέμα του αστροφυσικού Avi Loeb από το Harvard, που πρόσφατα διορίστηκε πρόεδρος του Αμερικανικού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τα Ανεξήγητα Εναέρια Φαινόμενα, τα γνωστά μας UFO. Εισαγωγικά, πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας, κλείνουν, τόνισε ο καθηγητής, εξαίροντας τις διαστημικές επιστημονικές ευκαιρίες και την ανοιχτή στάση απέναντι σε εξωγήινους επισκέπτες, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Αυτό το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε, έχουν ήδη αλλάξει το νόημα του να είσαι άνθρωπος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, η έννοια του ανθρώπου είναι κάτι, μια έννοια η οποία εξελίσσεται, φίλες και φίλοι. Τώρα προς τα που πάει, πάει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Από το περίφημο δελφικό παράγγελμα, το γνώθις αυτόν που αποτελεί το απόλυτο θεμέλιο της ανθρώπινης εξέλιξης, ξεκίνησε την ομιλία του με θέμα «Η ανθρώπινη υπόσταση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Τι μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας, ο μαγικός καθρέφτης της AI. Αυτό ήταν το θέμα του καθηγητή Μάρκους Γκάμπριελ του Πανεπιστημίου της Βόνης. Τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα άραξαν ριζικά την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο κύριος Γκάμπριελ, και σε μια ερώτηση που του έγινε χρησιμοποίησε στην ομιλία του μια κουβέντα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, ένα από το ρότερο, ίσως το ρότερο κείμενο για την αγάπη που γραφτεί ποτέ, είναι για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Από το οποίο, από την εισήγησή του όμως, δεν έλειπε ένας υπέροχος λόγος του Αποστόλου Παύλου που έλεγε «αγάπη δεν μη έχω, μηδέν ημί». Δηλαδή που σημαίνει «αν δεν έχω αγάπη δεν είμαι τίποτα». Και έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα. Όταν οι μηχανές γίνονται τα νέα μαντεία, η αναγκαιότητα της ρύθμισης ήταν το θέμα της συναρπαστικής εισήγησης της καθηγήτριας Όφριτ Λιβιάταν του Χάρβαρντ, η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης της AI, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία διάδοσή της δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Κάποια επιτέλους το έβαλε το ζήτημα σε μια πρακτική νομική βάση, πώς θα ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η κυρία Λιβιάταν περιέγραψε μια κάπως ζωφερή παγκόσμια εικόνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται ήδη με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των deep fakes. Και εδώ έρχομαστε και στα δικά μας. Με την ενίσχυση της επιτήρησης από ισχυρές κρατικές αλλά και ιδιωτικές δομές, έτσι, και με τις διακρίσεις μέσω αλγορίθμων. Άλλες παρενέργειες από την ανεξέλεγκτη χρήση της AI είναι η απώλεια θέσεων εργασίας, η γνωστική αποδυνάμωση, η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι τα data center που υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη είναι βλαπτικά μέχρι και φθοροποιά για το περιβάλλον, καταναλώντας άπειρους πόρους, άπειρο νερό, άπειρο ρεύμα, έτσι. Και άλλη μια παρενέργεια είναι η υπονόμευση της ιδιωτικότητας και των εκλογικών διαδικασιών. Όπως καταλαβαίνετε, όσο μας διευκολύνει η AI και όσο θα μας διευκολύνει περισσότερο, τόσο είναι μεγάλο το κόστος της. Και άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο της AI και να μην την αφήσουμε να εξελιχθεί. Γιατί αν δεν αποκτήσουμε τον έλεγχο, την πατήσαμε, φίλες και φίλοι.

Ο Μάρτιν Ρις του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ είναι ένας κανονικός λόρδος. Είναι ο άνθρωπος, ο βασιλικός αστρονόμος Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό. Αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο επιδραστικούς αστροφυσικούς παγκοσμίως. Μέσω τηλεδιάσκεψης μίλησε με θέμα το μέλλον μας στο διάστημα. Ο Σερ Ρις υπογράμμισε πως ο 21ος αιώνας είναι πράγματι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στη βιοτεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, δημιουργούν πρωτοφανείς ευκαιρίες αλλά και υπαρξιακούς κινδύνους. Εισαγωγικά, ίσως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της φυσικής δαρβινικής εξέλιξης λόγω της εξέλιξης της νοημοσύνης. Είπε. Ανησυχητικό κάπως αυτό. Και με απαράμιλο βρετανικό φλέγμα περιέγραψε τις διαστημικές φιλοδοξίες του Elon Musk, του γνωστού, έτσι, ο οποίος δεν θα ήταν απίθανο να αποστείλει λόχους, είπε, από ρομπότ για να του φτιάξουν μια πολυτελή έπαυλη στη Σελήνη ή τον Άρη, ώστε να είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πεθάνει σε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την χωρία των διακεκριμένων καθηγητών ο Σταμάτιος Κρυμιζής, ο γνωστός διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος ερευνητής, με συμμετοχή στα σπουδαιότερα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ και της ΝΑΣΑ, ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι. Ο κύριος Κρυμιζής ήταν σαφής όταν έλεγε πως τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ύπαρξη νοήμωνος ζωής αλλού στο σύμπαν είναι πολύ πιθανή, καθώς υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες με συνθήκες παρόμοιες με τις Γης. Ωστόσο, οι τεράστιες αποστάσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επικοινωνία ή την επιβεβαίωση της ύπαρξής της. Γι' αυτό η διατήρηση της ζωής στη Γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό το ξαναλέω, το είπε ο κ. Κρυμιζής. Η διατήρηση της ζωής στη Γη παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Οπότε, ό,τι να γίνει για τον πλανήτη μας, φίλες και φίλοι, μόνο από εμάς μπορεί να γίνει και από κανέναν άλλον. Αυτός είναι ο κόσμος μας και άλλο κόσμο για μας δεν έχει.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Αθήνα 94, στο 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κούκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα ή καλό μεσημέρι αν προτιμάτε. Είναι ο Αθήνα 984 από την καρδιά της πόλης, στη κάθε δική σας γειτονιά, στη μεγάλη Μητροπολιτική Αθήνα. Μια μέρα στην Αθήνα, Αθήνα 984, επιστρέφουμε. Ο Πάνος Αργύρης είναι αυτό το μεσημέρι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος και η μετέρα Ταπεινότης στη μουσική επιμέλεια. Στο κοντρόλ η Λίλιαν Ξύλου, η Καλλιόπη Ασλανίδου και όλος ο δημοσιογραφικός οργανισμός του Αθήνα 984 να βρίσκεται σε μια μετάβαση. Η επόμενη μέρα, μετά από αρκετές μέρες όπου δεν είχε τη δυνατότητα να εκπέμψει με το γνώριμο τρόπο στα Ρετζιανά, σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Βρισκόμαστε στον Γκάζι, βρισκόμαστε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου της Βαρέλας και από εδώ, από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984, από εδώ εκπέμπουμε σε μια ιδιαίτερη ημέρα. Simon Says.

Αθήνα είναι 84, μια μέρα στην Αθήνα, η ώρα είναι 12 και 5 μέσα στο μεσημέρι. Και ο Αθήνα είναι 84, πάλι μέσα από τα Αργιανά, είναι κοντά σας ψηφιακά, μέσα το διαδίκτυο, στο αυτοκίνητο, με το τρανζιστοράκι, ίσως στην κουζίνα ή στο σαλόνι. Είναι η μέρα Τετάρτη και ο Σεπτέμβρης έχει 2. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα από χτες. Σήμερα επιστρέφουμε, ήταν 23 του μηνός όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά στο δεύτερο υπόγειο και όλα άλλαξαν για τον Αθήνα 84. Είμαστε στο δεύτερο όροφο, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, σε καταστάσεις πρωτόγνωρες. Όμως Γιώργος Τριαλαφυλόπουλος, Χρήστος Ζορμπάς, τεχνική ομάδα, να έχουν κάνει τα δύνατα δυνατά να έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο στούντιο κατά το μέτρο του εφικτού. Και βέβαια ο Αθήνα 84 είναι ο σταθμός της πόλης, είναι η ιστορία, η φωτιά που ξεκίνησε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, και όταν βρεθήκαμε από την Οδό Λιωσίων εδώ στο Γκάζι το 1999 ήταν το μακρινό και τόσο κοντινό συνάμα. Ένα βιομηχανικό κτίριο, ένα μνημείο της πόλης και μια πορεία 40 ετών. 39 και κάτι είναι Αθήνα 84, την εποχή που δημιουργήθηκε από τον Μιλτιάδη Εύερτ, τότε δήμαρχο της Αθήνας. Μια πορεία 40 ετών σχεδόν, τμήμα της νεότατης ιστορίας και της μεταπολίτευσης. Ένα σημείο αναφορά στην ιστορία της πόλης, με τα πάνω και τα κάτω του, κατά καιρούς, αλλά με συνεχή παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συνεχή παρουσία στα κοινά, στην ζωή της πόλης. Εκπέμπουμε λοιπόν από τον δεύτερο όροφο, ουδής γνωρίζει τη Μέλη Γιαννέστε με τις εγκαταστάσεις στο υπόγειο, στούντιο, με τα μηχανήματα, με τον καθαρισμό, αυτά όλα θα τα πούμε. Όμως Αθήνα 84 δεν είναι το κτίριο, δεν είναι ένα κτίριο, έστω και μνημείο. Δεν είναι τα γραφεία και οι κονσόλες. Είναι το πνεύμα των ανθρώπων, τόσων όσων εργάζονται σήμερα εδώ, όσο και στο παρελθόν. Αθήνα 84 είμαστε εμείς, αλλά κυρίως είστε εσείς, οι ακροατές που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Βεβαίως Αθήνα 84 είναι και όλοι όσοι επιλέγουν κάποιο άλλο σταθμό. Συμπολίτες, συγκάτοικοι σε αυτή την πόλη. Την Μητροπολιτική Αθήνα με τις πορές παράλληλες πραγματικότητες στις γειτονιές, υπό τη σκιά της μεγάλης ιδιοσιογραφίας των κεντρικών θεμάτων και επιτυχές στη ζωή στην κάθε γειτονιά. 2-13-09-09-100 Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας και βεβαίως στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για όσα θέλετε να μας πείτε. Και όπως συνηθίζουμε στην εκπομπή αυτή, βιβλία, προϊόντα πολιτισμού είναι στην διάθεσή σας. Θα τα αποπειραθούμε. Ερδουάδο Γκαλεάνο, εκδόσεις μετέχνιο, οι καθρέφτες, μια σύγχρονη σύντομη παγκόσμια ιστορία. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, η συνδοζουργός φίλος εκπομπής, τα χάλκινα κατόφλια. Και προχωρούμε. Πολύ καλημέρα κύριε Κοντή μου. Πρώτο μήνυμα, να είστε καλά. Λα φιλοσοφία.

0: Μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία και έννοια της συντροφιάς με στα ταρτζιανά, το ραδιοφωνάκι Αθήνα 984. Ίσως πάνω απ' όλα είναι αυτή η σύνδεση των ανθρώπων μέσα από τα καλώδια, μέσα από τα κύματα, τα ραδιοκύματα που ταξιδεύουν σε γειτονιές της πολιτείας ή παράλληλες πραγματικότητες ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Με τις αμερικανικές επιθέσεις, βόμβες σε κάποιο γάμο, σε κάποιο χωριό, κάπου στην Περσία και άλλες βόμβες σε κάποιες βάσεις και σημεία αναφοράς των Αμερικανών στην Μέση Ανατολή, σε ένα παράλογο κόσμο, τραγικά παράλογο και παράλογο τραγικό, όπως έλεγε κάποτε στην εκπομπή χρόνια πριν ο Αντώνης Σαμαράκης. Με τη Γερμανία και το Μέρτς και τη μη κατάσταση, σαν εμπόλεμη όμως μοιάζει με την Ρωσία. Ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, μπανάκια, η επιστροφή των κατοίκων, των μπογιλιάριμα στον Κηφισό, η αχανής Μητροπολιτική Αθήνα, οι κάψονες και τα κουνούπια στο προσκήνιο της ειδησιογραφίας. Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Άλλοι επιστρέφουν το καραβάκι της γραμμής, το κύμα σκάστε να κοιογιαλιά στη Λούτσα και στη Ραφίνα και τα παιδιά παίζουν με κουβαδάκια στη Σαρονίδα. Η πρώτη μέση για τα σχολεία, τα ρεπορτάζ για τα σχολικά είδη και τις τιμές, οι αναπληρωτές που διορίζονται και αναζητούν ακριβή στέγη, τα ρεπορτάζ για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και οι καταναλωτές που ψάχνουν στα ράφια για τις μειωμένες τιμές ή επιβίωσης στην εποχή των προσφορών. Στο μετρό δρομολόγια μπόλικος κόσμος ανευκλιματισμού με βεντάλιες, χαρτιά, έγγραφα και οι φάκελοι γίνονται ανεμιστίες, μια ωραία ατμόσφαιρα. Οι πυροσβέστες που τρέχουν σε όρη και χωριά, έστω και αν οι προβολείς δεν βρίσκονται εκεί. Και το πολιτικό προσωπικό εν όψη της ΔΕΘ. Υποσχέσεις, κατηγορίες, ταξίματα, καταγγελίες, όλοι έχουν τη μοναδική αλήθεια πάνω μου.
2: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου εξαφανίσω με, σκέψου και να το έλεγα τι είχε να γίνει.
0: Και η ζωή συνεχίζεται.

0: Σπέσια Σιρλέι Μπάση, Life Goes On, 12 και 4, όλες 9.84 είναι εδώ. Σάββας ο Κόκκινος εδώ στο Control. Η Γαλάτα Καρακατσάν προετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων που θα ξαναβγούν μετά από 7, 8, 10 μέρες ειδησιογραφικής σιωπής. Ο Σάκης ο Μπακογιάννης, ο Στέφανος Κεβόρκογλου, ο καθής στο δικό του πόστο, να βάζει το δικό του λιθαράκι, η επιστροφή των 9.84 στα Αργίανα. Ανάμεσα στους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή, Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους τριγμούς Ισραήλ με την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλέα, οι κινήσεις της Ευρώπης, η στήριξη στη Γερμανία εν ώψη των εξελίξεων με τη Ρωσία, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στην κορύφωσή τους εν ώψη της ΔΕΘ και βέβαια για τον 984 σημείο αναφορά η επιστροφή. Μια καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο, Γενικός Διευθυντής του Αθήνα 984, τράβηξε και αυτός όπως και πολλοί άλλοι όλο το ζόρι αυτές τις ημέρες από τα ξημερώματα της Κυριακής όταν μάθαμε έμεθα ο σταθμός ότι υπήρχε μια φωτιά, ο κύριος Γιώργος Μελιγκόνης. Πολύ πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ξαναεκπέμπουμε και μέσα από όλη αυτή την καταστροφή διαπιστώσαμε, θυμηθήκαμε, επαναβεβαιώσαμε, δεν ξέρω ποιο ρήμα πρέπει να χρησιμοποιήσω, ότι αυτοί που τράβηξαν τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία ήταν οι ακροατές και οι ακροάτριες, αν κρίνω τουλάχιστον από τα μηνύματα τα οποία μας ήρθαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με όλους τους πρόσφορους τρόπους, γιατί όταν κόπηκε το ρεύμα κατέρευσε και το τηλεφωνικό κέντρο, οπότε δεν υπήρχε ο κλασικός τρόπος του τηλεφώνου να πάρουν τηλέφωνο, να ενημερωθούν οι άνθρωποι τι στο καλό συμβαίνει βρε παιδιά κτλ. Αυτά που μας έχουν πει όλες αυτές τις μέρες και η αγωνία, η ανυπομονησία όλων όσοι επικοινώνησαν για να ξαναβγούμε στον αέρα δείχνουν ότι έχει γίνει μια αγαπημένη συνήθεια 984 και αργήσαμε αλλά τα καταφέραμε.
0: Στην αρχή αγαπητή Γιώργο είχα αναφέρει και εν τη ρήμη του λόγου ότι Αθήνα 984 είναι κυρίως οι ακροατές, τους συμπολίτες, αλλά όχι μόνο οι ακροατές, όλοι οι συμπολίτες που είναι συντονισμένοι σε μια άλλη συχνότητα, είναι το πνεύμα της Μητροπολιτικής Αθήνας, ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Να πούμε με λίγα λόγια για κάποιον που δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Κάποια στιγμή μια φωτιά ξέσπασε στο δεύτερο υπόγειο και η πορεία των πραγμάτων ποια ήταν?
1: Η πορεία των πραγμάτων ήταν η κατάσβεση της φωτιάς. Ώσπου να γίνει αυτό είχαν λειτουργήσει όλα τα πρωτόκολλα. Είχε ειδοποιήσει το σύστημα πυρανίχνευσης. Είχε γίνει η εκένωση του κτηρίου με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει. Προφανώς βοήθησε το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε στις 5 και 5 τα ξημερώματα της προηγούμενης, όχι της περασμένης, της προηγούμενης Κυριακής, 23 Αυγούστου ακριβώς. Και ακριβώς επειδή η φωτιά αφορούσε σε μπαταρίες, το πράγμα ήταν πολύ πιο ευαίσθητο και έπρεπε να τηρηθούν ειδικά πρωτόκολλα για να μπορέσουμε να βρεθούμε πάλι στον αέρα στα Ερτζιανά στην αρχή, όπως το καταφέραμε, το κατάφεραν οι τεχνικοί μας δηλαδή, και στη συνέχεια και με το live streaming να παίζουμε κανονικά και μέσω ίντερνετ.
0: Και μετά εμφανίστηκε και δεύτερη φωτιά.
1: Στο ίδιο μέρος όπου υπήρχαν μπαταρίες οι οποίες δεν μπορούσαν ως εκείνη την ώρα να απομακρυνθούν διότι έπρεπε να προηγηθεί μια καταγραφή και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, δεν μπορούσαμε να τις κουνήσουμε από εκεί. Όπως μας εξηγήθηκε στη συνέχεια, επειδή έχουν ενεργά υλικά μέσα οι μπαταρίες, δεν είχαμε φωτιά τη δεύτερη φορά τα ξημερώματα της Πέμπτης, είχαμε όμως καπνούς οι οποίοι ανάγκασαν την πυροσβεστική να έρθει ξανά. Ήρθε και εξήγαγε τους καπνούς από το κτίριο. Δεν υπήρξε φλόγα, δεν χρειάστηκε να πέσει ούτε μία σταγόνα νερό. Όμως σε κάθε περίπτωση κατέστη σαφές και τότε για δεύτερη φορά ότι έπρεπε να τηρηθούν τα πρωτόκολλα, διότι επαναλαμβάνω είναι πολύ ιδιαίτερα τα υλικά των μπαταριών. Δεν είναι καυσόξυλα να πεις γίναν κάρβουνα, θα τα βγάλω έξω, θα κάνω και έναν καθαρισμό και συνεχίζω. Τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα, γι' αυτό και έπρεπε να περιμένουμε τόσες μέρες. Ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εκπέμψαμε την πρώτη φορά μέσα σε κάποιες ώρες. Χρειάστηκαν κάποιες ώρες, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, διότι δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Τεχνική διεύθυνση, δύο άνθρωποι είναι.
1: Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος και ο Χρήστος Ζορμπάς. Δεν μπορούσαν να είναι και εδώ να συντονίζουν την κατάσταση με την πυροσβεστική, να προσπαθούν να δουν τι σώζεται από τον εξοπλισμό κλπ. Και ταυτοχρόνως να ανεβαίνουν και στον Ιμητό, στον Μπομπό εκεί, για να αποκαθιστούν το πρόβλημα. Αυτό βεβαίως έγινε. Την πρώτη φορά μείναμε 30 κάτι ώρες εκτός αέρα. Τη δεύτερη φορά κατευθείαν είχαμε σύνδεση με Ιμητό, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει από την αρχή. Επίσης να πούμε ότι επειδή αυτές τις μέρες το ακούμε και είναι μια εύλογη αλήθεια, είναι απορία από πολλούς ακροατές και ακροάτριες, ότι αφού βγαίνουμε έξω, κάνουμε εξωτερικές δράσεις, έχουμε το βανάκι μας, επικοινωνούμε με τα κινήματα της πόλης, να, αυτές τις μέρες θα ήμασταν στο πεδίο του Άρεως στην έκθεση βιβλίου, ας πούμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Η απάντηση είναι ότι για να πάρει τον αέρα το βανάκι ή η μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων ή το οτιδήποτε στείνουμε έξω, αυτόν τον αέρα θα πρέπει να του το δώσει το κεντρικό στούντιο που βρίσκεται στο μείον ένα.
0: Το οποίο είναι σφραγισμένο.
1: Το οποίο είναι σφραγισμένο και έτσι πρέπει, έως ότου διαπιστώσουμε εάν υπάρχει πρόβλημα και με τα ηχομονωτικά, τα αφρόδη υλικά μέσα στο στούντιο, τα οποία ενδεχομένως να έχουν πάρει, να έχουν απορροφήσει αυτούς τους καπνούς. Ενδεχομένως να μην έχουν, δεν είναι αυτής της ώρας ήταν το να γίνουν όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να ξαναβγεί ο σταθμός της πόλης όσο πιο γρήγορα και όσο πιο άρτια. Έπρεπε να στηθεί ένα στούντιο από την αρχή, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού. Έπρεπε να στηθεί ένα στούντιο με ασφάλεια, να πούμε ότι βρισκόμαστε 4 πατώματα πάνω από το σημείο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά. Στο δεύτερο υπόγειο ήταν η πυρκαγιά, στο δεύτερο όροφο είμαστε εμείς τώρα.
0: Έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για τον έλεγχο. Ήρθε γιατρός εργασίας, έγιναν πιστοποιήσεις, μετρήθηκαν τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ήρθε γιατρός εργασίας, μας είπε τι πρέπει να γίνει, τα ακολουθήσαμε όλα. Μας είπε ότι πρέπει ειδικό συνεργείο να συλλέξει με αναλυτικό τρόπο τον αέρα στο εσωτερικό των δύο αυτών ορόφων και όχι μόνο, να πάνε σε ειδικό χημείο αυτά τα δείγματα, να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πρέπει να πούμε ότι ένας παράγοντας της περαιτέρω καθυστέρησης ήταν ότι όσο και αν ήμασταν εκτός σειράς, όσο και αν μας δόθηκε κατεπίγουσα προτεραιότητα κλπ, δεν μπορούσαν να εκδοθούν νωρίτερα τα αποτελέσματα από το χημείο. Ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να πάρουμε την ευθύνη
0: ότι τώρα που εκπέμπουμε είναι σε συνθήκες ασφαλείας.
1: Απολύτως, αλλιώς δεν θα εκπέμπαμε. Ή αλλιώς θα εκπέμπαμε όπως κάναμε από τη δεύτερη τρίτη μέρα μια ειδική εκπομπή απλώς για να εξηγήσουμε στους ακροατές και τις ακροάτερες τι ακριβώς έχει συμβεί. Ή θα εκπέμπαμε λοιπόν μόνο διευθυντικά στελέχη, παίρνοντας την ευθύνη για τους εαυτούς μας, αλλά ούτε θα ήταν νοητό, ούτε θα ήταν σωστό να καλέσουμε τον οποιονδήποτε εργαζόμενο χωρίς να έχουμε το πράσινο φως και από τις εξετάσεις και από τον γιατρό εργασίας, να καλέσουμε τον οποιονδήποτε ή την οποιαδήποτε να έρθει εδώ να κάνει τη δουλειά του. Ήμασταν όλοι και όλες σε επιφυλακή, ωστόσο έγιναν όλα έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Και εδώ που τα λέμε, αυτή είναι και μια φιλοσοφία την οποία τη βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια αρκετά στο Δήμο Αθηναίων και νομίζω ότι είναι και σωστή. Δηλαδή είδαμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές, ας πούμε μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές, να κλείνουν για να ανακατασκευαστούν όταν διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν χωρίς να πληρούνται όλοι οι όροι λειτουργίας. Είδαμε κολυμβητήρια να κλείνουν έως ότου γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης για να είναι όλα στην εντέλεια. Το ακούω πολλές φορές και το «έλα μωρέ». Το ακούω ότι υπάρχει και κόστος, υπάρχει και μια εύλογη αντίδραση, εύλογες απορίες κλπ. Αν όμως γινόταν η οποιαδήποτε στραβή, και συγγνώμη για το καφενιακό, τότε θα έβγαιναν διάφοροι εισαγγελείς από αυτούς που τώρα κουνάν το δάχτυλο όπως το κούναγαν γιατί είχαν κλείσει παιδικές χαρές ή γιατί είχαν κλείσει τα κολυμβητήρια ή τώρα γιατί είχε αναγκαστικά έπαιζε με μουσική και με playlist ο σταθμός μας. Αν είχε γίνει λοιπόν η οποιαδήποτε στραβή, με το ίδιο δάχτυλο με το οποίο τώρα μας εγκαλούσαν για την playlist, θα μας εγκαλούσαν μετά γιατί δεν προβλέψαμε να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα, γιατί διακινδυνεύσαμε την υγεία των εργαζομένων κτλ. Αυτό δεν θα γινόταν. Που δεν είναι λόγο.
0: Ένα ερώτημα είναι και έχουμε και ακροατή που το ρωτά. Πότε ξεκινά το κανονικό πρόγραμμα? Ήδη ξεκίνησε.
1: Ήδη ξεκίνησε.
0: Και συνεχίζεται.
1: Είναι το πρόγραμμα το οποίο θα είχαμε σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Το κανονικό πρόγραμμα, επειδή θα έχουμε αρκετές αλλαγές, θα αργήσει κάποιες μέρες. Αλλά ο σταθμός της πόλης θα είναι εδώ με όλους τους ανθρώπους του, με τις ειδήσεις του, με τους τίτλους των ειδήσεων, με τη δεύτερη ανάγνωση των γεγονότων, με τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας που θα περνούν από την συχνότητά μας. Με όλα αυτά τα οποία σε τελική ανάλυση και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια έχουν τριπλασιάσει τα νούμερά μας, δείχνοντας αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και με αυτή την καταστροφή, ότι αφορούμε όλο ένα και περισσότερους και περισσότερες, και αυτό αφενός μας κολακεύει, αφετέρου μας γεμίζει και βάρος και άγχος για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την όλο ένα και βαρύτερη ευθύνη.
0: Και τέλος, βάσει των δεδομένων που υπάρχουν, η επόμενη μέρα για την εγκαταστάσεις του σταθμού όσον αφορά και το υπόγειο εκεί που βρίσκεται η καρδιά του, με στούντιο production, ένας υπέροχος σταθμός, ο οποίος τώρα όλο το κομμάτι κάτω δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Η ιδέα είναι σιγά σιγά να καθαριστεί και να αποκατασταθεί.
1: Ναι, θα εξεταστούν διάφορα σενάρια, δεν ξέρω. Θα δούμε πόσο λειτουργικό είναι το κτίριο, τι κοστίζει περισσότερο. Θα δούμε ενδεχομένως, και αυτό είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει γενικότερα. Δεν θα περιοριστεί δηλαδή μόνο σε αυτό εδώ το κτίριο, στο αεροφυλάκιο εδώ της Τεχνόπολης. Να δούμε ποιο ακριβώς είναι το καλύτερο για να γίνει. Πάντως, φαντάζομαι θα μας τα πει, θα σας τα πει και στην συνέχεια και η πρόεδρός μας, η Έλενα Ματζαβίνο. Έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πώς, ξέρω ότι πολλές φορές ακούγεται κλισέ και ένα κλισέ το οποίο κακοποιήθηκε και όλα στην περίοδο των μνημονίων, όμως πολλές φορές αυτή η φράση έχει μια σημασία. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Υπήρχαν προβλήματα, οι εγκαταστάσεις ούτως ή άλλως τα είχαν τα χρονάκια τους, οι τεχνικοί μας ούτως ή άλλως πολλές φορές υπερεύαιναν αυτούς, ακόμη και με πατέντες ή άλλους τρόπους, για να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνεται. Ενδεχομένως να πρέπει να δούμε κάποια πράγματα από την αρχή, αλλά είναι πολύ νωρίς για αυτήν τη συζήτηση. Προς το παρόν κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ, εκπέμποντας κανονικά.
0: Ο κ. Γιώργος Μελιγκόνης, κύριε και κύριοι, ο Γενικός Διευθυντής του Νέα 84, για να γνωρίζουν όσοι δεν είχαν ίσως ακούσει ή ενδιαφέρονται το πλαίσιο των πραγμάτων, και προχωρούμε. Θερμές ευχαριστίες.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Είναι 12.30 σχεδόν, Αθήνα Νέα 84, Viber 6948-984-984 για τα μηνύματά σας. 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και κέντρο, Σταύρος Αμάραντος, για την καλημέρα σας και τις δικές σας σκέψεις. Τα βιβλία της ημέρας, βεβαίως. Εκδόσεις Μετέχνιο, Ερντουάρδο Γκαλεάνο, οι Καθρέφτες. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, η συντροζουργός Χάκινα Κατόφλια. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, αντίβαρο στην τρέχουσα ειδησιογραφία που έχει έτσι κι αλλιώς πολλές γκρίζες πτυχές.

0: Είναι 12.30, στην Αθήνα είναι 84, μέχρι το μεσημέρι. Και βεβαίως η κίνηση στην πόλη. Ο Κηφισός, η επιστροφή. Έφυγε η κίνηση στα Τιμήκρον, τη Σαντορίνη, την Πάρο και την Άξο και επέστρεψε η κίνηση στις γειτονιές της Μητροπολιτικής Αθήνας. Γόρδιος δεσμός, ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Πέρος, αστυνομικός ρεπόρτερ, εγκαινιάζει τις συνομιλίες και τα ρεπορτάζ μετά την επάνωδο του Αθήνα 1984. Η ελληνική αστυνομία έχει εγκαινιάσει τον κόμβο, που θα μάθουμε να δούμε ακριβώς τι είναι και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στην αποφόρτιση της κυκλοφορίας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Θα το ξαναδοκιμάσουμε. Η γραμμή έπεσε. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Πόσο μάλλον όταν έχεις ξεκινήσει εκ του μηδενός, έχεις στηθεί ένα στούντιο που εκπέμπει αυτή την ώρα για πρώτη ώρα μετά από τόσες μέρες. Ο Δημήτρης Πέρος. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι, έχουμε την καινούργια αυτή υπηρεσία, θα λέγαμε, τον κόμβο, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Έχει ξεκινήσει πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι. Από 1η Σεπτέμβρη είναι και επίσημη η λειτουργία. Ουσιαστικά μιλάμε, Γιώργο, για την αναβάθμιση του γνωστού ΣΕΠΕΚ, για εμάς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, το θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας που εδρεύει στην Γαδά, στο μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Δεύτερης Αττικής. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα σύστημα που αποτελείται από μια ομάδα αστυνομικών, περίπου 150 άτομα θα είναι, τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα κυκλοφορίας στην Αθήνα και την αναβάθμιση όσον αφορά την τεχνολογία, αλλά και τα μέσα παρακολούθησης και ενημέρωσης της υπηρεσίας για τις συνθήκες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, με τις περισσότερες από 230 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί, με το σύστημα κυκλοφορίας που έχουν οι αστικές συγκοινωνίες, περίπου 25 πηγές ενημέρωσης διατίθεται για αυτή τον σκοπό στο ΣΕΠΕΚ, προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα οι αξιωματούχοι εκεί που παρακολουθούν την κίνηση για το τι ακριβώς συμβαίνει κάθε λεπτό σε όλο το δικό δίκτυο της Αττικής. Και έτσι να υπάρχει άμεση ενημέρωση για το που υπάρχει το πιο σοβαρό πρόβλημα, να ενημερώνονται οι τροχονόμοι που θα βρίσκονται επί του πεδίου με τις μηχανές και να επεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να όσο μπορούν να διευκολύνεται η κίνηση των οδηγών.
0: Δηλαδή, ωστόσο, η βασική ιδέα, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, είναι η πιο έγκαιρη παρέμβαση, υπό την έννοια πριν γίνει ένα γενικευμένο μποτιλιάρισμα, να έχει προλάβει η αστυνομία να παρέμβει.
1: Έτσι ακριβώς. Ωστόσο, Γιώργο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το είπε και ο Υπουργός, δεν πρόκειται από τη μια μέρα στην άλλη να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είμαστε μάγοι να λυθεί το πρόβλημα στη Λεωφόρο και Φυσού, το οποίο, όπως είπε, δεν λύνεται αν δεν γίνουν παρεμβάσεις υποδομής, δηλαδή αν δεν δημιουργηθεί ο νέος οδικός άξονας που θα βγαίνει προς την Θήβα. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής της νέας υπηρεσίας με την αναβάθμιση των υποδομών και της τεχνολογίας, υπολογίζεται ότι περίπου 20-25% θα διευκολυνθεί η κυκλοφορία όταν υπάρχει ο μεγάλος φόρτος στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν χαρτογραφηθεί ποιες είναι οι οδικές αρτηρίες με τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είπαμε, η Λεωφόρος Κηφισού, η Μεσογείων, η Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, αυτός ο κόμβος, αυτός ο οδικός άξονας που ταλαιπωρεί καθημερινά τους οδηγούς, η Βασιλίσσης Σοφίας, στην Καλλιθέα η Θησαίος, φυσικά η Λεωφόρος Συγκρού και άλλες οδικές αρτηρίες, οι οποίες έχουν χαρτογραφηθεί και εκεί θα δίνεται η μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά σε αυτές τις παρεμβάσεις. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, Γιώργο, αυτό το νέο σύστημα της τροχέας. Αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τόσες χιλιάδες τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, αυτό μας λένε και από την τροχιά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 100% το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Το πρόβλημα λύνεται αν υπάρχουν αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες μέσα μεταφόρας, προκειμένου οι πολίτες, οι κάτοικοι να μην χρειάζεται να πάρουν το αυτοκίνητό τους για να μετακινηθούν στο κέντρο της πόλης και σε άλλα σημεία της Αττικής προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
0: Αγαπητέ Δημήτρη, Παρακαλώ, μην σε διακόψω.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια πρωτοβουλία και μια αναβάθμιση του θάλαμου επιχειρήσεων της τροχιάς, το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μένει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε, καλό μεσημέρι για την ακρίβεια. Και βεβαίως ο 1984 συνδεμένος με τη ζωή στην πόλη. Η διεθνή ειδησιογραφία, αν θα επιτεθεί η Ρωσία σε βρετανικές εγκαταστάσεις, τι θα κάνει ο Πούτιν. Ο Μέρτς και η υβριδική, όπως λέει, επίθεση στη Λειψία ήταν αρχές του Αυγούστου, όταν σημειώθηκε η ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας στην Αθήνα για το Αιγαίο. Και πάει λέγοντας και η ελληνική απάντηση. Αλλά ο 1984 συνδεμένος με την ζωή στην πόλη. Έτσι λοιπόν, σημειολογικά, με την επάνωδο της εκπομπής μας, να βρεθούμε στη καρδιά της Αθήνας σε ένα θέμα που αφορά την πόλη άμεσα και έμεσα πάρα πολλούς και σε κοινωνικό επίπεδο. Οι πολύβοοι και πολλοί άνθρωποι, πίκρων κατοικημένοι Κυψέλη, μακριά από τις γραμμές του ηλεκτρικού, κάτω στην Πατησία έπρεπε να πάει κανείς για να πάρει το τρόλεϊ, μέχρι που ξεκίνησε το μετρό και πώς το περιμέναν εκεί στην Κυψέλη, με σπίτια τα οποία δημιουργήθηκαν δεκαετίες πριν από τον παππού στον εγγονό, ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέρος πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, είμαστε κοντά στην Κυψέλη και έχει σημασία όχι μόνο στους κατοίκους της Αθήνας και συμπολίτες, συνδημότες, αλλά είναι κάτι που το βλέπει κανείς σε κοινωνικό επίπεδο. Να περιμένεις δεκαετίες να φτάσει το μετρό και μετά να υπάρχουν ρογμές και ερωτήματα, σπίτια ή πόρτες που φράζουν, σπίτια που γέρνουν και πάει λέγοντας. Αν να ξεκινήσει κανείς το νήμα από την προσωπική ιστορία, όχι μόνο τη δική σας, αλλά και άλλων. Πόσα χρόνια μένει στην Κυψέλη?
2: Ναι, να σας πω ότι εμένα το κτίριο είναι από το 1927, έτσι, το οποίο το αγόρασε ο παππούς μου όταν ήρθε στην Αθήνα. Τώρα, αν έχω 2 λεπτά και έτσι να σας κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για την περιοχή, γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί, καθώς η Κυψέλη είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές της Αθήνας, έτσι. Οπότε, όταν ήρθε ο 20ος αιώνας, η Κυψέλη ήταν εξοχή, ήταν αγροτική περιοχή. Είχε ποτάμια, είχε ριάκια, είχε πράσινο. Έτσι, και από τις δεκαετίες του 20 και του 30 άρχισε ουσιαστικά να δομείται και να φτιάχνονται αυτά τα πανέμορφα κτίρια, τα διόρροφα, τα οποία εκεί πέρα είχαν στεγαστεί τότε μεσαία τάξη, αστική τάξη, έτσι, επιχειρηματίες, οι έμποροι της εποχής. Και ένα από αυτά τα κτίρια είναι και αυτό που έχω και εγώ, το οποίο ουσιαστικά είναι από τα λίγα κτίρια που έχει μείνει από την περίοδο του μοντερνισμού, του Art Deco, της νεοκλασικής Αθήνας, που βέβαια έχει και σε άλλα σημεία, έχει και προς κάτω, προς Πατησίων και στην πλατεία Βικτωρίας, έχει εξαιρετικά σπίτια.
0: Και όταν πέρασαν δεκαετίες, κύριε Κουτρουλάρη, πέρασαν δεκαετίες και κάποτε οι κάτοικοι της Κυψέλης, παλαιοί καινούργοι κάτοικοι, λέγανε επιτέλους φτάνει στη γειτονιά μας το μετρό. Με πόση χαρά θα το περιμένατε, φυκάζει κανείς?
2: Κοιτάξτε, επειδή έχει περάσει διάφορες αλλαγές η περιοχή της Κυψέλης και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 90 και μετά, είχε υποβαθμιστεί αρκετά. Οπότε όλη η περιοχή περίμενε να έρθει κάποιας μορφής ανάπτυξη. Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή η κρίση βρήκε όλους τους ανθρώπους και τους ιδιοκτήτες της περιοχής να έχουν, ξέρετε, ψηλά χρέη σε τράπεζες, η οικονομία ήταν διαλυμένη, οπότε πάρα πολλοί άρχισαν να τα πουλάνε. Σκεφτείτε ότι εκείνη την περίοδο αγοράζανε διαμερίσματα με 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Οπότε άρχισαν να πέφτει με κεφάλαια και να υπάρχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, που προφανώς τα πήραν όλα κοψοχρονιά.
0: Και σήμερα, κύριε Κουτρουλάρη, η ιστορία της Κυψέλης, πλατεία Κανάρη, σημείο αναφοράς, εκεί κατέληγαν τα παλιά ρεύματα. Ο Κανάρης ο Ναύαρχος, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1877 με το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, εκεί γύρω τα χελάκια του. Πώς άλλαξε η περιοχή, κάποτε που είχαν τα σινεμά, Κυψέλη, Κυψελάκι, Ρόξη, η πλατεία Κανάρη και σήμερα τα έργα που γίνονται σε κάποιες κεντρικές οδούς Σπετσών είναι, η Σποράδων, η Κυψέλης. Ποιες οδοί έχουν τα πιο πολλά κτίρια με προβλήματα, κύριε Κουτρουλάρη?
2: Κοιτάξτε, είναι από την πλατεία Κυψέλης διαγωνίως μέχρι και τη Σπετσών και λίγο μετά, λίγο μετά τη Ζακίνθο. Εκεί που έχει σταματήσει ουσιαστικά εδώ και 2,5-3 μήνες το μετρό.
0: Και ο έλεγχος των κτιρίων έχει γίνει σε ένα βαθμό, ορισμένα κτίρια αφενός. Αφετέρου ακόμα περιμένετε τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως μαθαίνει κανείς, ακούει ότι κάποια που έχουν δοθεί είναι με ρήτρα εμπιστευτικότητας.
2: Κοιτάξτε, έχουν γίνει καταρχάς όλες κάποιες καταγραφές και κάποιες αυτοψίες από το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι που ζητήσαμε από την Ελληνικό Μετρό να κάνει ανάθεση στους μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου για να κάνουν λίγο πιο αντικειμενικές αυτοψίες. δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν δοθεί ακόμα και τα πορίσματα. Τώρα η εικόνα που έχουμε όλοι μας είναι ότι στις περισσότερες πολυκατοικίες οι ζημιές επεκτείνονται. Και τους πρώτους μήνες που εμφανιζόντουσαν κυρίως στην τυχοποιία, η κατάσταση ήταν ανησυχητική. Πλέον είναι επικίνδυνη. Γιατί αυτές οι ρογμές έχουν αρχίσει και χτυπάνε τα πατώματα, τις σκάλες, τις κολόνες, δηλαδή τα φέροντα στοιχεία των κτηρίων, αυτά τα κρατάνε όρθια. Επίσης από τα στοιχεία που λάβαμε από την Ελληνικό Μετρό, τα οποία ήταν και αλήθεια και λυπή, ήταν πάρα πολύ πρόχειρα, δεν ήταν ακριβώς αυτά που τους είχαμε ζητήσει, είχαν πάρα πολλές αναντιστοιχίες μέσα, αλλά δείχνουν μια ξεκάθαρη εικόνα ότι όλες οι εκτιμήσεις που είχαν κάνει για τις ζημιές που τυχόν να προκληθούν, είχαν πέσει όλες έξω. Και είναι αρκετές πολυκατοικίες οι οποίες έχουν σοβαρά ζητήματα. Και η Ελληνικό Μετρό το ξέρει μήνες τώρα και σκεφτείτε δεν τους είχε καν ειδοποιήσει. Και την Πέμπτη που μας πέρασε, που η Μετρό ήξερε ότι επειδή με έδωσε τα στοιχεία στο Δήμο και θα τα παραλαμβάναμε εμείς. Την επόμενη μέρα εμείς πήγαμε να ενημερώσουμε αυτές τις πολυκατοικίες. Και εκείνη τη μέρα στείλανε κλιμάκιο για να κάνει αυτοψία από την Ελληνικό Μετρό. Για να δείτε την αντιμετώπιση τους.
0: Και όλη η διαδικασία προφανώς έχει ακόμα πολύ μέλλον, κύριε Κουτρουλάρη. Θα είμαστε κοντά σας 1984 με την Κυψέλη και τα γεγονότα εκεί, με τους κατοίκους και την αγωνία για την περιουσία και τη δική τους υπόσταση. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για τα μηνύματά σας. Την κυρία Αργυροπούλου, τον κύριο Κοντή, την συνάδελφο, τη Λίλη Φωτοπούλου, ναι, γυρίσαμε Λίλη. Τον κύριο Σπύρο, τον κύριο Σκαράκη, την κυρία Βρότσου, την κυρία Πατριανάκου, σε παλιούς και νέους φίλους και προχωρούμε.

0: χωρίς πηξίδα σε μια Ευρώπη που ίσως κανείς διαρωτάται αν λειτουργεί η πηξίδα ή προς τα που δείχνει, και αν ο νότος γίνεται βοράς και αν η δύση γίνεται ανατολή, ενώ ισχύουν τα αντίθετα. Θα καλησπερίσουμε και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του εκλεκτός καθηγητής, συνομιλητής, εμβαθύνει στις διεθνείς σχέσεις και βλέπει το δικό του τρόπο τα πράγματα στην παγκόσμια σκακέρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Γεια σας, κύριε Φίλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε την παρουσία σας. Ο 984 επανέκαμψη από αυτή την ώρα μετά την μεγάλη περιπέτεια και μαζί με τις πόλεις και της Αθήνας βεβαίως βλέπουμε τη διεθνή εικόνα, βλέπουμε το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες που εξοπλίζονται, βλέπουμε τη Γερμανία να δείχνει ευθέως τη Ρωσία ότι εμπλέκεται με κάποιο ντρόν σε κάποια βάση αρχές Αυγούστου, και βεβαίως την συμπαράταξη των ευρωπαϊκών χωρών σε μια εποχή που είναι σαν να υπάρχει πόλεμος χωρίς να υπάρχει.
1: Υπάρχουν, σαν να υπάρχει πόλεμος χωρίς να υπάρχει. Υπάρχουν δύο πόλεμοι και αρκετές άλλες προβληματικές και συγκρουσιακές καταστάσεις στον περίγυρο της Ευρώπης, πέραν δηλαδή της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, του Ιράν πιο εν προκειμένου. Έχουμε δύο αποτυχημένα κράτη, ή όπως τα λέμε πλέον για να είμαστε πολιτικά ορθοί, δύο δυσλειτουργικά κράτη. Ένα στη Συρία, ένα ακόμα στη Λιβύη, ένα κράτος το οποίο πασχίζει να σταθεροποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι άλλο από τη Λιβύη, από τον Λίβανο. Έχουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, με το οργανωμένο έγκλημα, με τα μεταναστευτικά ζητήματα. Έχουμε τον εμφύλιο που δεν είναι πλέον εμφύλιος, είναι κάτι σαν εμφύλιος στο Σουδάν, μια χώρα σχεδόν 50 εκατομμυρίων. Έχουμε μια δημογραφική έκρηξη στην εμφύλιος στο Σουδάν, μια χώρα σχεδόν 50 εκατομμυρίων. Έχουμε μια δημογραφική

0: των Δυτικών Βαλκανίων, που υποτίθεται ότι είναι στον προθάλαμο της ένταξης, αλλά έχουν και αυτά σοβαρά ζητήματα.
1: Και άμα βάλουμε
0: και διαφορές μεταξύ τους.
1: Και άμα βάλουμε, κύριε φίλε, στην εξίσωση σε όσα αναφέρατε πολύ εύστοχα, ότι η Κοπενχάγη στείλει κληρωτού στη Γρυλανδία γιατί είχε εντάσει στην Αρκτική, αλλά και βεβαίως κάτι που αφορά και τη δική μας πραγματικότητα, η ένταση των σχέσεων Ισραήλ με την Τουρκία, εκεί όπου ανοίγει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό πεδίο με πολλούς και ποικίλους φόβους και την ανάγκη προσοχής.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια αυτό που λέμε ασύμετρες επιθέσεις, ασύμετρες απειλές υπηρετικού χαρακτήρα, όπου πλέον μπορούν κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες ή ακόμα και ιδιώτες με φθηνούς τρόπους αλλά αποτελεσματικούς, που δημιουργούν σοβαρά ζητήματα στον χρόνο αντίδρασης των κρατών, να επιτεθούν και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα ακόμα και στην καθημερινότητα του καθενός από εμάς. Είτε μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας των πτήσεων, τεράστιο θέμα, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο τι σημαίνει αυτό, είτε μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν και να θέσουν εκτός λειτουργίας ολόκληρες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροδότησης, μεταφορικά δίκτυα, οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν. Και ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλά, είναι και πάρα πολύ ανησυχητικά. Γιατί είναι δεδομένο ότι ακόμα και η καλύτερη, πιο ισχυρή άμυνα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτόν.
1: Ξέρετε, κύριε φίλη, ένας που παρακολουθεί διαβάζοντας τις ειδήσεις και τις βάζει σε τάξη, βλέπει τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες διαμαρτυρίες από χώρες της Βαλτικής ή την Πολωνία για διάφορα ντρόνς που ύπτανται. Βλέπει όμως και διαμαρτυρίες πιο επώνυμες, όπως της Βουλγαρίας προς την Ουκρανία. Βλέπει την διαμάχη της Τουρκίας με την Ουκρανία, γιατί ουκρανικά φύγανε βλήματα και χτύπησαν τουρκικά πλοία. Βλέπει κανείς το Βερολίνο τώρα, που διώχνει Ρώσους διπλωμάτες, και εκτιμά, όπως έχει εκφραστεί επισήμως από τη Γερμανία, ότι ήταν ρωσικός δάκτυλος αυτού το μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Λειψία, που ενδέχεται να χτύπαγε ένα ουκρανικό μεταγωγικό. Απ' την άλλη, πολλοί συζητούν και λένε ότι δεν υπάρχουν ταυτότητες σε όλα αυτά τα συστήματα. Είχαμε και τον ντρόν στη Λευκάδα, ας μην ξεχνά κανείς, αλλά και τους αγωγούς του Nord Stream, που αποκαλύφθηκε ότι είχαν βάλει το χεράκι τους κάποιοι Ουκρανοί. Και τους κυνηγά γερμανική δικαιοσύνη. Ένας κόσμος που δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί ο απλός πολίτης, ακόμα και οι υπηρεσίες πολλές φορές, αδυνατούν να προσδιορίσουν και την φύση, τη μορφή της απειλής, αλλά εν συνεχεία και τον υπεύθυνο για μια επίθεση. Δεν είναι καθόλου εύκολο, και αυτό είναι ένα από τα αντικειμενικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Διότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να χρεώσεις την ευθύνη, δεν μπορείς να αποδώσεις την ευθύνη, είναι πολύ λογικό να μην είσαι σε θέση να αντιδράσεις. Να αντιδράσεις και ως προς το τι να περιμένεις, αλλά να αντιδράσεις στη συνέχεια. Οι Γερμανοί φαντάζομαι ότι με κάποιον τρόπο, για να κάνουν ανακοινώσεις, κατέληξαν με αδιάστητα στοιχεία σε αυτά τα συμπεράσματα. Μέρος αυτών πρέπει να δει και το φως της δημοσιότητας, γιατί διαφορετικά κανείς μπορεί να πει ότι υπάρχει μια αντιρωσική ιστερία στην Ευρώπη, ειδικότερα δε στη Γερμανία, και ότι αδίκως κατηγορείται η Ρωσία για διάφορα από αυτά τα αδικήματα.
1: Όπως και να έχει όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Η οποία ούτως ή άλλως εισέβαλε.
0: Ναι, προφανώς. Όπως και να έχει όμως, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, και για μένα είναι ανησυχητικό, είναι τις επιθέσεις που έγιναν πέρσι σε διάφορα αεροδρόμια, είτε στους πύργους ελέγχου, είτε στα συστήματα καταχώρησης των επιβατών και των εισιτηρίων. Θυμίζω ότι είχαν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και καθυστερήσεις σε πάρα πολλές πτήσεις, σε αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, αν υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, δεν μου φαίνεται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προφανώς, ad hoc, κάποιος ο οποίος θέλει να προκαλέσει πρόβλημα ή θέλει κυρίως να στείλει ένα μήνυμα ότι θα μπορούσε αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο, φανταστείτε να έχουμε όμοιγες.

0: ακίνητο, μια πτήση η οποία όχι μόνο επηρεάζεται από κάποια drones, αλλά ακόμα και μπορεί να προκληθεί ένα δυστύχημα. Είτε αεροπορικό, είτε σιδηροδρομικό, είτε οδικό, είτε όπως σας είπα και πριν. Φανταστείτε για κάποιες μέρες να μην υπάρχει νερό σε μια μεγάλη πόλη, να μην υπάρχει ρεύμα, να μην υπάρχει πρόσβαση στα απολύτως βασικά. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ σοβαρά θέματα.
1: Σοβαρά και χωρίς να ξέρεις αν είναι προβοκάτια, αν φταίει κάποιος συγκεκριμένος.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Φίλη, πολλές ευχαριστίες. Να κατανοούμε τουλάχιστον στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στα Πατήσια, στο Κουκάκι, τι γίνεται στη μικρή μας γη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

Αστραβούρε, πουρτάν, θα είναι 12 λεπτά πριν από τη μία. Αθήνα Νέα 84, όλα κάνουν και την κλήρωσή μας. Θα ήθελα δύο αριθμούς μέχρι το 10. Ξεκινάμε από το 10. Δύο αριθμούς. Το ένα, ποιο? Το 1 και το 10. Έφτασε. Η κυρία Πατριανάκου, εκδόσεις Μετέχνιο, κυρία Πατριανάκου. Υποκράτηση 118 στον Πολυχώρο. Ερδουάρδο Γκαλεάνο, το βιβλίο, οι καθρέφτες. Ο κύριος Κοντής, το 1. Εκδόσεις Πατάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Χάλκινα Κατόφλια, καλοδιάβαστον. Ο Πάνος Αργύρης έχει τη ρύθμιση του ήχου. Χρύσος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια. Καλλιόπια Σλανίδου, Λίλια Ξύλου, Σάβας Κόκκινος στο κοντρόλ παρέα και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης, Σταύρος Σαμάρανος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου η επάνωδος στο Αθήνα Νέα 84. Από το δεύτερο στούντιο, από το στούντιο στο δεύτερο όροφο, ο καθής με τη μάσκα του, τα ποδόνια του, η αγαπητή συνάδελφος η Ζέτα Καρφίδη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, ευχαριστίες για την ακρόασή σας. Αθήνα Νέα 84 είμαστε εμείς, κυρίως εσείς που μας τιμάτε από την ακρόασή σας, και όσοι συγκάτοικοι στην πολιτεία επιλέγουν μια άλλη συχνότητα και αυτή είναι κοντά στην Αθήνα Νέα 84. Καλό μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέσα σε 15 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κημητηρίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Η περιοχή είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που ανακοινώθηκε στις 7 Αυγούστου, το αντίστοιχο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 19 Αυγούστου και εκείνο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που ακολούθησε στις 28 Αυγούστου. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα όσο και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νέρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της έναντι της Τουρκίας. Η απόπειρα επίθεση στη Λειψία έχει όλα τα χαρακτηριστικά κρατικά υποκινούμενης τρομοκρατίας, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, αναφερόμενη στη Ρωσία. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων έφτασαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός από το διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό και παγωμένο ένα βρέφος αγοράκι περίπου 9 μηνών. Και οι τρεις απολογούνται για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης έβρεσης νεκρού. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου και ένας καταλύτης διαρκούς ανάρτησης για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλερικό Όρμο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης ότι τα έργα του ελληνικού προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ προανήγγειλε εγγένεια πολύ σύντομα και στα έργα της αποκατάστασης στο Τατόι. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο το πρόγραμμα της Ελλάς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες σε εκδηλώσεις του κινήματος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί Έλενα Κρήτα στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα προσανατολίζεται στο να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα Κρήτα, επιλέγοντας πιθανότατα παρόν. Νέα ηλεκτρονική απάτη με στόχο αυτή τη φορά τα Ταμεία Μεγάλου Δήμου της Κρήτης αποκάλυψε έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι δράστες μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας. Όπως διαπιστώθηκε, απέσπασαν το συνολικό ποσό των 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος τις μεταμεσονύχτιες ώρες σχετικά μικρού ποσού ή καθεμία σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών, καθώς και η ώρα τέλησης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση και πάλι, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκουσαν σε νάρκες, καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα στενά του ορμούς, εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις ιρανικές δυνάμεις. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, ανέμει βόρειο, βόρειο-ανατολική, τοπικά ως και 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 26 αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παθή.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Είμαστε ξανά εντός του μέλλοντός μας. Αφήνουμε πίσω τη μεγάλη μας περιπέτεια και να είμαστε πάλι εδώ, στη γνώριμη συχνότητα, στα ίδια μικρόφωνα που πριν από 10 μέρες σώπασαν ξαφνικά.
1: Μετά από 10 μέρες αναγκαστικής σιωπής λόγω των πυρκαγιών που έθεσαν εκτός λειτουργίας τις υποδομές μας, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι και πάλι ζωντανό. Και η αλήθεια είναι ότι η σιωπή δεν μας ταιριάζει καθόλου.
0: Ούτε σε εμάς, αλλά ούτε και σε εσάς που μας επιλέγετε καθημερινά.
1: Και ναι, η απουσία του Αθήνα 984 άφησε ένα κενό στον καθημερινό διάλογο της πόλης.
0: Μας το είπατε με όλους τους δυνατούς τρόπους και βαθιά συγκινημένοι, συγκινημένες και συγκινημένα απαντάμε ότι η φωνή της Αθήνας δεν χάνεται ποτέ.
1: Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ.
0: Είμαστε η ντάμε σπαθή του Αθήνα 984.
1: Δηλαδή
0: Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και Ελευθερία Κουμάντου.
0: Βέβαια, Κουμάντου, έχεις αλλάξει χωροταξία.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορώ πλέον να λέω ότι είσαι εκ δεξιών.
1: Εντάξει, κάποιος άλλος πρέπει μια φορά να κάτσει εκ δεξιών μου, δεν γίνεται.
0: Αυτό. Λοιπόν, αλλάξαμε χωροταξία, αλλάξαμε στούντιο. Επιτέλους θα σταματήσω να γκρινιάζω ότι είμαστε στα υπόγεια που δεν έχει θέα Κουμάντου.
1: Τώρα είμαστε στο δεύτερο.
0: Τώρα είμαστε στο δεύτερο, έχει θέα. Βεβαίως αναγκαστική ήταν η μετάβαση, η ανάβαση μάλλον. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ. Κουμάντου, ιδέες ρίχνω.
1: Κοίταξε, για μένα είναι ένας χώρος πολύ οικείος ο δεύτερος και ειδικά η αίθουσα εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ούσα στο παρελθόν εκπρόσωπος εργαζομένων και συμμετέχουσα στις συνεδριάσεις.
0: Αλλά
1: για άλλη δουλειά ήταν.
0: Όχι μόνο αυτό, είχες και τις κακές σου στιγμές.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είχα περάσει και λίγο δύσκολα μερικές φορές. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα εδώ μόνο για καλό είμαστε. Είμαστε για να ξαναβγούμε ξανά στον αέρα.
0: Και να θυμίσουμε ότι ήταν αδύνατο να σιωπήσουμε μπροστά σε αυτή τη νέα περίοδο, σε αυτή τη νέα σεζόν που είναι προεκλογική. Και να υπογραμμίσουμε, αλλά νομίζω ότι έχει καταστεί με πάρα πολλούς τρόπους κατανοητό ότι η κοινωνική ατζέντα είναι η πολιτική ατζέντα μπροστά στις εκλογές.
1: Προφανώς.
0: Θα αρχίσουμε να λέμε. Ακρίβεια, είπα μια λέξη.
1: Ναι, καθημερινότητα.
0: Κατοικία.
1: Στεγαστική κρίση,
0: ναι,
1: δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό μαζί.
0: Δύο-τρία πράγματα είπαμε.
1: Ενεργειακό κόστος που πάει και με την ακρίβεια μαζί. Εντάξει, είναι όλα αυτά που θα ξετυλίξουν τις επόμενες μέρες πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι όλα αυτά που τα ζούμε στο πετσί μας τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Όχι.
1: 6-7. Πόσο?
0: Δεν ξέρω, Κουμάντου. Εγώ ξέρω ότι από την κρίση, βέβαια.
1: Από 10 και μετά, ήσουν πολύ μικρή.
0: Ήμουν πολύ μικρή.
1: Διαβάζοντας ιστορία, το έχεις μάθει.
0: Ναι. Και άκουγα που έλεγαν οι γονείς μου. Όλο τα ίδια περνάμε, αυτή τη δυσκολία. Υποτίθεται ότι η μεταμνημονιακή περίοδος θα ήταν καλύτερη. Πού την είδες εσύ?
1: Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω.
0: Να μην αρχίσω να ξέρω λίγο τα θεωρητικά μου. Φάγαμε και τη βιοπολιτική στα μούτρα με τον COVID.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Και είμαστε, πώς το λένε, είμαστε και άκακοι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Όλοι εμείς θέλω να πω, οι πολλοί.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαστε τόσο άκακοι, διότι τώρα θα πάμε και να ψηφίσουμε.
1: Θα πάμε και να ψηφίσουμε όταν αποφασίσουμε να τις ανακοινώσουμε τις εκλογές. Να δούμε πόσο τράτο θα πάρει σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα θα συνεχίσουμε να λέμε και θα συνεχίσουμε βεβαίως να τα λέμε μαζί σας υπό την έννοια του ότι θέλουμε να τα επικοινωνούμε και να επικοινωνείτε κι εσείς.
1: Ήδη ο κόσμος εδώ.
0: Ξέρεις, υπάρχει ένα τραγούδι του Μητροπάνου που λέει «Και απαιτώ να σε έχω».
1: Το απαιτώ. Θα μας μάθεις τον Μητροπάνο.
0: Εγώ
1: παρακαλώ.
0: Θα πω και απαιτώ να επικοινωνείτε. Περιμένουμε λοιπόν
1: τίποτα,
0: μηνύματα.
1: Ήδη ο κόσμος εδώ έχει αρχίσει και στέλνει.
0: Ωραία.
1: Καλημέρες.
0: Για πες τώρα στοιχεία που στέλνουμε, τι, να πούμε και την ποιοι είμαστε, είπαμε.
1: Λοιπόν, είπαμε τα μεσπαθή σκέτο. Είπαμε τα ονόματα μας μόνο. Δεν είπαμε τους υπόλοιπους. Γιατί οι μόνες μας, όπως φαίνεται, δεν μπορούμε να βγαίνουμε, όπως αποδείχθηκε περίτρανα. Λοιπόν, πάνω σε Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου και Καλλιόπες Λανέτος στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Και πώς
1: επικοινωνούμε? Όλο το τεχνικό επιτελείο έχει δώσει τεράστιο αγώνα αυτές τις μέρες, έτσι, και για να αποκαταστήσει το κεντρικό μας στούντιο, θέλει δουλειά ακόμα, αλλά και για να ετοιμάσει αυτό το στούντιο από το οποίο βγαίνουμε τώρα εδώ.
0: Σε λίγο θα μας τα πει η πρόεδρος του Αθήνα 984 που θα είναι μαζί μας, η Έλενα Ματζαβίνου. στο μέσο διάστημα. Πες σε παρακαλώ πώς επικοινωνούν οι φίλοι που, και οι φίλες
1: το
0: που μας
1: ακούν. Το ξέρουν ήδη, έχουν στείλει ήδη 6948-984-984 το Viber, που σας είναι λίγο πιο εύκολο και πιο άμεσο από όσο ξέρουμε, αλλά και η σελίδα μας στο Facebook, το inbox της εκπομπής, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Ωραία, πάμε μουσική και ξεκινάμε.
1: Πάμε μουσική και ήρθαμε, παιδιά, το νου σας.
0: Ναι, πραγματικά το νου σας.

0: Περιμένω, κουμάντου.
1: Τίποτα, η χωροταξία έγινε για να είμαι μπροστά στον υπολογιστή.
0: Ναι, για πες τώρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα που μας έχουν δώσει πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω ξανά μετά από τόσο καιρό. Εργαζόμουν το καλοκαίρι και μου έλειψε πολύ παρέα σας. Καλή επάνωδο λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να μας κρατάτε πάντα συντροφιά. Άλλο μήνυμα. Πόση χαρά που σας ακούμε και πάλι. Μας λείψατε, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν υγεία, δεν αντέξαμε με τα υποκατάστατα. Χαιρόμαστε πραγματικά που εκπέμπει ξανά 984 μετά από αυτό το δυσάρεστο συμβάν. Ελπίζουμε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Αυτό ήταν μήνυμα που έστειλαν στο Γιώργο Αποστολίδη νωρίτερα. Τώρα σε εμάς χαιρόμαστε πραγματικά που σας ξανακούμε ντάμες. Όντως μεγάλο κενό στο διάλογο αυτές τις μέρες. Επιτέλους, μας λείψατε ντάμες και οι υπόλοιποι το τελευταίο μήνυμα που έχουμε και έρχονται συνέχεια. Μηνύματα θα τα ξαναδιαβάσουμε στην πορεία της.
0: Αυτό για τα υποκατάστατα το διάβασες.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβασα.
0: Εντάξει, οκ, πάμε.

0: Πώς επιστρέφεις μετά από 10 μέρες. Πρώτα απ' όλα επιστρέφεις με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Κουμαντού. Με πολύ χαρά. Ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι ήμασταν... και είχαμε και αγωνία τις προηγούμενες μέρες για το τι θα γίνει, έτσι. Δεν ήμασταν αδιάφοροι για το τι θα
0: γίνει. Εγώ ήμουν πολύ θλιμμένη.
1: Έτσι, πολύ στενοχωρημένη που δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ, όχι γιατί έχουμε το ψώνιο να είμαστε στα μικρόφωνα, έτσι, αλλά γιατί μας αρέσει πολύ η δουλειά μας και μας αρέσει εδώ που την κάνουμε. Οπότε, εμάς μας έλειψε η επικοινωνία με τον κόσμο, μας έλειψε το να μεταδώσουμε τις ειδήσεις, μας έλειψε το να πούμε αυτά που λέμε κάθε μέρα.
0: Βέβαια, πρώτα απ' όλα το σχολιογραφικό κομμάτι της επικαιρότητας, που είναι αυτή η οπτική που νομίζω ότι είναι και η ταυτότητα του Αθήνα 984, δηλαδή το πώς βλέπει την επικαιρότητα και πώς την αναλύει, όχι σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, αλλά κοιτώντας ακριβώς την κοινωνία, κοιτώντας, θυμίζοντας σε όλους ότι αυτό είναι το προφίλ του, που είναι η κοινωνική ματιά. Αλλά εγώ άλλο ρώτησα, πώς ξεκινάς μετά από 10 μέρες με την πρόεδρο Κουμάντου?
1: Ναι, εντάξει, καλά, αυτό είναι το αυτονόητο τώρα. Εγώ στα αυτονόητα δεν απαντάω,
0: καταλαβαίνεις. Σωστό.
1: Στα αυτονόητα δεν απαντώ.
0: Λοιπόν, χαιρετίζουμε, καλωσορίζουμε.
2: Επιτέλους.
0: Την κυρία Έλενα Βατζαβίνου, την πρόεδρο του Αθήνα 984, μαζί μας για το ξεκίνημα. Είμαστε ξανά εντός του μέλλοντός μας, είπα στην αρχή.
2: Τι ωραίο, ναι.
0: Και έτσι
2: ναι.
0: Νιώθουμε, πρόεδρε.
2: Επιτέλους. Πώς ξεκινάμε? Με φόρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Με φόρα, πιστεύω. Πρέπει να πω ότι δεν είχα ήχο αυτές τις 10 μέρες. Εκτός από την αγωνία, εκτός από την έννοια, τις ευθύνες, έτσι, που φέρνει και η αρμοδιότητα αυτή, το να δούμε τι έγινε, πώς θα γίνει όλα αυτά, δεν είχα ήχο. Εγώ είμαι άνθρωπος από πολύ μικρή, μπορώ να το ξαναπεί, να επαναλαμβάνομαι. Το ραδιόφωνο είναι το μέσο μου. Είναι το μέσο μου και από το πρωί που ξυπνώ μέχρι το βράδυ έχω ραδιόφωνο. Έχω τον 984 και πραγματικά είπατε και για υποκατάστατα πριν.
0: Ναι, το τόνισα εγώ με διάφορους τρόπους.
2: Δεν ήταν εύκολο ούτε αυτό. Το ραδιόφωνο είναι ο ήχος, είναι οι στιγμές, είναι οι σιωπές. Εγώ ξέρω τι θα ακολουθήσει από τη συνήθεια που έχω αποκτήσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι εύκολες οι αλλαγές. Έτσι. Και επίσης έλειψε ο σταθμός τη στιγμή που γύρω μας γίνονται, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες όλο δυσκολεύουν, και μέσα και στην πόλη ερχόμαστε αντιμέτωποι με τρομερά, έτσι, πάλι θέματα. Στην πραγματικότητα της απουσίας παιδικής προστασίας, για να το πω πιο, mm-hmm. να πω τώρα, mm-hmm. μη λέμε τα γύρω γύρω. Και δεν είχα το σταθμό μου να ακούσω, να μάθω, mm-hmm. να σκεφτώ παραπάνω. Άρα λοιπόν επιτέλους επιστρέψαμε. Ήταν πραγματικά η αγάπη και η έννοια του κόσμου είναι συγκινητική, δεν το φανταζόμουν, πραγματικά, ότι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι θα είχαμε τέτοια διάδραση και έτσι συναισθηματική απόκριση. Τι να πω, οφείλουμε γι' αυτό.
1: Και από μόνοι τους αρκετοί, έτσι. Από όχι μόνοι... κάτω από τις αναρτήσεις, ναι, του σταθμού, τις ενημερωτικές,
0: ναι, έτσι. Και σε προσωπικά.
1: Κόσμος που ανησυχούσε και επέλεξε να κάνει ο ίδιος ανάρτηση, αλλά και σε προσωπικά μηνύματα.
0: Σε προσωπικά μηνύματα. Εμείς, ας πούμε, στις ντάμες παθή, στη σελίδα μας, λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι να σας πω, πρόεδρε, μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας.
2: Ναι, το ακούσαμε.
0: Ότι κάποιος μας έκλεισε.
2: Ναι, κάποιος μας έκλεισε. Αυτό δεν παίζει.
0: Το αποσαφηνίσαμε.
1: Δεν θα το είχαμε αφήσει έτσι.
2: Ναι, και δεν θα το είχαμε αφήσει έτσι.
1: Δεν θα είχαμε σας πει να περιμένουμε.
2: Αλλά και ήταν τέτοιο το είδος της ζημιάς, έτσι πως ξεκίνησε, που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πολλοί έτσι το είπαν ανοιχτά με τη δεύτερη. Με τη δεύτερη ζημιά, να το πω, που δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη, και σαν γεγονός και σαν αντιμετώπιση και σαν όλα, όχι, αυτή η αγάπη και η απόκριση του κόσμου, έτσι, θα μας σπρώξει να πάμε ακόμα, αυτή η εξωστρέφεια που επιθυμούμε και προσπαθούμε θα είναι πλέον, mm-hmm. όχι πλέον, θα είναι ένα κομμάτι έτσι,
0: της ραδιοφωνικής μας καθημερινότητας, γιατί είδα και λίγα από τα σχέδια που έχουμε και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά θα είμαστε εκεί έξω πάρα πολύ.
2: Έτσι. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε, θεωρώ από τη δική μου την πλευρά, είμαι βέβαιη ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η άμεση διάδραση με τους πολίτες έξω, στη γειτονιά, στην πλατεία με κάποια αφορμή, σε γιορτές, σε πετίους, όλα αυτά.
0: Όπως και στα δύσκολα, Πρόεδρε. Θα είμαστε σε σημεία που έχουν, που έχουμε εντοπίσει ότι αντιμετωπίζουν, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.
2: Έτσι.
0: Θα τα κάνουμε όλα.
2: Θα τα κάνουμε όλα,
0: θα τα κάνουμε περισσότερο, θα το κάνουμε με μεγαλύτερη ένταση.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Και με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή αρχή. Επιτέλους ξανά μαζί.
0: Πάμε.

0: Εντάξει, και γυρίζουμε στα κλασικά μας.
1: Γυρίζουμε πάρα πολύ δυναμικά με το κατ' εμέ ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα θέματα, όχι της ημέρας. Τι?
0: Των τελευταίων ετών είναι.
1: Ναι, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, κεντρικό και όσον αφορά την ίδια την υπόστασή του, το περιεχόμενο του, αλλά και όσον αφορά και τη διαχείρισή του.
0: Και τη διαχείρισή του και τη σημασία που έχει και για όλους
1: εμάς. Και την νομική του υπόσταση να θυμηθούμε και το πόσα είδαμε και το πώς αμφισβητήθηκε πολύ έντονα και όχι μόνο από τους καχύποπτους εντός εισαγωγικών δημοσιογράφους, αλλά και από συντελεστές φορείς του δικαιοικού συστήματος, δικηγορικούς συλλόγους, θέλω να πω, νομικούς έγκριτους. Η νομική διαδικασία που ακολουθήθηκε πολλές φορές όσον αφορά.
0: Έχει ασκηθεί κριτική που δεν έχει δράσει αυτή τη δράση.
1: Κανένας. Αλήθεια
0: είναι. Έτσι.
1: Λοιπόν. Εδώ τώρα όμως έχουμε μια καινούρια, μια νέα διάσταση, η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από ένα ανώτατο στέλεχος της ΕΙΠ που είναι και θύμα του Predator.
0: Και είναι και ενενεργεία.
1: Και ενενεργεία.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του λοιπόν. Και μάλιστα ζητά να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπής κατά της χώρας.
1: Που επίσης να πούμε και αυτό κουμάντου.
0: Μέσω της δικής του
1: παρακολούθησης. Ότι όταν παρακολουθείτε, ας πούμε, ένας αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ξέρω και εγώ, ένας υπουργός κορυφαίος, να πω εγώ, εθνικής άμυνας, να πω.
0: Για
1: γιατί δεν ετέθη αυτό επισήμως ποτέ?
0: Μα γιατί οι ίδιοι δεν ζήτησαν?
1: Ότι είναι κατασκοπία.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος τουλάχιστον κάνει αυτό.
1: Ή ότι είναι ζήτημα κατασκοπίας, τέλος πάντων να διερευνηθεί ότι δεν είναι. Να μας πούνε ότι δεν είναι.
0: Είναι η θέση του τέτοια. Όπως είναι και η θέση των υπολείπων που θα έπρεπε να έχουν ζητήσει τη διερεύνηση, αλλά δεν το έχουν κάνει. Το έχουμε επισημάνει εδώ πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Κεσέ και με τον κύριο Κουκάκη. Με όλους τους ανθρώπους που έχουν εμπλοκή με το συγκεκριμένο θέμα και που κυνήγησαν το συγκεκριμένο θέμα.
1: Να δούμε
0: και
1: τον κύριο Κακλαμάνη. Τι τύχη μπορεί να έχει. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, τις λέξεις τις επιλέγω. Τι τύχη μπορεί να έχει μια τέτοια πια μηνυτήρια αναφορά, υπό την έννοια ότι είδαμε ποια τύχη είχαν οι άλλες.
0: Ναι, αλλά να δούμε και τη διάσταση που βάζει και ο κύριος Παπαδόπουλος. Θα το δούμε μέσω του δικηγόρου του, τον κύριο Απόστολου Πόντα. Κύριε Πόντα, καλό σας μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα. Σας άκουσα στο εισαγωγικό και θεωρώ ότι αγγίζουμε έτσι πολύ ουσιαστικά θέματα αυτού του σκανδάλου ή της συνέχειας, και αν μπορώ εισαγωγικά να παρατηρήσω δύο πράγματα που νομίζω ότι θα βοηθήσουν και εσάς και τους ακροατές σας. Ξέρετε, η υπόθεση αυτή είναι πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά χρονικά και ειδικά έτσι όπως εξελίσσεται σιγά σιγά είναι και πρωτόγνωρη για τα θέματα ασφαλείας, κατασκοπίας, προστασίας της εθνικής ασφαλείας, διάτρησης επικοινωνιών. Και νομίζω ότι στο μέλλον θα αποτελεί και σημείο αναφοράς νομολογιακά και ως πολιτική και κοινωνική παρακαταθήκη, θα έλεγα. Είπατε, γιατί πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, ότι δεν ίδρωσε το αυτί τους με αυτά που έγιναν μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η κοινή γνώμη ή ο δημόσιος διάλογος κυρίως έλκεται από το αποτέλεσμα το οποίο θέλει να είναι άμεσο και πολύ απτό, να έχει υλιστικά χαρακτηριστικά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως σας λέω ότι η υπόθεση μπαίνει σε μια νέα βάση πλέον. Είναι αυτό που εχθές είπα σε ένα συνάδελφό σας, ότι η αίσθησή μου είναι ότι η υπόθεση του Predator τώρα ενηλικιώνεται με αυτή την εξέλιξη. Και βέβαια χρειάζονται και δεν θα είχαμε φτάσει εδώ αν δεν υπήρχαν συνάδελφοί μου και άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν θύματα αυτής της διαδικασίας και δεν είχαν τρολιάνει το έδαφος με όλες τις διαδικασίες που έκαναν από το
0: 2002 μέχρι σήμερα. Πολύ μεγάλη μάχη, έτσι.
2: Και ξέρετε ότι πλέον η σκυτάλη έχει περάσει σε εμένα και στον εντολέα μου, γιατί υπάρχουν στάδια, υπάρχουν βήματα τα οποία εξελίσσεται αυτό σιγά σιγά. Μία από τις ερωτήσεις, ξέρετε, που μου κάνουν οι συνάδελφοί σας συχνά, ειδικά από χθες, ας πούμε, είναι, μου λένε, κύριε Πόντα, γιατί τώρα ο κύριος Γιάννης
1: Παπαδόπουλος? Ναι, και αυτή ήταν η ερώτηση που κάναμε και εμείς.
2: Ναι, ξέρετε,
1: είναι
2: γιατί.
1: Είναι εύλογη και...
2: Είναι εύλογη, φυσικά, είναι εύλογη, είναι εύλογη. Αλλά ξέρετε ότι επειδή ακριβώς είναι εύλογη και ξεκίνησα από πριν να προετοιμάζω αυτή την απάντηση, γι' αυτό ήθελα να σας βάλω σε αυτό το μόνο. Είναι εύλογο και το γεγονός ότι θα δείτε ότι η υπόθεση έχει, το μέλλον της είναι μεγάλο και η διάσταση που θα πάρει είναι μεγάλη. Γιατί έπρεπε να έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα, καθώς η ιδιότητα, η ιδιώνυμη ιδιότητα του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, που είναι ένα ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ με ειδικά χαρτοφυλάκια, θα έπρεπε να ακολουθήσει τον τυπικό δρόμο, θα έπρεπε να είναι απολύτως εναρμονισμένος με τις θεσμικές του υποχρεώσεις και καθήκοντα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε περίπτωση να υποπέσει σε μια υπέρβαση ή κατάχρηση πράξεως, που αυτό ουσιαστικά θα βάλτωνε και την υπόθεση και θα του αφαιρούσε κάθε ένομο εργαλείο και θα τον έθετε στο περιθώριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας που έδωσαν οι άνθρωποι μέχρι και εχθές. Γιατί αυτή ήταν η υπεύθυνη που βγήκε μια απόφαση του Δικαστηρίου του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών το Φεβρουάριο του 26, σύμφωνα με την οποία πλέον δεν είναι εκτίμηση δική μου ή δική σας αν αυτά τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα ήταν υπεύθυνα για την εγκατάσταση του λογισμικού του ετοιμολυσμένου του Predator. Είναι βεβαιότητα. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση. Και μετά από αυτό περίμενε και το πώς θα αντιδράσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Γιατί εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως, να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε σε ένα λεπτό σκηνή, πώς να το πω, νομολογιακής τυπικότητας, που πολλές φορές δεν εξυπηρετεί, ξέρετε, το κοινό αίσθημα ή το δημόσιο διάλογο. Αλλά εγώ, ας πούμε, ως δικηγόρος, οι συνάδελφοί μου, αν θέλουμε να πάμε αυτή την υπόθεση κάπου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις ισορροπίες. Και τι ήρθε και είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Άριος Πάγος σε δύο φορές δια των εισαγγελών του. Και τον Μάιο του 26 και προσφάτως τον Αύγουστο του 26, είπε ότι, κύριοι, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί η υπόθεση αυτή, όπως έχει ξεκινήσει με τις μηνυτήριες αναφορές του 22 και του 23, έχει περαιώσει το χρόνο εισόδου νέων στοιχείων, είτε προδικαστικά είτε δικαστικά.
0: Ναι, άρα σε αυτό αναφερόμουν, όταν είπα ότι δεν ίδρωσε ταυτή τους.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, προσέξτε
0: όμως. Ότι δεν ανέσυραν την υπόθεση, ναι.
2: Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί επικαλείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μια τυπική ερμηνεία που μπορεί να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, όπως η δική μου παραδείγματος χάρη ή η δική σας που δεν είστε νομικός. Αλλά αυτό που ο Άριος Πάγος επικαλείται σε αυτό έχει μια τυπική νομολογιακή ορθότητα. Εντάξει. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, περίμενε όλο αυτό να εξελιχθεί και αφού ο Άριος Πάγος είπε αυτό το πράγμα που έγινε μια ερμηνεία ενός κομματιού του νομικού κόσμου, ήταν σαν να λειτουργήσε ως εντολή σε αυτόν, γιατί αυτός από εχθές, με τη μηνυτήριά του αναφορά, ανοίγει μια καινούρια υπόθεση παράλληλη, στο στάδιο το προδικαστικό, που νομολογιακά και τυπικά έχει το δικαίωμα να εισφέρει κάθε στοιχείο και να ψαχτεί εις βάθος και στην ουσία της και στον πυρήνα το νομικό, το θέμα της κατασκοπίας, που ξέρετε, στην περίπτωση του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, δεν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, γιατί άκουσα κάποιους συναδέλφους σας να λένε αυτό. Είναι βεβαιότητα. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος...
0: Μα και το πόστο του και μόνο, μα και το πόστο του και μόνο τώρα.
2: Μόνο τρία πράγματα θα σας πω. Ότι όταν ήρθαν τα επιμολυσμένα μηνύματα τα οποία πάτησε, ήταν εκείνη την περίοδο διοικητής του κλιμακίου της ΕΥΠ στην Πάτρα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει ως διευθυντής της αντικατασκοπίας του κλιμακίου. Έχει ως αντικείμενο ένα από τις βασικές ατζέντες καθήκοντος είναι η κοινωνική άμυνα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι...
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται απόρριτες πληροφορίες, είναι ο εντολέας σας.
2: Όπως είπα χαριτολογώντας...
0: Και βέβαια, πού φτάνουν και οι πληροφορίες αυτές μετά, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό και
0: σε ποια χέρια φτάσαν αυτές οι πληροφορίες.
2: Ποιος τα διαχειρίστηκε, πού βρίσκεται αυτό το προϊόν της υποκλοπής, με ποιους μοιράστηκε, πώς χρησιμοποιήθηκε, ποιοι είναι συγνωστοί, ποιοι ήταν, υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, υπάρχουν έτεροι συναυτούργοι. Και σε κάθε περίπτωση η αντίδραση που πρέπει να υπάρχει πρέπει να είναι σύντομη, γιατί ξέρετε ότι όσο δεν τρέχουν οι διαδικασίες μέσα σε έναν εύλογο δικαστικό χρόνο, τα πρόσωπα αυτά μπορεί να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες είναι επίσης επιλείψιμες και είναι σωρευτικά ποινικά πολλά.
0: Και επίσης δίνεται και περιθώριο να συγκαλυφθούν πράγματα, να αποκριθούν, να διαγραφούν, να καταστραφούν.
2: Να έχουν πιστήρια, να ενημερωθούν δίκτυα, να γίνουν πράγματα.
0: Πότε κατάλαβε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι...
2: Όταν τον ενημέρωσε η αρμόδια αρχή, όπως και τα υπόλοιπα θύματα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί η ενημέρωσή του, επίσης ένα πολύ κρίσιμο σημείο, δεν είναι ότι το επικαλείται μια εφημερίδα. Η ενημέρωσή του είναι επίσημη από την ΑΔΕ, όπως είναι και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη. Δεν είναι μια εικασία περί διάκρισης του απορρίτου των τον
0: δεν είναι ότι κάτι πέρασε από το μυαλό του, ας πούμε, και
2: όχι,
0: άρχισε
2: βέβαια
0: να το λέει δεξιά και αριστερά.
2: Όχι, βέβαια. Γιατί είπαμε πρέπει να ισορροπούμε επάνω στην τυπικότητα αν θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι για την υπόθεση. Έτσι, διαφορετικά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχουν κενά σημεία, άνθρωποι ή συστήματα που δεν θα ήθελαν αυτά ποτέ να αποκαλυφθούν ή να φτάσουμε στον πυρήνα του καταλογισμού πράξεων ή προθέσεων, θα ήταν πολύ εύκολο για αυτούς να κλείσουν κάποια υπόθεση. Παρ' όλα αυτά όμως, από χθες έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι από εδώ και πέρα η υπόθεση αυτή δεν έχει να κάνει ούτε με ιδεολογικές διαφορές, ούτε με δημόσια debate, ούτε με το αν εγώ είμαι χίκο.
0: Ούτε σκοπιμότητες, ούτε πολιτικές προθέσεις.
2: Από εδώ και πέρα δόθηκε δια του κυρίου Ιωάννη Παπαδόπουλου.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε πριν υπήρχαν.
2: Ξέρετε κάτι όμως, επειδή όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει αυτό το θέμα και εσείς και εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε από
0: πριν. Έγινε προσπάθεια να αποδοθούν πολιτικά κίνητρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αν ανατρέξετε τη μνήμη σας, θα δείτε πόσες φορές φτάσαμε σε ένα σημείο που θεωρούνταν ότι αυτό το θέμα κινείται μόνο από αντιπολιτευτικό ίστρο. Αυτά όμως τώρα τέλειωσαν. Από εδώ και πέρα πρέπει οι επιτετραμένοι θεσμικά υπερασπιστές της εθνικής ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος και της ελληνικής πολιτείας και της υπηρεσίας πληροφοριών, όπως αυτοί εκφράζονται και προσωποποιούνται, να συνδράμουν τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δια της μηνυτηρίας αναφοράς έθεσε αυτό το θέμα, ότι δια αυτού υπάρχει διάτρηση στην ασφάλεια της χώρας και κατασκοπία, να κάνουμε τη σειρά τους μηνυτήριες αναφορές, να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να συνδράμουν ώστε να αποκαλύψουμε τελικά διαφορετικά, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
1: Διαφορετικά έχουμε αντιληφθεί.
2: Διαφορετικά υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, η οποία δεν είναι απλά ίδια με αυτό που συνέβαινε από εχθές και πριν. Έχει αλλάξει πολύ αυτό το περιβάλλον. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι δημιουργικά ωφέλιμος, και νομίζω ότι αυτό είναι και το καθήκον όλων μας, και ημών με ύψιλον που και εσείς λειτουργήμα κάνετε στο επίπεδο της πληροφορίας και εμείς ως δικηγόροι στο επίπεδο της συνδρομής μας, εν πάση περιπτώσει, στη διαφάνεια και στη θεσμική ασφάλεια, ότι ξέρετε κάτι, πλέον πρέπει να δούμε. Ένας κύριος Μπίτζιος, ένας κύριος Ντίλιαν, μια κυρία Χάμου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, επιρροή, διασφαλίζονται πιο πολύ, είναι πιο ισχυροί από ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αν συμβαίνει αυτό, ξέρετε, το Predator είναι το μικρότερό μας πρόβλημα. Επίσης, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, τεράστια, που η χώρα δεν την είχε πιο πριν, ούτε η ελληνική πολιτεία. Με αφορμή αυτό, να γίνει μια πραγματική προσπάθεια ανασυγκρότησης της Υπηρεσίας Πληροφοριών, μόνο σύστης και φιλτραρίσματος των ελευθέρων ριζών, που μπορεί να την να τη ρίχνουν σε περιδίνηση, στο να γίνεται, να γίνονται μικρομάγαζα, να υπερασπίζονται συμφέροντα ιδιωτικά, οικογενειακά, ολιγαρχών, συγκεκριμένων καταστάσεων που δεν εξυπηρετούν ολιστικά την εθνική ασφάλεια, και να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη υπηρεσία πληροφοριών που δεν είναι ούτε τσιφλίκι ούτε μικρομάγαζο κανενός κόμματος, καμιάς οικογένειας, κανενός συγκεκριμένου εκτελεστικού φορέα, αλλά της χώρας της ίδιας και του λαού της, τον οποίο πρέπει να υπηρετεί. Διαφορετικά, τα προβλήματά μας είναι πολύ μεγαλύτερα από την επικαιρότητα και από το θέμα του Predator.
0: Να δούμε λοιπόν πώς
1: θα σας αφήσουμε, θα σας αποδεσμεύσουμε με μία σκέψη και μία παρατήρηση που ίσως θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας σχολιάσετε και εσείς ως νομικός. Εγώ τώρα, όλη αυτή την ώρα που σας ακούω να μας λέτε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, σκέφτομαι ότι πόσο σημαντική ήταν η δίκη. Η δίκη, εννοώ το πλημμυρικό δικαίωμα.
2: Ήταν πολύ σημαντική.
1: Τι σημαίνει λοιπόν η δικαιοσύνη να λειτουργεί, έτσι, και να βάζει με τη σειρά της άλλα ερωτήματα που να καλείται περαιτέρω, να καλούμαστε περαιτέρω να απαντήσουμε, είτε νομικά είτε κοινωνικά, για να πραγματικά, για να αποκαθίσταται η αλήθεια και η πραγματικότητα.
2: Να ανθίσταται, σας λέω εγώ. Και ένα πράγμα που μου είχε πει ένας δάσκαλός μου στα πρώτα χρόνια, γιατί είχα την τύχη να διαχειριστώ πολύ έτσι περίπλοκες υποθέσεις και αντίστοιχες τοξικότητες, μου είχε πει ότι όταν είχα ξεκινήσει, Απόστολε, να ξέρεις κάτι, ότι ο δρόμος προς την δικαιοσύνη είναι ο κακοτράχαλος. Όποιος επιλέγει τον εύκολο, είτε αυτός λέγεται θεσμικός προϊστάμενος είτε δικαστής, κυρίως κλείνει τις υποθέσεις γρήγορα και η δικαιοσύνη, είτε καταγγελτική είτε αθωωτική, δεν είναι πραγματική. Άρα χρειάζεται προσπάθεια για
0: εδώ
2: να
0: θα είμαστε, κύριε Πόντα, να τα βλέπουμε και να τα παρακολουθούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: θέλω να πω
1: μάλιστα
0: κάτι πολύ προσωπικό, δημόσιο, έτσι πολύ προσωπικό, στην κυρία Άννα Απέργη. Η Άννα Απέργη, γνωστή, πώς να την πω, ακτιβίστρια. Γιατί έχει τόσες πολλές ιδιότητες, μην μιλάς, ξέρεις πόσες ιδιότητες έχει. Αν αρχίσουμε, δεν τελειώνουμε.
1: Ακτιβίστρια αυτή.
0: Να της πω ότι την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ανάρτηση, για το story, για την αγάπη
1: κυρίως.
0: Και για τον
1: νιάξιμο, γιατί και τις προηγούμενες μέρες επικοινωνούσε μαζί μας και ρώταγε.
0: Κυρίως για την αγάπη, την οποία και ανταποδίδουμε, κυρία μου, έτσι, δημόσια και προσωπικά. Αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας ακούω πάλι από τη Λένια. Μας λείψατε, καλό φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν. Επιτέλους βάλσαμε φωνές σας. Τόσες μέρες άκουσα αναγκαστικά άλλους σταθμούς και απλώς επιβεβαίωσα αυτό που ήξερα ήδη. Υπάρχει χάος εκεί έξω, μην τολμήσετε να λείψετε ξανά. Welcome back. Εντάξει, όλοι οι συνάδελφοι τώρα κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε και όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αλλά εντάξει, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και γυρίσατε εδώ ξανά.
0: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μην αυτό το, πώς το λένε, αυτή τη σεμνότητά σου. Ναι, γυρίσαμε, είναι τρομερή εποχή αυτή. Από εδώ και πέρα θα είμαστε υπέροχα μαζί. Και αυτό είναι υπόσχεση και δέσμευση.
1: Επιτέλους ξανασμίξαν τα ειδόνια.
0: Είδες αυτό.
1: Μας λείψατε, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ και εσείς μας λείψατε. Ήταν αυτές οι 10 μέρες, ήταν δύσκολες που δεν ήμασταν εδώ και είπαμε και πάλι όχι γιατί είμαστε ψώνια και θέλουμε να μιλάμε στο μικρόφωνο, αλλά γιατί μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε και μας αρέσει πολύ και η επικοινωνία που έχουμε ευρεώσει με εσάς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και να ξέρετε ότι πίσω από το χιούμορ αυτή τη στιγμή εγώ και η Κουμάντου, γιατί η Κουμάντου, ξέρετε, την κάνω Κουμάντου, κρύβουμε μια άφατη συγκίνηση που σας ξανανταμώσαμε και που μας υποδεχθήκατε με αυτόν τον τόσο μαγικό τρόπο. Δεν είμαστε δηλαδή απλά δύο άτομα πίσω από δύο μικρόφωνα που αναλύουν την επικαιρότητα, αλλά νιώθουμε ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που λέμε μαζί και χαιρόμαστε γι' αυτό το εμείς. Είμαστε στο εμείς.
1: Λοιπόν, και επειδή εδώ αυτό που λένε πολλές φορές ότι είμαστε μια οικογένεια και όλο αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο προσχηματικό σε κόσμο που δεν μας γνωρίζει.
0: Το λένε κάτι απρόσωπες, κάτι γιαπωνέζικες πολυεθνικές. Είμαστε μια οικογένεια.
1: Τέλος πάντων, εδώ με πάρα πολλούς ανθρώπους είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί και όντως είμαστε πολύ δεμένοι και θα αναφερθώ τώρα στη Λίλη.
0: Εσείς Κουμάντου που είστε μεγάλες.
1: Ναι, εμείς που έχουμε εδώ πολλά χρόνια. Εσύ που είσαι καινούργια, θα μας μάθεις σιγά σιγά. Λοιπόν, η Λίλη που έστειλε από το πρωί μήνυμα, η Λίλη Φωτοπούλου, πολύ καλή συνάδελφος και φίλη και εδώ στην κονσόλα δίπλα μας πάρα πολλές ώρες μαζί με όλους τους υπολείπους συναδέλφους. Έστειλε το πρωί ένα πολύ χαρούμενο μήνυμα ότι επιτέλους βγαίνουμε στον αέρα και τώρα έχει στείλει επίσης ένα χαρούμενο μήνυμα. Σας ακούμε μεγάλη χαρά, καμπάνα, γιατί όλοι είχαμε την αγωνία για το πώς θα βγούμε και πώς θα είναι ο ήχος μας προς τα έξω. Από το ίντερνετ, κάτω από ένα βράχο στη θάλασσα, συγκίνηση. Και εγώ συγκινούμε, Λίλη, που είσαι κάτω από ένα βράχο στη θάλασσα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην είναι εκεί να μας ακούσει εκεί, δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα εκπέμπουμε.
0: Πάμε μουσική.

0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι εγώ, η Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μήνυμα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουν όλοι οι συνάδελφοι όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους, γι' αυτό και ακούμε εσάς και όχι τους άλλους.
1: Εντάξει, το είναι απάντηση της Αλεξάνδρας αυτό που είπα εγώ προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ότι όλοι κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά. Δεν το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, δεν την κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να είμαστε. Ήθελες να είσαι σεμνά μου, εμένα.
0: Ναι, ήθελες να είσαι σεμνή. Εγώ και η Αλεξάνδρα δεν είμαστε καθόλου σεμνοί. Δεν κάνουμε όλες και όλοι και όλα την ίδια δουλειά. Γενικά σε όλα τα επαγγέλματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλήθεια.

0: Θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος με μηνύματα.
1: Να, αλήθεια.
0: Κάνε μια επιλογή και πες. Πες να χαρώ, πες κάτι να χαρώ πάρα πολύ.
1: Έχει 2-3 εδώ που είναι όλο επιτέλους. Επιτέλους γυρίσατε, επιτέλους σας ξανακούμε. Επιτέλους είμαι στον δρόμο και χαίρομαι τόσο πολύ. Μας λείψατε. Κάτσε να ανανεώσω.
0: Καλή αρχή.
1: Καλή αρχή, καλή σεζόν. Επιτέλους πίσω 9-84.
0: Λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω και από τα.
1: Έχω κι άλλα, περίμενε. Έχω κι άλλα. Επιτέλους σας ακούμε ξανά. Καλές εκπομπές με κουράγιο και δύναμη όπως πάντα. Καλό από καλό καιρό. Ευτυχώς είναι από καλό καιρό, γιατί τον καλό χειμώνα από τώρα δεν τον ακούω, να ξέρετε. Μας λείψατε πολύ. Είστε μοναδικός σταθμός. Δεν υπάρχουν υποκατάστατα. Καλή αρχή σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες του σταθμού σας και σε εσάς τις δύο προσωπικά. Και καλό μήνα να έχουμε. Δημήτρης.
0: Μαρία, καλή αρχή. Έλενα, σας αγαπάμε τόσο πολύ. Ναι, και εμείς.
1: Όχι, όχι, η χαρά είναι.
0: Μπορώ να εκφράζω κι εγώ αυτή τη μέρα τα συναισθήματά μου. Από αύριο μόνο εσένα θα ασχολούμαι.
1: Όχι, όχι. Στείλτε κι άλλα μηνύματα να την γλιτώσω λίγο.

0: Και πώς θα κλείσουμε ρε Σικουμάντου σήμερα?
1: Εμένα πολύ ευχαριστώ.
0: Θα κλείσουμε με μια άλλη μεγάλη χαρά. Μια μεγάλη χαρά που μας έφερε η είδηση ότι επιτέλους ο Αριστοτέλης Χατζής βγαίνει από το νοσοκομείο. Βγαίνει σήμερα.
1: Τα κατάφερε. Ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες.
0: Μιλάμε για τον απεργό πείνα των προσφυγικών.
1: Βεβαίως. Νοσηλεύτηκε στον Ευαγγελισμό πολύ μεγάλο διάστημα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Υπήρχε έκκληση για αιμοπετάλεια μέσα σε αυτό το διάστημα. Πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αθρώα συμμετοχή του κόσμου για αιμοπετάλεια και για αίμα, για να μπορέσει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του. Και επιτέλους, χθες ήρθε το χαρμόσυνο μήνυμα που έλεγε ότι σήμερα ο Αριστοτέλης Χατζής θα πάρει εξιτήριο. Λοιπόν, να δούμε. Μαζί με την Βαλεντίνη, που είναι μέλος της ομάδας των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών, να δούμε λοιπόν τι είναι για τα προσφυγικά η σημερινή μέρα. Βαλεντίνη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους και όλες σας από την κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών. Πράγματι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας, γιατί ο Αριστοτέλης Χατζής, ο Αρίστος, επιστρέφει στην γειτονιά, γιατί όλο αυτό το καιρό με τον έναν άλλο τρόπο από την κοινότητα δεν έχει φύγει. Η κοινότητα είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και ευρύ από το φυσικό έδαφος, mm-hmm. θέλω να πω. Mm-hmm. Οπότε επιστρέφει σήμερα στη γειτονιά των προσφυγικών. Και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και είμαστε σε μια διαδικασία υποδοχής όχι μόνο του Αρίστου, αλλά όλου του αλληλέγγυου κόσμου που θέλει να παραβρεθεί, να υποδεχτούμε μαζί τον Αρίστο και μετά να φάμε, να γιορτάσουμε, να τραγουδήσουμε.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και την ταλαιπωρία και τον αγώνα που δώσατε.
2: Ναι, φυσικά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Αρίστος ο ίδιος, όπως τέλος πάντων έδωσε όλη τη μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα και σε αυτό το κομμάτι ας πούμε του αγώνα που επρόκειτο ουσιαστικά για τη ζωή του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι διασωληνώθηκε. Πράγματι υπήρξαν δύο πολύ κρίσιμες στιγμές που θα μπορούσε να έχει φύγει από τη ζωή. Έδωσε ένα τεράστιο αγώνα ο ίδιος, γιατί ο Αρίστος αγαπάει τη ζωή, γιατί ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει ακριβώς για να υπερασπιστεί την ίδια τη ζωή. Και όταν λέμε ζωή, εννοούμε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και μαζί του όλη η κοινότητα και ο αλληλέγγυος κόσμος και φυσικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που σύσσωμοι πραγματικά έδωσαν ένα τεράστιο αγώνα. Γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ας πούμε για τα ελληνικά δεδομένα να υπάρξει μια τόσο μακράς διαρκείας απεργία πείνα με όλες αυτές τις επιπτώσεις που είχε στον οργανισμό του και με το σύνδρομο της επανασύντησης και ούτω καθεξής. Και πραγματικά οι άνθρωποι έκαναν έναν υπεράνθρωπο αγώνα μέσα σε ένα σύστημα υγείας που όλα είναι ενάντια. Όλα πραγματικά.
1: Με όλες τις δυσκολίες που ξέρουμε και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, με την αποδόμηση του συστήματος όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ακριβώς. Και όλος ο αγώνας δίνεται πραγματικά από το υγειονομικό προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα τεράστιο αγώνα και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Και όχι μόνο να τους ευχαριστήσουμε, αλλά πρέπει να παλέψουμε μαζί τους για ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Όπως όλα δηλαδή τα παιδεία που τα έχουν πραγματικά διαλύσει. Και το κομμάτι της υγείας θέλει πολύ μεγάλη ας πούμε πλαισίωση από ολόκληρη την κοινωνία.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, Βαλεντίνη, ήθελα να σε ρωτήσω, πες μας λίγο για το σημερινό πρόγραμμα. Είπες ότι ετοιμάζεται μια υποδοχή, μια γιορτή.
2: Ναι, ναι. 6:30 ώρα θα μαζευτούμε μπροστά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι να έρθει ο Αρίστος από το νοσοκομείο και θα είναι όλη η κοινότητα, ο αλληλέγγυος κόσμος και μετά θα έχουμε συλλογική κουζίνα, μουσική κτλ. Για όλους μας. Θα ήθελα να πω μόνο ότι ο Αρίστος ναι μεν βγαίνει, αλλά η αποκατάσταση είναι μακράς διαρκείας, δεν είναι ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος φυσικά μπορεί να περπατήσει άνετα και ούτω καθεξής. Θα έχει μια μακρά πορεία όλο αυτό και όλη η κοινότητα είναι από κοντά και ελπίζουμε να πάει καλά. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι αφήνει όλη αυτή η ιστορία και δεν είναι σε
1: εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού του τώρα μετά από τόσο μεγάλες διάρκειες προσπάθεια. Το σημαντικό είναι ότι οι γιατροί κρίνουν ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο και ότι μπορεί να συνεχίσει εκτός, φαντάζομαι με τη συνεργασία και την παρακολούθησή της, να Εμείς ευχαριστούμε
0: τα καλύτερα και να σε ευχαριστήσουμε πάρα
1: πολύ, Βαλεντίνη,
0: που ήσουν σήμερα
2: και εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και εσάς και τις ακροάτριες και τους ακροατές και όλο τον αλληλέγγυο κόσμο που στάθηκε με τόσο, ας πούμε, αλληλεγγύη όλο αυτό το διάστημα να έρθει να παραβληθεί σήμερα στη γιορτή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά και εμείς. Γεια σας. Γεια σας.
0: Κουμαντού.
1: Παρακαλώ. Έλα, πάρα σε γρήγορα.
0: Θέλεις να φύγουμε?
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά ήρθε η Γαλάτια και μας κοιτάζει μαύρα. Ναι. Το ξέρω αυτό το μαύρο της.
1: Λοιπόν, Γαλάτια Καρακατσάνη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Αντάμα σπαθεί τέλος για σήμερα.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Ωραία ήταν που γυρίσαμε.
0: Ναι, αύριο πάλι.
1: Εδώ θα είμαστε. Μία με δύο.
0: Μία με δύο.
1: Σας θέλουμε και εσάς. Να είστε καλά.
0: Σας περιμένουμε.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε ξανά μαζί σας στον αέρα του Αθήνα 984, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2. Μαέστρος και συντάκτης του αναλυτικού δελτίου ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Λανίδου, Σάβας Κόκκινος. Στον ήχο Πάνος Αργύρης και στο μικρόφωνο η Γαλατία Καρακατσάνη. Βρισκόμαστε χρονικά στο μετέχμιο μεταξύ της ανάσας του καλοκαιριού και της επανόδου στη βαριά καθημερινότητα. Το επίσημο πρόγραμμα ανοίγει παραδοσιακά η ΔΕΘ, με τα όσα εκεί αναγγελθούν και τις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν αποτελούν τον χάρτη πορείας για τη σεζόν που αρχίζει και η οποία θα μας οδηγήσει νομοτελειακά στις κάλπες. Τα επόμενα 24 ώρα λοιπόν πολιτικά είναι κρίσιμα. Ενώ το διεθνές κοινικό λαμβάνει και πάλι επικίνδυνες διαστάσεις. Πάμε να συνοψίσουμε την επικαιρότητα όπως έχει ως τώρα σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζεται ο συναγερμός για πύρινα μέτωπα και τον Σεπτέμβριο σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κάριστο Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού Θεατρόπολη. Έσβησε μέσα σε 15 λεπτά φωτιά που ξέσπασε το πρωί στα Σπάτα. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθαν στη Μέση Ανατολή ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Στο υψηλότερο σημείο από τις αρχές του 2023 έφτασε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εξαιτίας της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα $95 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεση στη Λειψία, λέει η Κάγια Κάλλας. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στον Μαρμαρά. Το σενάριο T-Bone που φαίνεται να βύθισε αμέσως στο ένα. Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης για τα 10 μέλη του πληρώματος. Στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Εκρηκτικό το κλίμα στη Βουλή με φόντο την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα που τελικά δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης σήμερα καταθέτουν σε παιδοψυχολόγους και τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα του Εφιάλτη. Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία με στίχημα για άλλη μια χρονιά την έγκαιρη κάλυψη κενών εκπαιδευτικών. Ρεπορτάζ του Αθήνα 984 για το κόστος στο καλάθι του μαθητή. Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία Δανείς στρατιώτες αναπτύσσονται στη Γροιλανδία μετά την απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν την περιοχή. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για το μέλλον της περιοχής συνεχίζονται, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για αυτές. Γενικά αιθριός και αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις, θερμοκρασία στην Αθήνα από 28 ως 35 βαθμούς Κελσίου, 36 βαθμοί θερμοκρασία αυτήν την ώρα εδώ στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε το δελτίο μας με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Καθώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην Κάριστο, ενώ τώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι και σε εξέλιξη μια επιχείρηση για ύποπτο αντικείμενο έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, για να τα δούμε ένα-ένα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γαλάτε. Να ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Πριν λίγο έληξε ο συναγερμός, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη. Είχε εντοπιστεί πριν μια ώρα περίπου, 1:05, ένα μικρό κουτί τυλιγμένο με μονοτική ταινία στο πεζοδρόμιο μπροστά σε υποκατάστημα της τράπεζας στην Φιλελλήνων, στην αρχή εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Το εντόπισε ο θηρορός του καταστήματος, ενημερώθηκαν οι αρχές, αποκλείστηκε ο χώρος, πήγε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα ξύλινο κουτάκι, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν αρκετά κυκλοφορικά προβλήματα για Γαλάτα, διότι είχαν κλείσει οι δρόμοι. Κυρίως είχε κλείσει όσοι κινούνταν στην Βασιλή Σοφία προς την πλατεία Συντάγματος, δεν μπορούσαν να κινηθούν, έπρεπε υποχρεωτικά να φύγουν προς την Πανεπιστημίου. Και είχε κλείσει και η σταδίο στο ύψος της Αμερικής. Αντισπάθηκε πριν λίγο η κυκλοφορία, ωστόσο θα χρειαστεί, άνοιξαν δηλαδή οι δρόμοι.
0: Σε μια δύσκολη πάντως ώρα, ούτως ή άλλως έχουμε επιστρέψει και όλοι.
1: Ακριβώς, θα χρειαστεί κάποια ώρα τώρα μέχρι να αποκαταστεί η κυκλοφορία. Δημιουργήθηκαν ουρές και ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί. Το θετικό είναι ότι δεν υπήρξε κάτι ύποπτο στο αντικείμενο που εντοπίστηκε νωρίτερα.
0: Πάμε στην Κάριστο.
1: Ναι, έχουμε και φωτιές. Στην Κάριστο έχει σημάνει συναγερμός. 11.30 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις. Είχαμε και 112. Αρχικά προειδοποιητικό για να ενημερωθούν οι κάτοικοι. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων στον οικισμό Θεατρούπολη προς την Κάριστο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε γαλάτε είναι ότι πλέον επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 21 οχήματα, ενώ είναι μεγάλη και η δύναμη από αέρος.
0: Συνεχώς λοιπόν ενισχύονται, γιατί πριν από περίπου μία ώρα ήταν λιγότερη η δύναμη της πυροσβεστικής, όταν μας ενημέρωναν ότι ήδη ενισχύεται, οπότε αυτή η διαδικασία συνεχίζεται της ενίσχυσης των δυνάμεων.
1: Έτσι ακριβώς, από αέρος 4 ελικόπτερα έχουν διατηρηθεί και 9 αεροσκάφη. Είναι χαμηλή η βλάστηση εκεί που καίει η φωτιά, ωστόσο μάλλον οι άνεμοι είναι αυτοί που δυσκολεύουν την κατάσταση και επεκτείνουν τη φωτιά. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε προληπτικά, δόθηκε εντολή εκένωσης. Νωρίτερα είχαμε και μια φωτιά εδώ στα Σπάτα, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενώ έχουμε μια τελευταία ενημέρωση Γαλάτα για μια φωτιά στον Ελαιώνα στη Θήβα. Και εκεί έχει σημάνει συναγερμός. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε ότι έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική και στέλνουν εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη, με αφορμή τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Οπότε, αν έχεις και κάποιο νεότερο και για αυτή τη νέα φωτιά, τώρα θα μας τα πεις σε λίγο. Μένουμε στην Κάριστο. Πάμε, μάλλον, στην Κάριστο. Καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μας, ο Θωμάς Σίδερης, τον γνωρίζετε όλοι από τα περίφημα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ που στείνει και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε και εδώ μαζί μας για δυσάρεστο βέβαια γεγονός. Θωμά, καλησπέρα. Πού βρίσκεσαι?
2: Καλησπέρα, Γαλάτια. Βρίσκομαι στην Κάριστο για το φεστιβάλ, το ένατο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καρίστο που γίνεται εδώ. Να σας πω για την πυρκαγιά, η οποία, όπως πολύ σωστά είπε και ο Δημήτρης, το πρώτο 112 ήχησε στις 11.30 το πρωί και μετά είχαμε ακόμα δύο μηνύματα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου να επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Το τελευταίο ημίωρο, Γαλάτια, προσθέθηκαν ακόμα 2 αεροσκάφη στην πυρκαγιά. Νομίζω ότι έγινε μια λανθασμένη εκτίμηση από την πυροσβεστική. Νέουν ισχυρότατη άνεμη 7 με 8 μποφών στην περιοχή. Ναι, μεν είναι θαμνώτης η έκταση. Η φωτιά όμως πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα προσθέθηκαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα 2 αεροσκάφη που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καρίστου. Να πούμε ότι η φωτιά, ο καπνός είναι πυκνός, έχει σκεπάσει την πόλη της Καρίστου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κοπεί ο δρόμος που συνδέει την Αγία Παρασκευή, και αυτό γιατί, ναι μεν είναι Σεπτέμβριος, αλλά υπάρχουν ακόμα εδώ αρκετοί παραθεριστές, και όχι μόνο Έλληνες αλλά και από το εξωτερικό, και Γάλλοι και Γερμανοί. Η πυροσβεστική ευτυχώς διέκοψε το δρόμο. Όσοι είχαν πάει στην Αγία Παρασκευή δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Κάριστο, βρίσκονται εκεί. Και η φωτιά την τελευταία ώρα έχει εξαπλωθεί. Πριν λίγο μίλησα με έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρεί στο μέτωπο, μου είπε δεν απειλούνται σπίτια, ήταν όμως κάποια τροχόσπιτα στην περιοχή. Έχουν κινηθεί από τους ανθρώπους, αλλά καίγονται τα τροχόσπιτα.
0: Α, έχουμε αυτό μέχρι τώρα σαν εικόνα, ότι υπάρχουν κάποια τροχόσπιτα που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες στόμα, ε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η εικόνα είναι πριν από λίγο, δηλαδή πριν βγούμε στον αέρα. Αυτή τη στιγμή, Γαλάτια, που μιλάμε, βλέπω μπροστά μου ένα ελικόπτερο, το οποίο το ακούτε κι εσείς, το οποίο πήρε νερό και ευτυχώς είναι πολύ κοντά η θάλασσα, άρα γεμίζουν πολύ εύκολα και τα ελικόπτερα, ναι, και τα αεροσκάφη. Συνολικά βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή 8 εναέρια μέσα. Θέλω να πω όμως ότι μέχρι τις 12 και μισή επιχειρούσαν περίπου 4 εναέρια μέσα. Προσθέθηκαν περισσότερα τις επόμενες ώρες, γιατί είδαν ότι η φωτιά εξαπλωνόταν.
0: Φεύγει από τον έλεγχο, και ενώ ξέσπασε γύρω στις 11.30.
2: Ακριβώς,
0: έτσι, η φωτιά.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι υπήρχε ολιγορία, και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, ναι, επειδή το ζω και το βλέπω, όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως άνθρωπος που βρίσκεται εδώ, στην περιοχή, στην πόλη της Καρύσου.
0: Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να μου επιτρέψετε να πω μόνο μια κουβέντα για το φεστιβάλ. Είναι ένα εξαίρετο φεστιβάλ που κάνει εδώ μια πολύ δραστήρια κινηματογραφική λέσχη. Γίνεται υπό την αιγίδα της ΟΚΛΕ, της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Και το βασικό θέμα του φεστιβάλ φέτος είναι «Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου και αν πάω ξένος». Αυτά.
0: Πάντα επίκαιρο.
2: Πάντα επίκαιρο.
0: Και αυτό το θέμα. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν θεωρήσεις, αν κρίνεις ότι πρέπει να ξαναβγείς στον αέρα, εδώ είμαστε μέχρι τις 3, είμαστε σε συνεχή ροή, αλλά και στη συνέχεια, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μείνει η φωτιά, να συνεχίσει να μένει μακριά από τους οικισμούς, μακριά από σπίτια. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στις φρέσκες ειδήσεις και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς είχαμε στη Βουλή την ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα, προκειμένου να λάβει τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Έχουμε το αποτέλεσμα, έχουμε και εντάσεις. Πάμε στη Βουλή. Η Στέλλα Παπαμιχαήλε θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα.
3: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Δεν συγκέντρωσε λοιπόν, όπως και αναμενόταν, δηλαδή με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν, την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για την εκλογή της, η Έλενα Ακρίτα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διεξήχθη πριν από λίγο για την πλήρωση της θέσης του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε λοιπόν ότι η προταθήσα για τη θέση βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 119 ψήφους υπέρ και 169 παρών σε σύνολο 288 ψηφισάντων, καθώς οι βουλευτές πλειοψηφίας δεν την υπερψήφισαν, με αποτέλεσμα συγκεκριμένη θέση να παραμείνει κενή. Συγκεκριμένα η Νίκη και η Νέα Δημοκρατία επέλεξαν το παρόν, γιατί δεν προβλέπεται στη συγκεκριμένη διαδικασία το όχι, ενώ την Έλενα Ακρίτα στήριξαν πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλέψη Ελευθερίας, αλλά και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Να θυμίσουμε τώρα ότι αυτή η εκκρεμότητα για την θέση της 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής προέκυψε μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, ναι, πριν από ένα μήνα, ενάμιση, εξέλιξη που άφησε καινή τη θέση που κατήχε στο Προεδρείο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ως διάδοχο την κυρία Ακρίτα, όμως η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα στην ουσία μετέτρεψε μια διαδικασία που υπό άλλες συνθήκες έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα σε ένα πεδίο έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης.
0: Σε ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, ναι.
3: Ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, το συζητάμε δηλαδή από την ημέρα που ανακοινώθηκε στην ουσία, που το ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν θα υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώντας ότι η κυρία Ακρίτα σε σχόλιά της και αναρτήσεις της συμπεριφέρεται με τοξικό λόγο, χρησιμοποιεί τοξικό λόγο. Δεν έχουμε πολύ συχνά κόμματα να μην υπερασπίζονται θέσεις αντιπροέδρων, ακριβώς γιατί η θέση αυτή είναι περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική. Είχαμε πολλές φορές βεβαίως αρνήσεις και αντιδράσεις.
0: Κρύβει και κάποιους συμβολισμούς, βέβαια. Έτσι, όλες αυτές οι θέσεις έχουν κάποιους συμβολισμούς.
3: Ναι. Εκεί δεν ψήφισαν κανέναν για προφανείς λόγους. Όπως επίσης δεν είχε ψηφιστεί και αντιπρόεδρος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Επίσης για προφανείς λόγους. Λοιπόν, τώρα εδώ τα πράγματα βέβαια είναι διαφορετικά. Οι τόνοι ανέβηκαν και πριν από την ψηφοφορία, γιατί η αντιπολίτευση, τα κόμματα ζήτησαν να τοποθετηθούν τέλος πάντων για ποιο λόγο πρέπει να ψηφιστεί η κυρία Ακρίτα. Ο κύριος Κουκουλόπουλος δεν έδωσε το λόγο, δεν προβλέπεται ούτως ή άλλως στον κανονισμό της Βουλής. με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται και να λέει στην ουσία ότι το Πασόκ συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία λόγω της άρνησης του κ. Κουκουλόπουλου. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο για υποκρισία της αντιπολίτευσης και είπε ότι το Πασόκ το καλοκαίρι του 23 δεν είχε στηρίξει την πρόταση Πλεύση Ελευθερίας για το Προεδρείο, ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είχε πει ναι στην Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ήταν και η μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρος, αλλά είχε υπεψηφίσει δικό της υποψήφιο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι και η Νέα Δημοκρατία προφανώς προέταξε ένα τέτοιο λόγο, όπως μπορεί να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, και να κλείσω με αυτό, είναι ότι αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα έχει αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει αναπληρωθεί η θέση, ένα μέλος λιγότερο. Και η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Επαναλαμβάνεται μια διαδικασία τώρα, τι γίνεται, ή μένει έτσι κενό?
3: Μένει έτσι κενό.
0: Α, μάλιστα.
3: Δεν επαναλαμβάνεται καμία διαδικασία. Μέχρι τις εκλογές δηλαδή δεν θα υπάρχει θέση πέμπτου αντιπροέδρου. Με αποτέλεσμα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που έχει 15 μέλη από την κυβερνητική πλειοψηφία και 12 από την αντιπολίτευση, να μένει στην ουσία με ένα μέλος μείον, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, με φόντο ειδικά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα περιμένουμε από εκεί και τα όσα σηματοδοτήσει όλη αυτή η διαδικασία των εξαγγελιών. Πάμε στην Διεθνή Επικαιρότητα, όπου εκεί τα πράγματα δεν βαίνουν καθόλου καλά. Έχουμε και έκτακτα περιστατικά, όπως αυτή τη σύγκρουση των δύο πλοίων, των δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συμπαρασύρει ξανά, διεθνείς τιμές πετρελαίου, ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κτλ. Και βέβαια αυτή την μεγάλη ένταση που έχει προκληθεί, αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην Γερμανία και τη Ρωσία και κατ' επέκταση ανάμεσα και στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Η Αθήνα Κορλίρα θα προσπαθήσει να μας τα συνοψίσει όλα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλή αρχή ξανά στον Αθήνα 984, που βέβαια από εκεί που τα αφήσαμε, εκεί περίπου τα βρίσκουμε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή.
0: Και χειρότερα.
4: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτή την βύθιση του φορτηγού πλοίου, που οι τουρκικές αρχές λένε ότι μετά τη σύγκρουση που υπήρξε εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, ότι όλα καταλήγουν ότι επειδή δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, δεν κατέστη δυνατή οποιαδήποτε επικοινωνία
0: προς
4: τα μέλη
0: ένα από τα δύο πλοία.
4: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και σε εξέλιξη βεβαίως ακόμα επιχειρήσεις έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δυστυχώς έτσι μία εκτίμηση ότι το πλοίο έχει πλήρως βυθιστεί. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Να περιμένουμε δηλαδή να ολοκληρωθούν και επιχειρήσεις έρευνας, πιθανής διάσωσης, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση, δυστυχώς αυτή συνεχίζεται. Υπήρξαν σφοδρά πλήγματα και από τις δύο πλευρές και όλα αυτά βεβαίως αυξάνουν για ακόμη μία φορά την ανησυχία τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό και στον πληθυσμό, στον άμαχο πληθυσμό που πληρώνει το βαρύ τίμημα του πολέμου, αλλά και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας εκεί στα στενά του Ορμούς. Να πούμε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, έπληξαν περισσότερους από 100 στόγους επιχειρήσεων που ξεκίνησαν από εχθές το βράδυ και διήρκησαν καθ' όλη τη νύχτα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ιρανικά κρατικά τάνκερ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, και μάλιστα στη συγκεκριμένη ανακοίνωση που έβγαλαν οι φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τον Αμερικανικό στρατό να πλέψουν μέσω παράνομης διαδρομής πριν προσκρούσουν σε νάρκες και αναχτυλωθούν. Να πούμε ότι είχαν υποχρεωθεί να αποβιβάσουν τα πληρώματά τους που είχαν περάσει υπό τον έλεγχο των Αμερικανικών πρακτόρων παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι υπήρχε κίνδυνος για τη διέλευσή τους, γιατί η περιοχή και η διαδρομή ήταν ναρκοθετημένη. Τώρα είχαμε και εκρήξεις στο λιμάνι Μανταραμπάς, αλλά και στο νησί που είναι το λιμάνι, και σε άλλες περιοχές, πολλές θα έλεγα, στο νότιο Ιράκ. Είχαμε και βεβαίως και ένα αμερικανικό πλήγμα σε ένα κτίριο που γινόταν ένα γαμήλιο γλέντι. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Το κτίριο βεβαίως ενδεχομένως να μην ήταν ο κύριος στόχος, αλλά ήταν παρακείμενο κτίριο στον πύργο τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές έχει υποστεί και εκείνο αρκετές ζημιές, γιατί υπάρχουν θραύσματα του πυράβλου που προκάλεσαν και σε αυτό ζημιές σοβαρές, και μάλλον και αυτός ήταν και ο στόχος, δηλαδή, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί να ήταν στόχος ο άμαχος πληθυσμός.
0: Ναι.
4: Δυστυχώς η κατάσταση...
0: Πολλά θα μπορούσαν να πούνε πάλι. Τα συνηθισμένα από αυτά δηλαδή που λένε, παράπλευρες απώλειες, εκεί ήταν άντρο τρομοκρατών. Συνήθως αυτό ακούμε δηλαδή όταν υπάρχει ένα πλήγμα που ουσιαστικά πληγώνει και σκοτώνει αμάχους.
4: Βέβαια, αν και εγώ τουλάχιστον έχω περίπου ένα μήνα να βγω στο ραδιόφωνο και να πω για τον πόλεμο αυτό, λόγω των διακοπών, και ο Ντόναλτ Τραμπ αλλά και η πλευρά του Ιράν συνεχίζουν τις απειλές. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για μια ακόμη μεγαλύτερη κλίμακας επίθεση. Ίσως έχουμε βαρεθεί να ακούμε αυτές τις δηλώσεις, αλλά είχαμε και την πλευρά τους και η Φρουρή της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποιούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν κάνουν την οποιαδήποτε επίθεση στο ιρανικό έδαφος, θα το μετανιώσουν πικρά με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και βεβαίως μια πολύ μεγάλη παρενέργεια όλων αυτών είναι αυτό που ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, ότι υπάρχει μια άνοδος στις διεθνές τιμές πετρελαίου και αερίου. Το Brent κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 2 μηνών. Το φυσικό αέριο έχει και εκείνο καταγράψει μια σημαντική αύξηση. Κάθε φορά που υπάρχει ένταση εκεί στα στενά δορμούς, βλέπουμε μια τέτοια αντίδραση.
0: Ναι. Την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
4: Και την πληρώνουμε όλοι.
0: Πρώτα οι άμαχοι και μετά και όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, αναζωπυρώνεται και το μέτωπο με τη Ρωσία. Εξηγήσε μας λίγο εκεί πώς έχουν τα πράγματα.
4: Πρώτα απ' όλα εντοπίστηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από περίπου ένα μήνα, και αυτό προκάλεσε μια κλιμάκωση σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ του Βερολίνου και της Μόσχας, ή αν θέλεις της Ευρώπης και της Μόσχας. Ήταν ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτική ύλη σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στις 4 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πυροκροτητής του μηχανισμού απέτυχε να λειτουργήσει και έτσι δεν είχαμε την καταστροφική, όπως αναμενόταν προφανώς, τόσο εκρηκτικά έκρηξη. Η γερμανική κυβέρνηση προανήγγειλε μέτρα κατά της Ρωσίας. Στο ίδιο πλαίσιο των αντιδράσεων είχαμε και ευρωπαϊκή αντίδραση. Υπήρξαν και μάλιστα από την πλευρά του Βερολίνου αντιδράσεις, όπως να ζητά το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, την αποχώρηση του ρωσικού πολιτιστικού ιδρύματος Russian House από τη χώρα, και μάλιστα αυστηρότερα μέτρα κατά του λεγόμενου σκιώδου στόλου των ρωσικών πλοίων. Και κάλεσαν και τους πρέσβεις της Ρωσίας για εξηγήσεις. Τώρα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών αναφέρθηκε στο θέμα. Να πούμε ότι η άτυπη σύνοδος διεξάγεται στην Ιρλανδία. Είπε ότι ο Ρώσος πρέσβης έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ότι η απόπειρα επίθεσης όλα δείχνουν ότι είναι υποστηριζόμενη τρομοκρατία, όπως είπε, και υπάρχει μια συντονισμένη αντίδραση για το ενδεχόμενο επιβολής περισσότερων κυρώσεων, μάλιστα στον αριθμό 1.600 νέες κυρώσεις, που στοχεύουν και το στρατιωτικό και το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Είχαμε αντιδράσει και από άλλους Ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών, όπως αυτών της Γαλλίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κλιμάκωση σίγουρα δεν βοηθά στο να λήξει και αυτός ο πόλεμος που μετρά τόσα χρόνια.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν διαφαίνεται και κάτι στον ορίζοντα για να λήξει αυτό το πολεμικό μέτωπο.
4: Ναι.
0: Έχεις και μια είδηση που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις από Γαλλία.
4: Μια είδηση μας έρχεται από το Πολίτικο, ότι η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά πολιτικός, που να θυμίσουμε ότι έχει διψήφιο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, και το λέμε αυτό γιατί έχουμε εκλογές προεδρικές το 2027 και στη Γαλλία, προτείνει την απαγόρευση του τζιχάμ σε ένα νομοσχέδιο και την καταπολέμηση του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού. Ο νόμος βέβαια θα τεθεί σε δημοψήφισμα ως ένας τρόπος για να μετατοπιστεί η συζήτηση μακριά από τη θρησκεία και να πάει στην Ισλαμική ιδεολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε και αυτό θα αρχίσει να ανοίγει πάλι ένας κύκλος συζητήσεων για τη χρήση του τζιχάμ σε δημόσιους χώρους, που αν πρόκειται για αξιόπινη πράξη ή όχι, κάτι που η δεξιά πολιτικός στη Γαλλία το θέλει πάση θυσία εάν εκλεγεί πρόεδρος.
0: Αθηνά, να σε ευχαριστήσουμε. Μένουμε για λίγο ακόμα στα της Μέσης Ανατολής και στο στενό του Ορμούς με ειδικό ρεπορτάζ. Το στενό του Ορμούς που αποτελεί για άλλη μια φορά πεδίο ανάφλεξης. Εκεί λοιπόν περισσότερα από 3.000 πλοία και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Νεκτάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Οι ανησυχίες και ο συναγερμός επέστρεψαν και πάλι στην αυσιπλοεία μετά τα νέα χτυπήματα ένθεν κακήθεν στο στενό του Ορμούς, καθώς παρά τις ανταλλαγές πυρών όμως, η εμπορική ναυσιπλοεία δεν έχει σταματήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, κάθε μέρα έναν ασφαλή διάβλο που έχουν οργανώσει οι αμερικανικές δυνάμεις στην νότια πλευρά του οστενού, δηλαδή προς τη μεριά του Ομάν, διέρχονται περίπου 20 δεξαμενόπλια, ενώ μόνο για χτες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πέρασαν από τον ίδιο διάβλο περίπου 40 πλοία εμπορικά αλλά και δεξαμενόπλια, τα οποία μεταφέρουν 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, που είναι περίπου το μισό από τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Κάτι που σύμφωνα με την Αμερική οδηγεί σε σταδιακή αποκατάσταση των ροών και περιορίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, εκτός από αυτά τα οποία ανέφερε η Αθηνά για δύο πλοία τα οποία προσέχουσαν στενάρκες, είχαμε πολλές εναντίον δύο υπερδεξαμενόπλοιων που μετέφεραν ιρακινό πετρέλαιο την Δευτέρα, και απάντηση είχαμε απευθείας την Τρίτη από αμερικανικές δυνάμεις που χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ανησυχία, καθώς όπως είπες πολύ σωστά η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται, αλλά 3.000 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί πάνω από το στενό του Ορμού στον Περσικό κόλπο, παρότι η Αμερική και οι αμερικανικές δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι συνοδεύουν τα πλοία και όταν μπαίνουν και όταν φεύγουν, αναχαιτίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να πληγούν. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα είναι σε εγρήγορση, καθώς φαίνεται ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο και πάλι πληρώματα, φορτία και πλοία, με αποτέλεσμα να μελετούν και πάλι την ανάσχεση των οποιονδήποτε ροών προς τον Περσικό κόλπο και προσπαθώντας να βρουν άλλον τρόπο για να μεταφερθεί το πετρέλαιο σε άλλη περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο ασφαλής για να το μεταφέρουν. Από εκεί και έπειτα τα δεξαμενόπλια τα οποία περιμένουν έξω από τον Περσικό κόλπο, δηλαδή έξω από το στενό του Ορμούς, αναμένουν τις οδηγίες των ναυτιλιακών εταιριών για το τι πρόκειται να πράξουν και να πάρουν το πράσινο φως για το αν θα συνεχίσουν την πορεία τους ή θα αλλάξουν ρότα για κάποιο άλλο λιμάνι.
0: Ναι, ενώ λίγο σε αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι είναι ένα συνεχές δραματικό πόκερ όλο αυτό που εξελίσσεται εκεί στο περιβόητο στενό του Ορμούς. Νεκτάρη Ανδριόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δύο και μισή έφτασε κιόλας η ώρα. Περάσαμε το πρώτο μισό και ακόμα δεν έχουμε μπει στα μονοπάτια της ΔΕΘ. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε, καθώς είναι στην τελική ευθεία η διαδικασία επεξεργασίας των μέτρων. Το Σάββατο έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης και στο επίκεντρο, όπως μας λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, η μεσαία τάξη, οι ελευθεροί επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχοι σε μια εξαγγελία παροχών περίπου 2 δισεκατομμυρίων. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας δώσει τα πρώτα συγκεντρωτικά. Θάνο.
6: Καλησπέρα. Γαλάντια, εμείς αναφέρομαι σήμερα για ότι τις εξαγγελίες που θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις από τη μια και τις επιχειρήσεις από την άλλη, τις μεγάλες επιχειρήσεις βέβαια. Τι σχεδιάζεται από πλευράς ανακοινώσεων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ? Ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων αναφέρουμε Γαλάτια πως περίπου 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τα τεκματά εισοδήματα για τα περσινά τους εισοδήματα, δηλαδή για το 2025, και αυτά όπως τα προσδιορίσε η εφορία και όχι με τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα. Όλα αυτά θα γίνουν σε μια απόπειρα, δηλαδή οι ελαφρύσεις απόπειρα από πλευράς κυβέρνησης επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελεύθερων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, όταν ως γνωστόν στις εκλογές του 2023 είχαν ψηφίσει σε συντριπτικά ποσοστά τη σημερινή κυβέρνηση. Πάντως, οι όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις θα γίνουν επιδιώκοντας ωστόσο να μην θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί από μια σημαντική φορολογική της μεταρρύθμιση, η οποία σημειωτέω να αναφέρουμε ότι αποφέρει στον κρατικό κορβανά ετήσια έσοδα περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, και κατά δεύτερον να εφαρμοστούν σε βάθος 2-3 χρόνων, στοχεύοντας τη χορήγηση μπόνους συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαστού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.
0: Ναι, κατά τώρα βέβαια πώς αυτό θα ελεγχθεί, γιατί υποτίθεται ότι αυτός ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ήταν ακριβώς υπό τον φόβο ότι δεν δηλώνονται πραγματικά εισοδήματα από αυτό μια μεγάλη κατηγορία. Εφόσον μπορεί να ελεγχθεί αυτό, θέλω να πω, γιατί έχουμε τότε την τεκμαρτή φορολόγηση? Δηλαδή δημιουργούνται διάφορες απορίες.
6: Ακριβώς, σε έναν βαθμό μπορεί να ελεγχθεί αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει το My Data. Υπάρχουν επίσης τα POS. Υπάρχουν οι έλεγχοι με τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα από την εξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, οι έλεγχοι εσόδων, εξόδων, ναι, κτλ.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε πιο θωρακισμένοι δηλαδή πλέον?
6: Ναι, υπάρχει ένας περιορισμός σίγουρα της φοροδιαφυγής. Από την άλλη, η φοροδιαφυγή στην χώρα μας, μην το ξεχνάμε αυτό, αποτελεί μια επιδημία εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι,
6: δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί με ένα μαχαίρι να κοπεί αύριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Να αναφέρουμε, Γαλάτια, σε αυτό το σημείο, καταρχάς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους, έχει ψηφιστεί ήδη αυτό, οι μειώσεις φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ήδη στους μισθωτούς και συνταξιούχους, και αυτό θα γίνει την άνοιξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, όταν θα υποβάλουν και θα γίνει η ακαθάριστο φορολογικό τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα. Και αυτή, με βάση το νόμο 5246 του 2025. Τώρα, ειδικότερα αυτός ο νόμος, τις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των περσινών των εισοδημάτων, των φετινών, του 2026, οι συντελεστές φόρου να αναφέρουμε, όπως ισχύει ήδη στους μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22, 28, 36 και 44% που επιβάλλονται σήμερα σε κλιμάκια πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, θα είναι μειωμένοι από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό θα ισχύσει και για τους αυτοαπασχολούμενους, ναι, χωρίς τέκνα ή με 1 έως 3 τέκνα. Αποτέλεσμα εξαιτίας αυτού της νέας φορολόγησης των μειωμένων συντελεστών φόρου, να κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος. Μιλάμε πάντα για τις δηλώσεις που θα προβληθούν του χρόνου για τα φετινά εισοδήματα.
0: Ναι, ναι.
6: Τώρα, εκτός αυτών το οποίο, που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, θα εξαγγελθούν από πλευράς του Πρωθυπουργού και κάποια επιπλέον πρόσθετες βελτιώσεις και διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, η σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ισχύει σήμερα από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού με την καθιέρωση ενός κόφτη, προκειμένου έτσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα να μην αυξάνεται οριζόντια και αναλογικά, όπως γίνεται σήμερα κάθε χρόνο, κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρεις, όποια αύξηση γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχη αύξηση γίνεται και στο τεκμαρτό εισόδημα που επιβάλλει η εφορία. Δεύτερον, θα περιοριστεί το επιβαρυντικό κριτήριο του ετήσιου κόστος μισθοδοσίας, το οποίο τι κάνει? Προσαυξάνει το τεκμαρτό εισόδημα του εργοδότη στις περιπτώσεις που ένας υπάλληλός του αμείβεται υψηλότερα από το κατώτατο βασικό μισθό ή εφόσον αποσχολεί προσωπικό με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, ένα τρίτο μέτρο ελάφρυνσης θα είναι η επέκταση του μειωμένου κατά 50% ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σε αυτοαπασχολούμενους, που ισχύει σήμερα, εφαρμόστηκε φέτος, σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Σχεδιάζεται να επεκταθεί το όριο και να πάμε έως 3.000 κατοίκους χωριά, που να υπάρχει αυτή η μείωση του 50%. Τέταρτο μέτρο θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σήμερα που είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις το 40%, και στο μείωση στο 55% για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 80% που έχουν σήμερα. Πάντα αυτή η προκαταβολή επιβάλλεται επί του εκτιμόμενου φόρου εισοδήματος, πέρσι στην ίδια χρονιά δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να αφομοιωθούν όλα αυτά τόσο εύκολα ραδιοφωνικά, Θάνο, τα πολύ σημαντικά και οι λεπτομέρειες που μας είπες, οι ακροατές μας μπορούν να τα δουν και σε ρεπορτάζ δικό σου στην ιστοσελίδα μας στο athena984.gr. Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε ρεπορτάζ και για τις συντάξεις όμως. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο. Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει σενάρια παρεμβάσεων κάποιες εκ των οποίων δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτοτελούς επιλογής, αλλά θα εφαρμοστούν και θα λειτουργήσουν σωρευτικά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η υιοθέτηση των μέτρων στο σύνολό τους με ορίζοντα πλήρους εφαρμογής το 2030. Να δούμε λοιπόν τι εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Καταρχάς, την αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους, από 300 ευρώ που είναι σήμερα στα 400 ή και 446 ευρώ φτάνοντας στην Εθνική Σύνταξη.
0: Κάτι που βάζει και τέλος και στα σενάρια για τυχόν 13η σύνταξη, Δημήτρη, έτσι.
7: Απλώς θα ενισχυθεί
0: αυτό.
7: Τίθεται ένα ζήτημα εξέλιξης του σταθερού αυτού μηχανισμού ενίσχυσης σε 13η σύνταξη με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, Γαλάτια, η επαναφορά των δώρων αποτελεί δυνητικά εναλλακτική επιλογή σε βάθος χρόνου και όχι λυμένη απόφαση, καθώς κυβερνητικά στελέχη έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους για το ετήσιο κόστος της επιλογής αυτής. Επίσης, αναμένεται η αύξηση όλων των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 κατά περίπου 2,6 με 2,7% σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και τον πληθωρισμό. Ακόμη θα ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, έτσι ώστε το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια, να λάβει την ετήσια αύξηση. Αλλαγή στα κλιμάκια ή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να μην επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ και να λειτουργήσει ως έμεση αύξηση για τουλάχιστον 400.000 συνταξιούχους που υφίστανται αυτή την περικοπή, βρίσκεται επίσης στα σχέδια του Οικονομικού Επιτελείου. Και τέλος, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα παρέμβαση ώστε να συμπεριληφθούν στη διάταξη για την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας και όσες εκδόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και έχουν υποστεί περικοπή, με στόχο να επανέλθουν στο 70% του ποσού το οποίο λάμβανε ο ή η σύζυγος που απεβίωσε. Γαλάτια.
0: Και εν όψη όλων αυτών, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει. Η κυβέρνηση στρέφει τα πυρά της τόσο προς το Πασόκ όσο και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν αφήνει αναπάντητες και τις παρεμβάσεις εχμές του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Ομφαλυρικό Όρμο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Έχει ξεκινήσει πολιτική αντιπαράθεση. Όπως είπες, το επίκεντρο έχει την κοστολόγηση των προτάσεων, θα λέει κανείς, και την δημοσιονομική υπευθυνότητα, έτσι όπως την προσδιορίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικά σήμερα και τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο αναπτυξιακού φόρουμ στην Μαθία που συμμετείχε. Υποστήριξε ότι και εμείς και οι Έλληνες πολίτες βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας και το Πασόκ ακολουθούν την πεπατημένη του λεφτά υπάρχουν, δίνουν ατελείωτες υποσχέσεις και αρνούνται να κάνουν διασταύρωση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και πρόσθεσε ότι επειδή υπάρχει αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των προτάσεών τους, εμείς θα πάμε, όπως είπε, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που βέβαια στον νόμο είναι το όργανο που είναι αρμόδιο να κάνει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ήταν σήμερα σε συνέντευξή του σε ένα αντίστοιχο μήκος ακύματος. Υποστήριξε ότι αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τα δισεκατομμύρια, όπως είπε, και από το Πασό και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100, και πρόσθεσε ότι εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη, όπως είπε, τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, που βέβαια σήμερα η ομιλία του πρόκειται να αποτελέσει αφετηρία για να έχουμε έχουμε μεγαλύτερη ένταση αυτής της αντιπαράθεσης. Υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, όπως είπε, αν σκεφτεί κανείς όσα έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές και όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει για περίπου 15-20 δισεκατομμύρια. Και επίσης είπε ότι η κοστολόγηση, όσο θα πει σήμερα, θα γίνει ευρώ-ευρώ από το κυβερνό κόμμα, βεβαίως, όπως κάνουμε, είπε, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, το άλλο μέτωπο, το θα έλεγε κανείς το ενδοπαραταξιακό στον χώρο της κεντροδεξίας, έχει να κάνει με το υποδημιουργία κόμμα του κ. Σαμαρά. Έχουμε το μεγάλο Μαξίμου να μην αφήνει αναπάντητο, όπως είπες, τίποτα από τις πρωτοβουλίες του κ. Σαμαρά, που από την δική του πλευρά είναι προφανές ότι ακολουθεί μια τακτική που προκαλεί φθορά στο κυβερνών κόμμα, απευθυνόμενος κατά βάση στον πυρήνα των συντηρητικών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου αντιμετωπίζει και δημοσκοπικά τις μεγαλύτερες διαρροές εδώ και πολύ καιρό το κόμμα της αξιωματικής, το κυβερνών κόμμα. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι με αφορμή το θέμα το οποίο είναι στον πυρήνα της ατζέντα του κ. Σαμαρά και έχει να κάνει με την λεγόμενη woke ατζέντα και τα όσα ισχυρίζεται το πρώην πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης αντικρούοντας τον κ. Σαμαρά είναι ότι έχουν βγει και δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από το ΕΟΠΗ και ένα από το ΚΕΔΠΝΟ, στα οποία υπήρχε το ερώτημα στο φίλο «Άρεν φίλοι άλλο». Και θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι υπήρχαν και τότε αντίστοιχες επιλογές φίλου.
0: Ανοίγουν θέματα που θα περίμενε κανείς να έχουν λυθεί πλέον, Απόστολε, και πολιτικά και κοινωνικά.
8: Πάντως πολιτικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι δεν έχει λυθεί, γιατί
0: αφορά τώρα το συγκεκριμένο πεδίο αντιπαράθεσης που ξέσπασε, έτσι, αν και θα δούμε συνέχεια, γιατί ο κύριος Σαμαράς επιμένει σε αυτά τα ζητήματα.
8: Το πεδίο είναι προνομιακό, ναι, θεωρείται, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για τον κύριο Σαμαρά, γιατί είναι ένα πεδίο που γνωρίζουμε ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες εσωκομματικές τριβές στη Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε με αφετηρία τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που θυμόμαστε όλη αυτή την αντίδραση την οποία προκάλεσε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι από εκεί και πέραν της όποιας αντιπαράθεσης που έχει με τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία από πλευράς της κυβέρνησης να γίνεται μια προσπάθεια να κατευναστούν, θα έλεγε κανείς, οι αντιδράσεις οι οποίες έχουν υπάρξει σε αυτό το κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε. Περνάμε στα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε και ο Απόστολος Χονδρόπουλος, έχουμε εμφανίσει Αλέξη Τσίπρα απόψε το βράδυ στην Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, ενώ και στο ΠΑΣΟΚ κινούνται σε τροχιά 3η Σεπτέμβρη, προετοιμαζόμενοι και για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη.
9: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πρώτος των πρώτων θα λέγαμε, και θα παρουσιάσει κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Είναι το πρόγραμμα του κόμματός του της Ελλάς, που όπως σημειώνουν τα στελέχη του, οι στενοί του συνεργάτες, είναι το συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Είναι σύμφωνα με τους ίδιους ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Τώρα, στην παρουσίαση του συγκεκριμένου προγράμματος, βασικός πυλώνας θα είναι η χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης που προτείνει η Ελλάς. Εκεί ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που όπως αναφέρει θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και θα επιδιώξει να υπάρξει μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών που θα προκύψει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών, κυρίως προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα στοχεύσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι το προνομιακό πεδίο που θεωρούν και τα στελέχη του κομματός ότι πρέπει να απευθυνθεί, και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιάσει μία σειρά από μέτρα. Το ύψος των μέτρων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αγγίζει τα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα αφορούν την τετραετία. Θα μιλήσει ο κ. Τσίπρας ότι είναι εξασφαλισμένοι πόροι, ενώ θα προτείνει και για πρώτη φορά την πατριωτική εισφορά, η οποία θα περιλαμβάνει κάποιες εισφορές, κάποιους φόρους, θα λέγαμε, που οι προνομιούχοι της χώρας θα προσφέρουν προκειμένου να υπάρξει μια δίκαιη ανάπτυξη και να υπάρξουν περισσότερα χρήματα για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.
0: Όσον αφορά αυτά τα υπερκέρδη, σε αυτά εστιάζει και το ΠΑΣΟΚ, για να περάσουμε και στη Χαριλάου Τρικούπη.
9: Ακριβώς, εστιάζει και εκεί το ΠΑΣΟΚ, θα παρουσιαστούν και αυτά αύριο. Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι για πρώτη φορά θα γιορτάσει την επέτειο της ίδρυσής του, της ιδρυτικής διακήρυξης 3ης του Σεπτέμβρη εκτός Αθηνών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να γίνει εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ για τις κάλπες ώρες της άνοιξης. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει και εκεί κάποιες από τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το κεντρικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Βελίδιο. Θα είναι η κυβερνητική πρόταση ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση, τόσο για την ακρίβεια που πλήττει τους πολίτες, κάνοντας λόγο για καρτέλ που εσκροκερδούν με την ανοχή της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, σημείωσε ότι και τα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση με τη μείωση στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ έρχεται μετά από ένα ράλι όλο το καλοκαίρι που ανέβηκαν τα προϊόντα 20-35% και τώρα μειώνονται μόλις 7%. Ενώ ψηλά στην κριτική της Χαριλάου Τρικού που παραμένει και το θέμα με τον κόκκινο δάνειο και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατηγορώντας επίσης την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι μαζί με τα Founds πλήττει τα συμφέροντα των πολιτών και λαιλατεί την ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, θα τα βλέπουμε και θα τα ακούμε συνεχώς μέρα με τη μέρα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Στο δρόμο τώρα προς τη ΔΕΘ εξελίσσονται και ποινικές υποθέσεις με πολιτικό αντίκτυπο. Η χθεσινή μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών από εν ενεργεία στελέχος της ΕΥΠ για το κακούργημα της κατασκοπίας δείχνει ότι η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή. Παράλληλα, σε λίγες ημέρες αρχίζουν οι δίκες με κατηγορούμενους γαλάζιους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την τραγωδία των Τεμπών όσον αφορά τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Η Μίνα Μουστάκα τα συνοψίζει όλα. Μίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γαλάτια. Αυτό που μόλις περιέγραψες είναι η βεντάλια που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους για μια σειρά ποινικών υποθέσεων που όμως έχουν αδιαμφισβήτητο πολιτικό πρόσημο. Χθες είχαμε μία ακόμα ψηφίδα στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με τη μήνυση που κατέθεσε εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μάλιστα ζητά να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας σε βαθμό κακουργήματος. Και δεν είναι μόνο ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μάλιστα ζητά να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας σε βαθμό κακουργήματος.

0: βουλευτές. Η αυλαία της πρώτης δίκης είναι στις αρχές Οκτωβρίου, με το Νοέμβριο να συμπληρώνει το πάζε αυτής της υπόθεσης. Είναι δίκες ανεξάρτητες που περιμένουν πρωτίστως οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι και βεβαίως ο υπόλοιπος κόσμος να πληροφορηθεί την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης λόγω και της ιδιότητας των κατηγορουμένων για την υπόθεση αυτή των παράνομων επιδοτήσεων, που είναι η αλήθεια ότι έχει πάρα πολλές πτυχές που απασχολούν τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Και κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση των Τεμπών θα τη βρούμε μπροστά μας σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές σε ποινικό ακροατήριο, καθώς τη Δευτέρα επανεκκινεί η υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας με τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα για το δυστύχημα, με τους 57 νεκρούς να θυμίσουμε. Ήδη υπάρχει μια παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Τον τελευταίο λόγο όμως για το κομμάτι αυτό το έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου με αμετάκλητο βούλευμά τους θα αποφασίσουν αν σε λίγους μήνες θα υπάρξει το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Και λέμε το πρώτο γιατί να θυμίσουμε τέλος ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκεί η ανάκριση με ένα ακόμα πολιτικό πρόσωπο, τον τότε αρμόδιο υπουργό Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή, για τον οποίο μετά από άδεια της Βουλής διενεργείται η σχετική ανάκριση για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Γαλάτια.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας και μπορεί να αλλάξουν ατζέντες, προγραμματισμούς, πολιτικούς σχεδιασμούς. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, πάμε στην φρίκη της Κυψέλης, αυτή την υπόθεση που το μυαλό σταματά και προσπαθεί να συλλάβει το μέγεθος αυτού του εφιάλτη. Ο Δημήτρης Πέρος ξανά μαζί μας, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Δημήτρη, οδηγούνταν στη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες. Έχουμε κάτι νεότερο?
2: Πρόκειται να πούμε γαλάτια για το ζευγάρι, ο 43χρονος και 38χρονος συντροφός από τη Γερμανία και ο 27χρονος από το Αφγανιστάν, Αφγανός. Να πούμε ότι αφορά τη δικογραφία που σχετίζεται με την παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών κακουργηματικού χαρακτήρα και όσον αφορά το διμέλημα, τη μία ανακοίνωση θανάτου που αφορά το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα της κατάσταση ψήξης. Αναμένεται να είναι πολύ ωραία διαδικασία, να πούμε γαλάτια. Γύρω στις 10 ώρα φτάσαν στα δικαστήρια της Πρωτοσχολής Ευελπίδων και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και ο σχηματισμός δικογραφίας όσον αφορά την ανθρωποκτονία που αφορά το θάνατο του βρέφους. Να πούμε ότι το ζευγάρι χθες έδωσε νέα κατάθεση για αυτό το θέμα, για το θάνατο του παιδιού, στην αστυνομία. Η δικογραφία είναι σε εξέλιξη, διότι πολύ σημαντικό θεωρείται από την αστυνομία, αυτό μας δίνει γαλάτια, οι καταθέσεις των τριών παιδιών που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Με το λύση εισαγγελία θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγου σε ειδική δομή της αστυνομίας και στο χαμόγελο του παιδιού, και κρίνεται πολύ κρίσιμη τα όσα που θα πούνε τα παιδιά, διότι ίσως πέσει φως στο τι γινόταν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, σε αυτή την οικογένεια, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, με τους ενήλικες, και αν πούνε γαλάτια κάτι για το μωράκι που βρέθηκε νεκρό σε αυτή την κατάσταση. Να πούμε ότι το ζευγάρι επιμένει στο ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και για συναισθηματικούς λόγους το κρατούσαν σε κατάσταση ψήξης.
1: Αφού είχε δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, ναι, με μαχαιριές, έτσι λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή,
2: και,
1: ναι,
2: και ότι φοβόντουσαν
1: το ένα νερί το άλλο, θέλω να πω.
2: Ότι αν τον καταθέσω, αν το πούνε στις αρχές, οι αρχές θα έπαιρναν την επιμέλεια και για τα άλλα τους παιδιά. Ναι. Ωστόσο, όλα αυτά διαψεύδονται από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ξεκάθαρα κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, για ανθρωποκτονία, διότι στο κορμάκι του παιδιού, του μουβρέφους, 8 με 9 μηνών, στην πλάτη του, βρέθηκαν τουλάχιστον 20 χτυπήματα από μαχαίρι, τα 5 από αυτά προθανάτια που προκάλεσαν και το θάνατο και τα υπόλοιπα μεταθανάτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε, οι έρευνες γαλάτια, όπως είπες και εσύ, μια αφρικαστική υπόθεση.
1: Μια υπόθεση που, θα έπρεπε να την είχαμε προλάβει, μιας και προκύπτει ότι και ο κατηγορούμενος, ο 43χρονος, είχε προφυλακιστεί για μαστροπία στο παρελθόν και λίγο καιρό μετά αποφυλακίστηκε. Όταν προκύπτει ότι τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί κακοποίηση κατά τις πληροφορίες, αλλά εξαφανίστηκαν μετά μέσα από το νοσοκομείο,

0: Ναι, ξέρετε, δηλαδή ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιοι φορείς, οι κρατικές υπηρεσίες δεν μερίμνησαν. Φαίνεται από το μεγάλο κοινό που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τεράστιο, και κάθε φορά σε αυτές τις υποθέσεις το λέμε τα ίδια. Κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Έτσι ακριβώς, τουλάχιστον από το 2020 έχει διαπιστωθεί ότι το περιβάλλον που ζούσαν τα τρία αυτά παιδιά δεν ήταν κατάλληλο.
1: 6 χρόνια πριν λοιπόν.
0: Ο πατέρας είχε συλληφθεί, ουσιαστικά είχε μετατρέψει το διαμέρισμα που έμεναν σε οίκο ανοχής. Τα παιδιά είχαν συλληφθεί, είχαν εντοπιστεί για μια κλοπή, είχαν φιλοξενηθεί για τουλάχιστον πάνω από μια εβδομάδα στο νοσοκομείο Πέδρων. Κανείς δεν μερίμνησε για την τύχη τους. Πήγε ο πατέρας τους και τα πήρε χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα και συνέχιζαν να ζουν σε αυτό το άθλιο περιβάλλον.
1: Και ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις για το τι έγινε μετά από αυτό. Αν λειτουργήσαν οι αρχές του νοσοκομείου και ενημέρωσαν, αν η Ελλάς μετά έκανε έρευνες, αν. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση που ξεσηκώνει και πολιτικές αντιδράσεις. Έχουμε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι όταν το κράτος γνωρίζει τον κίνδυνο αλλά το παιδί παραμένει απροστάτευτο, η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη. Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ο οποίος καταλογίζει αδιαφορία στην πολιτική ηγεσία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων όπως τι ακριβώς κάνει ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τι ακριβώς κάνει η εισαγγελία ανηλίκων, τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο, πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας. Αυτά για αυτή την υπόθεση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε μια άλλη σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο, μετά από καταγγελία που έφερε οδήγησε σε έλεγχο κατοικίας και στη σύλληψη ενός 31χρονου και μιας 35χρονης. Χθες έγινε αυτή η έρευνα και σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, στον χώρο επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης. Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των ενηλίκων αλλά και των δύο ανήλικων παιδιών. Φέρεται οι συνθήκες να είχαν ξεπεράσει κατά πληροφορίες κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης. Οι δύο ενήλικες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές. Η υπόθεση είναι στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Που πάμε στο ρεπορτάζ μας για τα σχολικά είδη, καθώς απομένουν λιγότερο από 10 ημέρες για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Μιχάλης Λεγάκης βγήκε στην αγορά και θα μας πει πόσο θα κληθούμε να πληρώσουμε οι γονείς για να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Ακριβώς αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Και μαζί με την επιστροφή των μαθητών στα Βρανία, ξεκινά και ένα σημαντικό γύρο αγορών για τις οικογένειες. Στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε στο κέντρο της Αθήνας, υπολογίζουμε ότι τα βασικά σχολικά είδη, χωρίς την τσάντα, το παγούρι, κοστίζουν περίπου από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στα ράφια, να πούμε εδώ, Γαλάτια, ότι ένα πρώτο τετράδιο 50 φύλων ξεκινά περίπου από τα 49 λεπτά, ενώ τα σπιράλ, ανάλογα με τον τύπο και την ποιότητα, ξεκινούν περίπου από 1 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 4 με 5 ευρώ. Τα στυλό ξεκινούν από μερικές δεκάδες λεπτά, ενώ ένα μπακέτο μολύβια κοστίζει περίπου 4 ευρώ. Να πούμε ότι η λίστα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν προσθέτονται γόμες, ξύστρες, κόλλες, φάκελοι, ενώ για τους μικρότερους μαθητές, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, νερομπογιές. Να πούμε εδώ τώρα, Γαλάτια, ότι μια οικονομική επιλογή τσάντας μπορεί να βρεθεί περίπου από τα 15 ευρώ, ενώ πιο ανθεκτικές ή επώνυμες τσάντες μπορούν να φτάσουν τα 50 αλλά και τα 70 ευρώ ακόμα. Να πούμε εδώ, όπως καταλαβαίνεις, Γαλάτια, ότι ένα κόστος για ένα παιδί φτάνει από τα 130 έως 165 ευρώ μόνο τα σχολικά είδη, ενώ για τα δύο παιδιά αυτός ο λογαριασμός μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και μπορεί να φτάσει έως και τα 330 ευρώ. Γαλάτια.
1: Ωραία, με το καλό. Καλή μας αρχή. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, περνάμε στην πολιτιστική μας ατζέντα, καθώς βαίνουμε προς το κλείσιμο του δελτίου μας. Αυλαία σήμερα για το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, ως τιμόμενη χώρα, σε μια διοργάνωση που ξεκινά με λαμπερές πρεμιέρες, αλλά έντονο παρασκήνιο. Η Βάσια Μπακετέα έχει τις λεπτομέρειες. Βάσια.
3: Καλό μεσημέρι. Η ελληνική παρουσία λοιπόν σε αυτό το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική και την εξωστρέφεια που έχει το σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Μέσα από αυτό το ειδικό αφιέρωμα, το Focus on Greece, παρουσιάζονται έργα του Γιώργου Γούση, του Θανάση Τρουμπούκη, της Ελίνας Ψίκου, της Στέλιας Πετράκη, ενώ ενισχύονται με προσχέδια ταινιών που θα πάνε εκεί, οι προοπτικές για διεθνείς συμπαραγωγές. Σημαντική είναι και η συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες της ταινίας της Ζακλίν Λέντζου, καθώς και η μικρό μήκους ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη που κάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα της εκεί. Να πούμε ότι υπάρχει φεστιβαλικό παρασκήνιο και είναι φέτος έντονα πολιτικό, κάθε χρόνο δηλαδή συνήθως στη Βενετία. Η πρωτοβουλία Venice for Palestine ζητάει για δεύτερη συνεχή χρονιά την αναγνώριση της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Παράλληλα έχουμε έντονες αντιδράσεις για την ακύρωση της συνέντευξης τύπου, με τις φήμες να κάνουν λόγο όχι για τεχνικά προβλήματα αλλά για τον φόβο των ερωτήσεων σχετικά με τη Γάζα. Τελικά θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνέντευξη τύπου, ενώ αντιδράσεις διατυπώθηκαν και για την απουσία των γυναικών δημιουργών, παρά το γεγονός ότι φέτος είναι πρόεδρος η Αμερικανίδα ηθοποιός Maggie Gyllenhaal. Από τις 20 ταινίες που θα διεκδικήσουν το Χρυσό Λέοντα, η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτρια είναι η Δανή May El-Touki με το δράμα Woman Unknown. Σήμερα να πούμε ότι στην τελετή έναρξης ο George Clooney θα λάβει τον τιμητικό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, ενώ με τον ίδιο Λέοντα θα τιμηθεί αργότερα και η θρηλυκή Ellen Burstyn. Να κλείσω, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το όμως πολύ σημαντικό αυτό ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί, που είναι τετράωρο και είναι για τον Elon Musk, από το βραβευμένο με Όσκαρ Άλεξ Γκίμπνεϊ, το οποίο έχει ήδη εξοργήσει τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, καθώς αποδομεί την ψηφιακή του εξουσία. Θα το δούμε τον Οκτώβριο στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε περισσότερα να πούμε για τον George Clooney, Βάσια, αλλά δεν έχουμε χρόνο, όπως είπες και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορα, αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός, Ανδρέας Χανιάς. Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Μιχαλάκη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου Γουστάβο Πουέρτα, ενώ ο Ρόντι Νέι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και την Σάντος.
1: Είναι οριστικό αυτό με τον Ρόντι Νέι.
4: Ναι, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και Σάντος έχουν συμφωνήσει. Αναμένονται οι τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Βραζιλία.
1: Κρίμα, θα πω, εντάξει.
4: Ναι, αποφάσεις αυτές. Στον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο των Πρασίνων, οι οποίοι έχουν καταθέσει προσφορά στην ομάδα του την Τζιρόνα, η οποία εξετάζει και άλλες προσφορές, κυρίως από την Αραβία, περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι η ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή. Στις 10 Σεπτεμβρίου ορίστηκε να διεξαχθεί ο εξαναβολής αγώνας Παναθηναϊκός Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Ο ποδοσφαιριστής είναι ήδη στην Αθήνα, περνά από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει. Είναι 33 ετών, επιθετικός και αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας. Έχουμε και κύπελο, να πούμε πολύ γρήγορα το πρόγραμμα. Στις 5 έχουμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Νόβι Μπετολυμπιακός, την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφη, ο περσινός τελικός του κυπέλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Αύριο πάλι μαζί στις 2 ακριβώς, εδώ δίπλα μου, στο στούντιο από τον δεύτερο όροφο εκτάκτος του Αθήνα 984 που έχει στηθεί η Λία Ιατρίδου για το 5 λεπτό δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Η ώρα είναι 3.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε συναγερμό η χώρα και το Σεπτέμβριο για τα πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην Κάριστο Ευβίας. Μήνυμα από το 112 νωρίτερα για εκένωση του οικισμού Θεατρόπολη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας πρόοδου και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στον Φαλιρικό Όρμο. Στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο το πρόγραμμα της Ελλάς. Εκρηκτικό το κλίμα στη Βουλή με φόντο την ψηφοφορία για την Έλενα Κρήτα που τελικά δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης σε παιδοψυχολόγους και τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα του Εφιάλτη. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτη. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα όσο και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη η κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η στεγαστική κρίση και το αυξημένο κόστος ζωής είναι μια ζωφερή πραγματικότητα που αφορά ένα στους δύο Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με τη Eurostat ζουν σε νοικοκυριά που οφείλουν τη δόση του στεγαστικού τους δανείου, το ενίκιο ή λογαριασμούς 10. Την ίδια στιγμή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1 στους 10. Πάνω από τους μισούς συνταξιούχους αυτής της χώρας δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης, ενώ στον αντίποδα σχεδόν 7 στους 10 νέους 18-34 ετών ζουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος Αβγερόπουλος και είναι το αντίδοτο.

0: Ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την έβρεση στέγασης αλλά και το κόστος ζωής στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι και ο υπερτουρισμός. Καθώς σε μεγάλο βαθμό πλέον η διάρθρωση των οικονομιών βασίζεται όλο και περισσότερο στον τουρισμό. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι οθούνται εκτός του κέντρου των πόλεων ή που βλέπουν τα μαγαζιά στις γειτονιές τους να μετατρέπονται σε Instagramικούς παραδείσους για τα κλικ λίγων που μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές των αγαθών τους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις αντιδράσεις των κατοίκων ευρωπαϊκών πόλεων του Νότου να εντείνονται, καθώς η πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί μοιάζει να μην τους περιλαμβάνει. Σήμερα θα ακούσουμε τι έχουν να μας πουν άνθρωποι από ενώσεις ενοικιαστών και συνελεύσεις γειτονιών σε Ρώμη και Βαρκελόνη για την πραγματικότητα με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Στο Airbnb, το σπίτι μου θα πει. Πάμε πρώτα στη Βαρκελόνη. Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν ένα στους δύο κατοίκους που ζει σε τουριστική γειτονιά της Βαρκελόνης θα εγκατέλειπε την περιοχή. Γεγονός που επιβεβαιώνει την αγανάκτηση των κατοίκων εξαιτίας του υπερτουρισμού, την οποία μας μεταφέρει ο κύριος Ντάνιελ Πάρδο Ριβακόβα από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την Τουριστική Αποανάπτυξη.
1: Η Βαρκελόνη βιώνει διαχρονικά μια συνεχή κρίση στην προσιτή στέγαση που επιδεινώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της κερδοσκοπίας ακινήτων. Τα τελευταία χρόνια οι νομοθετικές αλλαγές, η εμφάνιση των Vulture Funds, των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και η τουριστικοποίηση των πόλεων, μεταξύ άλλων, εντείνουν το πρόβλημα. Η πόλη τίνει να εξειδικεύεται στην οικονομία του τουρισμού που εκμεταλλεύεται την πόλη και τον πληθυσμό της. Το Airbnb είναι απλώς ένα εργαλείο που διευκολύνει την τουριστική εκμετάλλευση της κατοικίας.
0: Ανυπεράσπιστοι απέναντι στα εξωφρενικά κόστη ενοικίασης νιώθουν και οι κάτοικοι της Ρώμης, σύμφωνα με τη Σίλβια Παολούτσι, εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών της πόλης. Ενδεικτικά, ένας άνθρωπος μπορεί να κληθεί να δώσει για ένα μικρό στούντιο στο κέντρο 900 ευρώ, ενώ για ένα οικογενειακό σπίτι 2 δωματίων οι τιμές μπορεί να αγγίξουν και τα 1.400 ευρώ.
2: The lack of the state regulation on rent has led to the free market, the effect of which are the
3: Η έλλειψη κρατικής ρύθμισης των ενοικίων έχει οδηγήσει στην ελεύθερη αγορά με καταστροφικές επιπτώσεις σήμερα. Η ελεύθερη αγορά έχει αποτύχει. Παράλληλα, οι οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση. Η οικονομική κρίση άφησε το αποτύπωμά της στη χώρα μας, οδηγώντας σε φτωχοποίηση. Στην Ιταλία υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε συνθήκες ακραίας φτώχειας που ζουν στο ενίκιο. Ο πραγματικός απόν είναι το κράτος που θα έπρεπε να εγγυάται σε αυτές τις οικογένειες τη στέγασή τους μέσω της κοινωνικής κατοικίας, η οποία θα μπορούσε να εξισορροπήσει την αγορά.
0: Η φούσκα των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει προπολού αφήσει το αποτύπωμά της στην αγορά ενοικίων της Βαρκελόνης, όπου η έβρεση κατοικίας προς ενοικίαση μοιάζει με άθλο.
1: Είναι τρομερά δύσκολο. Ο κόσμος παρακολουθεί συνέχεια τις αγγελίες στις σελίδες αναζήτησης κατοικιών, καλεί αμέσως, αλλά το σπίτι έχει ήδη νοικιαστεί. Είμαι 48 ετών. Και μόλις πριν λίγους μήνες, από καθαρή τύχη, κατάφερα να μείνω μόνος μετά από 6 χρόνια. Μέχρι τότε συγκατοικούσα από ανάγκη, όχι από επιλογή. Πλήρωνα 500 ευρώ το μήνα, που θεωρείται φθηνό. Τώρα, ένα δωμάτιο σε διαμέρισμα με συγκατοίκους στη Βαρκελόνη κοστίζει 600, 700, ακόμα και 800 ευρώ. Ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι γύρω στα 1.200 ευρώ, αλλά πολλοί δεν φτάνουν καν σε αυτό το ποσό. Και το να βρεις σήμερα διαμέρισμα με 1.200 ευρώ είναι σχεδόν αδύνατο. Το μέσο ενίκιο ξεπερνά το μέσο μισθό.

0: πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για το gentrification ή αλλιώς τον εξευγενισμό των γειτονιών, που από ό,τι έδειξε η ιστορία λειτουργήσε ως προάγγελος της ακραίας τουριστικοποίησης των πόλεων. Μεγάλο ποσοστό των περίπου 60 εκατομμυρίων τουριστών που δέχεται ετησίως η Ιταλία κάνουν το πέρασμά τους από την πρωτεύουσά της στη Ρώμη, όπου πέρα από τα κέρματά τους στη Φοντάνα ντι Τρέβι αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή των κατοίκων της.
1: The phenomenon of the gentrification of our city has deep roots.
2: Το φαινόμενο του εξευγενισμού της πόλης έχει βαθιές ρίζες. Επί φασισμού, ολόκληρες γειτονιές εκδιώχθηκαν για λόγους ανάπλασης. Το κόστος στο κέντρο είναι απαγορευτικό. Ακόμη και σε ημιαστικές περιοχές των προαστίων, καλά συνδεδεμένες με το κέντρο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξάνονται. Η Ρώμη έχει γίνει βιτρίνα, μια παιδική χαρά για τουρίστες. Τα ενίκια εκτοξεύονται οθώντας τους κατοίκους στα περίχωρα, αποδομώντας τον κοινωνικο-οικονομικό ιστό. Από την κυβέρνηση Μελώνη και τον δήμαρχο Γκουαλτιέρη δεν περιμένουμε τίποτα. Η δεξιά και το Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθούν την ίδια πολιτική. Η εκποίηση δημόσιας περιουσίας και ο νεοφιλελευθερισμός καθορίζουν τη στεγαστική πολιτική.
0: Η τουριστικοποίηση του κέντρου των πόλεων και η εκδίωξη των μόνιμων κατοίκων αποτελεί πρόβλημα και για όσους ζουν στη Βαρκελόνη. Εκεί, ο εξευγενισμός και η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων ξεκίνησε ήδη με αφορμή την Ολυμπιάδα του 1992 που φιλοξενήθηκε στην πόλη. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει και στο μείγμα προσθέθηκαν και άλλοι παράγοντες, οδηγώντας την πόλη μόνο το 2024 να δεχθεί τον αστρονομικό αριθμό των 15,5 εκατομμυρίων τουριστών.
3: Probablemente a principio del siglo, en la primera década, tienen lugar varios procesos sucesivos.
4: Πιθανότατα την πρώτη δεκαετία του αιώνα έλαβαν χώρα διαδοχικές ή και παράλληλες διαδικασίες. Από τη μία, πολλαπλασιάστηκαν τα τουριστικά καταλύματα, όπως το Airbnb. Από την άλλη, λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν τα επενδυτικά funds που αγοράζουν διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια, τα αδειάζουν συστηματικά και τα μετατρέπουν είτε σε τουριστικά καταλήμματα, είτε σε κατοικίες πολυτελείας που βγαίνουν προς ενοικίαση ή πώληση σε τιμές απλησίαστες για το γενικό πληθυσμό. Η τουριστικοποίηση είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός και δεν συμβαίνει μόνο στο ιστορικό κέντρο, αλλά σε ολόκληρη την πόλη.
0: Φυσικά η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να φτάνει τους κατοίκους στο μη περαιτέρω, με εκατοντάδες χιλιάδες εξ αυτών να παίρνουν τους δρόμους για την επαναδιεκδίκηση των πολεών τους.
2: Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το δικαίωμα στη στέγη, αλλά ο αντίκτυπος δεν φτάνει στην κοινωνία. Είχαμε καλή απήχηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Ρώμη καταφέραμε να οργανώσουμε μια μορφή καραβανιού με περιφρούρηση κατά των εξώσεων, αναδεικνύοντας το ζήτημα της στεγαστικής επισφάλειας. Το κίνημα Ρομπέν των Δασών ανέδειξε το εξέχον ζήτημα της ανάγκης ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πόλη. Δυστυχώς, υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας που να βάζει τέλος στα όλο και αυξηνόμενα Airbnb που μετατρέπουν την πόλη σε έρημο.
4: Υπάρχει ένα ευρύ, πολύμορφο και δυναμικό κίνημα που μάχεται για το δικαίωμα στη στέγη, που όμως είναι δύσκολο να συντονιστεί. Όλο και περισσότεροι οργανώνονται σε σωματεία και ομάδες στέγασης, είτε σε επίπεδο γειτονιάς, είτε σε επίπεδο πόλης. Οι διάφορες συλλογικότητες στέγασης της Βαρκελόνης και όλης της Καταλωνίας συντονίζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις. Τον περασμένο Νοέμβριο, στις 23, αν θυμάμαι καλά, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διαδήλωση για τη στέγαση στην ιστορία της Βαρκελόνης. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 170.000 άνθρωποι, ένας τεράστιος αριθμός.
3: Que es mucho, es muchísimo.

0: Παρά την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στη Ρώμη, η πόλη αναμένεται να υποδεχθεί για το Ιωβιλέο, το ιερό έτος του 2025 που αποτελεί σημαντική θρησκευτική γιορτή για τους καθολικούς, περίπου 35 εκατομμύρια τουρίστες. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί ιδιοκτήτες στοχεύουν στη διάθεση του ακινήτου τους για βραχυχρόνια μίσθωση, προκαλώντας μια αύξηση των τιμών των ενοικίων έως και 30%.
1: Today with the Jubilee, we are certain seeing a further surge in rent costs.
2: Σήμερα με το Ιωβιλέο τα ενοίκια σαφώς εκτοξεύονται. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις έναντι των μακροχρόνιων, επιδεινώνοντας την επισφάλεια για τους κατοίκους της πόλης. Το Ιωβιλέο δεν είναι για τους φτωχούς, όπως είπε ο Πάπας Φραγκίσκος. Είναι για τους προσκυνητές και για όσους κερδίζουν από αυτό. Ο Πάπας ζήτησε από το κράτος να σταματήσουν οι εξώσεις, αλλά πρόκειται για υποκρισία, αφού την ίδια στιγμή προγραμματίζεται σειρά εξώσεων από ακίνητα που ανήκουν στην Αγία Έδρα, τα οποία μετά ρίχνονται στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ο δήμαρχος Γκουαλτιέρη ζήτησε επίσης μορατόριουμ, αλλά είναι καθαρή προπαγάνδα. Στη Ρώμη οι εξώσεις συνεχίζονται παρά τα ωραία λόγια.
0: Σύμφωνα με τον Ντάνιελ, η στόχευση για μείωση της τουριστικής ανάπτυξης είναι μονόδρομος για τη Βαρκελόνη, όπου πλέον αρκετοί ακόμα και από αυτούς που διαθέτουν ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης δεν νιώθουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν εκεί, καθώς ο υπερτουρισμός έχει κάνει την καθημερινότητά τους αβίωτη.
3: Εμείς επικεντρωνόμαστε στη μάχη ενάντια στην τουριστικοποίηση. Το επίπεδο τουριστικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης της πόλης σήμερα είναι ασύμβατο με τη ζωή των κατοίκων. Μέχρι τώρα, το μόνο που έχει γίνει είναι ένας μικρός περιορισμός στην αύξηση των τουριστικών καταλυμάτων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθούν τόσο τα παράνομα όσο και τα νόμιμα καταλύματα. Τα τουριστικά διαμερίσματα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας. Παράλληλα με αυτό χρειάζονται μέτρα, όπως η επιβολή κυρώσεων για τα άδεια διαμερίσματα, μια συνηθισμένη πρακτική κερδοσκοπίας ακινήτων. Επίσης, η μείωση των τιμών των ενοικίων, που στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη εφαρμόστηκε, αλλά περιορισμένα. Τα ενοίκια πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τη μέση οικονομική δυνατότητα του πληθυσμού.
0: Όπως εξηγεί ο Ντάνιελ από τη Βαρκελόνη, το στεγαστικό αποτελεί μόνο μία από τις όψεις του προβλήματος που λέγεται υπερτουρισμός. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, και ενώ υπάρχει μια προσπάθεια να τεθούν όρια και περιορισμοί στις βιομηχανίες, ο τουρισμός φαίνεται να συνεχίζει ανεπηρέαστος. Μάλιστα στην Καταλωνία και την πόλη της Βαρκελόνης, που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ξηρασίας, αν και διάφοροι τομείς της οικονομίας όπως ο αγροτικός είδαν περιορισμού στην κατανάλωση νερού, δεν συνέβη το ίδιο και με τον τουρισμό, με τα τουριστικά καταλύματα να αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και τα νοικοκυριά των μόνιμων κατοίκων.
3: Η λογική μας είναι ότι η τουριστική εκμετάλλευση της πόλης είναι σήμερα, και νομίζω πως στην Ελλάδα το γνωρίζετε καλά, κατά κάποιον τρόπο η αιχμή του δόρατος του παγκόσμιου καπιταλισμού, μια μηχανή εξαγωγής ενοικίων και κερδών από τον αστικό ιστό. Η τουριστική βιομηχανία εγκαθίσταται σε μια πόλη, αντλεί πλούτο και εισόδημα, φτωχοποιώντας τον τοπικό πληθυσμό. Όταν οι πολιτικοί μας λένε «η πόλη πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό», βασικά μας λένε «πρέπει να φτωχύνεται για να πλουτίσουν άλλοι» ή μάλλον για να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι, γιατί ήδη είναι πλούσιοι.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι και πάλι, είμαι ο Γιώργος Αυγερόπουλος και είναι το Αντίδοτο.

Σήμερα μιλάμε για τη σχέση του υπερτουρισμού με το στεγαστικό πρόβλημα. Η αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των πόλεων εξαιτίας του τουρισμού είναι πλέον εμφανής, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε γιατροί, εκπαιδευτικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί να μην μπορούν να βρουν στέγαση στα νησιά, αναγκαζόμενοι για κάποιο καιρό να διαβιούν σε σκηνές ή και στα αυτοκίνητά τους, μιας και η εναλλακτική της μίσθωσης τουριστικού καταλήμματος για όσο χρόνο χρειαστεί να βρουν σπίτι είναι απαγορευτική. Πάνω από 10 χρόνια έχουν περάσει από το κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα χρόνια των μνημονίων. Επρόκειτο για τον κρατικό φορέα που έτρεχε τα πιο μαζικά προγράμματα στέγασης στη χώρα και μετά το κλείσιμό του η Ελλάδα έμεινε ουσιαστικά χωρίς κοινωνική κατοικία και πλέον βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα. Το γιατί η κοινωνική κατοικία έχει σημασία είναι αυτονόητο, καθώς μόνο έτσι θα μπορούσαν να απορροφηθούν οι κραδασμοί που προξενούνται στην αγορά από διάφορους παράγοντες. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που δαπανούν μεγάλο μέρος του μισθού τους για τη στέγαση. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα της Προράτα για το Δημογραφικό ξεκαθαρίζει το τοπίο, αφού το 84% των Ελλήνων δεν προβαίνει στη δημιουργία οικογένειας λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ το 39% νιώθει πως η στήριξη του κράτους είναι ανεπαρκής.

0: Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της χώρας και γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στην κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί. Σε αυτή την κουβέντα θα έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Πασλή, που ζει και εργάζεται στην Κεφαλονιά, και τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates, που θα μας βοηθήσει να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά, αλλά και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Μπάκα.
1: Μέσα στα χρόνια των μνημονίων, ο κόσμος που επέλεγε διαχρονικά την αγορά κατοικίας, αν σκεφτείτε ότι 15.000 άνθρωποι περίπου το χρόνο, επειδή δεν υπήρχε τότε ο τραπεζικός δανεισμός, αυτός ο κόσμος μαζικά στάθηκε στις ελληνικές κατοικίες. Την ίδια στιγμή όμως μπήκαμε στην διαδικασία να εμφανιστεί και ο κλάδος βιαχρόνιας μίσθωσης. Ένας κλάδος ο οποίος στην αρχή ξεκίνησε με τη λογική ότι ένας ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι κλειστό μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να βγάλει κάποια εισοδήματα, δεν σημαίνει ότι η βιαχρόνια μίσθωση είναι ο βασικός λόγος που ζούμε αυτή τη βαθιά στεγαστική κρίση. Είναι ένας από τους λόγους, αλλά όχι ο βασικός λόγος. Από το 2019 έως το 2023, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Που σημαίνει ότι κάποιοι συμπολίτες μας έχασαν το σπίτι στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Κάποιοι άλλοι πούλησαν το σπίτι τους και ήθελαν και πλήρωσαν οφειλές προστοί τους. Οπότε αυτό το 5,8 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχεί περίπου σε 150 με 170.000 σπίτια. Δηλαδή, 170.000 συμπολίτες με τις οικογένειές τους στάθηκαν μαζικά στο ενίκιο.
0: Όπως εξηγεί ο κύριος Μπάκας, τα πρώτα καμπανάκια για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης είχαν ηχήσει ήδη από το 2017. Έκτοτε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και αρκετές κρίσεις και τα ενίκια ολοένα και ανεβαίνουν. Ας δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα και πώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον.
1: Όσον αφορά την Αθήνα, βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις από το 2017 έως και σήμερα, που κυμαίνονται στο 43,2% και 52,1% για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Ενώ για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, αν δεις σπίτια τα οποία είναι ως 5 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία επιλέγουν πολλές φορές και νέοι άνθρωποι, βλέπουμε ότι οι αυξήσεις στις συσσωρευτικές αγγίζουν ακόμα και το 60-65% ανάλογα την περιοχή και το ίδιο στο ακίνητο. Εμείς θεωρούμε μάλλον ότι θα δούμε αυξητικές τάσεις και το 2025, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχει υψηλή ζήτηση και μικρή διαθεσιμότητα κινήτων, στις τουριστικές περιοχές ακριβώς το ίδιο. Θεωρούμε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν διορθώσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ζήτησης λόγω μικρής διαθεσιμότητας ακινήτων, σε ακίνητα όμως τα οποία είναι μη ανακοινισμένα και σπίτια τα οποία είναι κατά κύριο λόγο ισόγεια, εσωτερικά, ημιπόγεια, ημιορόφια. Είναι σπίτια τα οποία ο ιδιοκτήτης εισαγωγικά θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή την υψηλή ζήτηση και πραγματικά αύξησε ραγδαία το ακίνητό του μέσα σε 1,5 χρόνο.

0: Πώς όμως διαμορφώνεται η κατάσταση στις τουριστικές περιοχές εκτός Αθηνών, όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι ακόμα πιο περιορισμένη? Τα Χανιά προσελκύουν 1.400.000 επισκέπτες από το εξωτερικό και αυτοί είναι μόνο όσοι προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων πέρυσι. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι το 30% των τουριστών επιλέγουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα Airbnb για τη διαμονή τους.
1: Σε περιοχές όπως είναι τα Χανιά υπάρχει μια έντονη δυναμική του κλάδου των παγιχώριων μισθώσεων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές και εργαζόμενοι αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατικοί λειτουργοί μπαίνουν σε δικασία να μισθώνουν ένα κίνητο το μήνα Οκτώβριο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο να λύγει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Το ακίνητο εγγράφεται σε κάθε επαφόρμα παγιχώρια μίσθωση. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει και κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι να διαμένουν σε αυτοκίνητό του επειδή δεν βρίσκουν σπίτι ή αλλιώς αν βρουν ένα σπίτι. Πολλές φορές για ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά μέτρα ζητούμε νομίζω ακόμα και 600 ευρώ το μήνα. Ενώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων, και κρατική λειτουργία αλλά και εργαζόμενοι εποχιακοί, οι οποίοι να πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι από το Πάσχα και μετά και να ζητάνε μισθώματα προκαταβολικά ακόμα και 5.000 και 6.000 ευρώ. Ή αλλιώς να μένουν 5 και 6 άνθρωποι μαζί σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα.
0: Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από ό,τι μας περιγράφει ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Πασλής, που έχει εμπειρία και από τα δύο νησιά.
2: Είμαι εκπαιδευτικός στην Κεφαλονιά. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι συνεχόμενα. Συνολικά είναι ο 7ος χρόνος μου. Και η κατάσταση με το στεγαστικό ήταν πάντα ένα πρόβλημα, το οποίο γίνεται κάθε πέρσι και καλύτερα. Είχα βρει ακόμα και με 160, αλλά δεν ήταν σπίτι αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ερείπιος αντρόβλη, ας πούμε. Και πήγαινε μέχρι και τα 300 ευρώ, έβρισκες ένα αρκετά καλό σπίτι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Για τις τρόγλες, ας πούμε, ζητάνε γύρω στα 300 στάρικα. Νομίζω ότι για ένα αξιοπρεπές σπίτι, ένα στούντιο, έτσι, ένα καλοκαιρινό δωμάτιο, θα ξεκινάνε από τα 400 ευρώ. Ειδικά τα διαθέσιμα σπίτια για ολοχρονική μίσθωση λιγοστεύουν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο χειρότερο σημείο που ακούμε από άλλα νησιά, ξέρω εγώ, όπως στις Κυκλάδες. Αλλά ωστόσο εξακολουθούμε να δίνουμε τα σπίτια μας κάθε χρόνο για 2, 3 ή και περισσότερους μήνες για να τα εκμεταλλευτούν βραχυχρόνια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να κοιμόμαστε σε παραλίες ή σε παγκάκια. Ωστόσο, ακόμα και εγώ ο ίδιος έχει χρειαστεί να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο άλλες χρονιές. Τα διαθέσιμα σπίτια ή τουλάχιστον εκείνα που με ενδιαφέραν που βρήκα να με συμφέρει για να μου το δώσουν, έπρεπε να περιμένω για να ελευθερωθεί. Στην Κέρκυρα, επειδή είναι και πιο τουριστικό νησί, με πιο μεγάλη σεζόν από την Κεφαλονιά, το πρόβλημα είναι οξύτερο. Για να βρεις μέσα στην πόλη, υποφέρεις κάτι τρύπες, κάτι υπόγεια, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Επειδή είναι μέσα στην πόλη, να τα νοικιάζουν 450 και 500 ευρώ να θέλουν. Στην Κέρκυρα εφαρμόζεται και το σύστημα τα πράγματα σου το Πάσχα για τις 2 εβδομάδες θα λείπεις, θέλω να τα πάρεις. Θα τα αποθηκεύσουμε σε αποθήκη. Αυτά είναι τα λόγια ενός ιδιοκτήτη. Γιατί θέλω να τον νοικιάσω βραχυχρόνια και μετά όταν ξανάρθει θα ξαναβολεύουμε.
0: Με τους μισθούς των πρωτοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να μην φτάνουν καν τα 1.000 ευρώ, όταν η στέγαση απαιτεί σχεδόν το μισό του μισθού τους, δεν αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί αρνούνται την πλήρωση μιας τέτοιας θέσης, ειδικά όταν η πρόσληψη έρχεται ακόμα και μετά τα μέσα της χρονιάς. Όσοι το κάνουν έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα.
2: Προσπαθείς να παίξεις με τους όρους τους οποίους σου βάζουν οι ιδιοκτήτες. Κάποτε το είχα χρησιμοποιήσει και εγώ να προπληρώσω αρκετούς μήνες προκειμένου να εξοικονομήσω κάποια χρήματα, δηλαδή να καταφέρω καλύτερη τιμή, καλύτερη συμφωνία. Τώρα πλέον δεν γίνεται αυτό και τόσο συχνά. Ουσιαστικά παίζουμε με τους όρους, σου κάνω χάρη. Γιατί έτσι κι αλλιώς και το να σε βάλω στο σπίτι για 9 ή 10 μήνες, αυτός ο μήνας που θα χάσω μπορεί να μου έρθει μία ή άλλη με τα λεφτά που θα μου δίνεις εσύ όλη τη χρονιά. Τα συμβόλαια είναι σπάνια και άμα δεν μπορείς εσύ, θα βρεθεί κάποιος άλλος. Δεν κυγόμαστε τόσο πολύ να νοικιάσουμε το σπίτι, σώνει και καλά σε σένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό λιγοστεύει τις επιλογές σου, αλλά και σε φέρνει σε μια θέση στην οποία αναρωτιέσαι αν πραγματικά σε χρειάζονται και αν είσαι χρήσιμος σαν υπηρεσία, σαν επάγγελμα στα νησιά. Εξακολουθώ να εργάζομαι σε σχολεία τα οποία έχουν κενά από συναδέλφους. Και ένας από τους λόγους που δεν έρχονται είναι γιατί πλέον οι συνάδελφοι δεν αφήνουν τη ζωή τους εκεί που είναι για να μετακομίσουν για τόσους λίγους μήνες που ξέρουν ότι θα αφήσουν την οικογένειά τους, θα μπουν στη διαδικασία να βρουν σπίτι αν βρούνε. Ουσιαστικά είναι σαν να εξαγοράζουμε τα μόρια και την προϋπηρεσία προκειμένου να μπορεί κάποιος να έχει καλύτερες επιλογές πρόσληψης στις επόμενες χρονιές ή και να ανέβει στον πίνακα με την προϋπηρεσία προκειμένου να διεκδικήσει και μια θέση μόνιμη στο δημόσιο. είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρικά η κυβέρνηση, θα μπορούσε να δώσει πολλά κίνητρα, αν θέλετε, στεγαστικά, οικονομικά, οποιαδήποτε, προκειμένου να προσεγγίσει και να προσελκύσει συναδέλφους να δέχονται μια πρόσληψη ή έναν διορισμό πιο εύκολα.

0: Τα χρηματικά ωφέλη από τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτά που έχουν οδηγήσει και στην τουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Όταν μια δεκαετία πριν οι κυβερνήσεις έβαζαν στόχο να γίνει η Αθήνα προορισμός όλης της χρονιάς, δεν θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για το πού οδηγήθηκε η κατάσταση σε μια πόλη περιορισμένων τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με το Θεμιστό Κλιμπάκα.
1: Το κόστος στέγασης πλέον στις καλές περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι πλέον απλησίαστο. Πλέον στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000 ευρώ το μήνα. Κατανοείται ότι συζητάμε πλέον ότι το σύνολο καλού μισθού πάει αποκλειστικά στο κόστος στέγασης για μια οικογένεια. Οπότε ναι, το κέντρο της Αθήνας πλέον αρχίζει και αλλάζει εντελώς. Και θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ή δεν είναι κάτι που δεν το θέλαμε κιόλας. Μην ξεχνάμε το Κουκάκι, μια περιοχή που συζητάμε πάρα πολύ έντονα πολλές φορές ως το προπύργιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πριν τη βραχυχρόνια μίσθωση, μια περιοχή που ήταν ενημωμένη. Μια περιοχή που δεν είχε αυτές τις αξίες που έχουμε σήμερα.
0: Μπορεί το Airbnb να είχε επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα στεγαστική κρίση, θα μπορούσε όμως με τα έσοδα που παράγει να βοηθήσει στη δρομολόγηση λύσεων.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο κλάδος έχει βοηθήσει την ελληνική οικονομία και το βλέπουμε και όλα στην πράξη. Με 800 περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ είναι τα δημοσιονομικά έσοδα για το 2024. Να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή, εμείς είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο ότι αν χρησιμοποιούσαμε τα δημοσιονομικά έσοδα από τη χρονιά μίσθωση για έναν χρόνο, θα μπορούσαμε να είχαμε 14.500 νέες φοιτητικές αιστείες των 35 τετραγωνικών μέτρων στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Οπότε είχαμε λύσει και το πρόβλημα των στεγαστικών των φοιτητών με δημοσιονομικά έσοδα που προέρχονται από έναν κλάδο που δεν υπήρχε στην ελληνική οικονομία. Ή ας πούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για 3 έτη και να δημιουργήσουμε περίπου 20.000 νέες κοινωνικές κατοικίες.
2: Αφού το θέσατε αυτό το ζήτημα, ποια ήταν η ανταπόκριση που πήρατε?
1: Καμία. Απολύτως καμία. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα συμφέροντα τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις πολιτείας προφανώς μέσω νομοθετικών πλαισίων.
0: Για το Θεμιστοκλίμπακα, η Ελλάδα υποφέρει από τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου στεγαστικής πολιτικής. Μέτρα όπως το κόστος του ενοικίου ενός φοιτητή να εκπίπτει από το φορολογιταίο εισόδημα των γονέων, το ίδιο και η τόκη ενός στεγαστικού δανείου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Ακόμα και ακίνητα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν περιέλθει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για στεγαστικές πολιτικές. Υπάρχουν πολλά ακίνητα που διαθέτει το δημόσιο και είναι ουσιαστικά στα αζήτητα, αφού δεν έχουν χαρτογραφηθεί και πολλές φορές οι ίδιοι κρατικοί οργανισμοί, φορείς και υπουργεία δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ολόκληρα ακίνητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι άδεια, παρατημένα και ξεχασμένα.
1: Τα σύνατα μέτρα τα οποία έχουμε θετήσει και εφαρμόζονται ή εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση. Μπορεί να είναι μέτρα τα οποία είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή η δυναμική του και την ανάγκη του σήμερα, και είναι και μέτρα τα οποία δεν απαντούν στο σύνολο τη κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να λέμε ότι η ναυαρχίδα στεγαστική πολιτική μπορεί να είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά αφορά του συμπολίτε μα, οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν σπίτι, πληρούν του περιγραφέ του τραπεζικού δανεισμού και έχουν και ίδια κεφάλαια. Δεν απαντά στον νέο άνθρωπο που μας ακούει και λέει ότι εγώ μπορώ να πάω τραπεζικό δανεισμό, αλλά δεν έχω ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουμε αυξήσει των δημοσιονομικών εσόδων από την αύξηση των νοικίων ακόμη και 600%. Επομένως, ένα μέρος αυτών των δημοσιονομικών εσόδων που προήλθαν στο ελληνικό δημόσιο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε τέτοιου είδους πολιτικές. Ακόμα και η Golden Visa, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας εισαγωγικά πλέον σταμάτησε ή θα σταματήσει μετά την αύξηση των ορίων. Είχαμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμαστε επενδύσεις με στόχο την Golden Visa για στεγαστικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, να πούμε στον ξένο. Εάν αγοράσει ένα κύριο στην Ελλάδα, το οποίο το νοικιάσει με αυτό το ενοίκιο, το φτηνό ενοίκιο, θα σα δώσουμε Golden Visa. Εάν επενδύσετε στην Ελλάδα και κάνετε φοιτητικές εστίες, θα σα δώσουμε Golden Visa.
0: Με ολόκληρα κτίρια να αλλάζουν χέρια και να μετατρέπονται σε κατοικίες πολυτελείας ή τουριστικά καταλήματα, φαίνεται πως το άρθρο 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, φαντάζει κενό γράμμα. Το αντίδοτο σε αυτή την κατάσταση μοιάζει να είναι για μια ακόμα φορά η επαναδιεκδίκηση, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη.
3: Έχουν γίνει διάφορες κινήσεις και διαμαρτυρίες και από τους ίδιους συναδέλφους αλλά και από το συνδικαλιστικό όργανο και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. οι συνάδελφοι σαν μονάδες προσπαθούν να αγκαλιάσουν και να καλωσορίσουν όσο μπορούν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν σπίτι. Δηλαδή, μόλις εμφανίζεται κάποιος καινούριος στην αρχή της χρονιάς, η πρώτη ερώτηση που θα του κάνουν είναι: έχεις βολευτεί, βρήκε σπίτι? Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι νέοι στο νησί, έτσι ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με παλαιότερους ή που ξέρουμε ιδιοκτήτες που μπορεί να έχουν κάτι διαθέσιμο, έτσι ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο τουλάχιστον, ταλαιπωρία και χρήματα. Η εικόνα κάποιου όταν φεύγει από το νησί δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Όσο κι αν τον κερδίσει ο όμορφος τόπος, οι παραλίες, ο ήλιος, ο κόσμος. Γιατί κακά τα ψέματα, παντού μπορείς να βρεις ανθρώπους που να ενδιαφέρονται και να μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο και εκεί πέρα υπάρχει ένα όριο. Γιατί τα χέρια μπορεί σε κάποιον να είναι δεμένα, γιατί είναι δεμένα λόγω περιορισμών και περιορισμένων επιλογών που κάποιοι άλλοι εκ των πραγμάτων στην κοινωνία σου επιβάλλουν.

Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα αντίδοτο έφτασε στο τέλος του. Είμαι ο Γιώργος Αυγερόπουλος. Στα κείμενα και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Φένια Χαλά. Στο μοντάζ, η Ραχίλ Καλατζοπούλου. Στην παραγωγή, η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος. Για τις μεταγλωτήσεις δάνεισαν τις φωνές τους η Γαλάτια Καρακατσάνη και ο Απόστολος Βαξβανέλης. Στη μουσική, η Άρτεμις Αυγερόπουλου. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Μένονται οι πυρκαγιές στο Αρχοντικό Παιανία, στον Μύτη Καφίβας και στην Κάριστο Ευβοίας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα από το 112 νωρίτερα για εκένωση οικισμών. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας πρόοδου και ένας καταλήτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο. Στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο το πρόγραμμα της Ελλάς. Στο επίκεντρο της Ευρωβουλής φέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα το ζήτημα της πρόσβασης χιλιάδων παιδιών σε παιδικούς και ευρεφονιακούς σταθμούς, καταγγέλλοντας σημαντικές ελλείψεις σε διαθέσιμες θέσεις και ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα τις 119 ψήφους στήριξης της υποψηφιότητάς της στο αξίωμα αντιπροέδρου της Βουλής λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της καταψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης σε παιδοψυχολόγους και τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα του Εφιάλτη. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα, όσο και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Την ίδια ώρα συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας. Έρευνα εντωμεταξύ για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιονβάλντε, ανατολικά, που προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο εδαφός της, δήλωσαν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθαν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Σατανά χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ύστερα από επίθεση σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου. Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Αθήνα 984, το ραδιοφωνό της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρισιωάννου. Μετά την θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου, αλλά και τις περιπέτειες έτσι, τις οποίες πέρασε ο σταθμός τις προηγούμενες μέρες, με αυτή την ζημιά εκεί στα κάποια ηλεκτρικά συστήματα που γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης, όμως είμαστε εδώ, εκπέμπει ο σταθμός κανονικά από τις 12 το μεσημέρι, έχει επανέλθει και μέσω των FM και μέσω του live stream με το κανονικό του πρόγραμμα εδώ από ένα προσωρινό στούντιο που έχουν στήσει οι τεχνικοί του σταθμού και βέβαια προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και είμαστε κοντά σας εδώ να σας κρατάμε συντροφιά. Με τα σχόλια, τις αναλύσεις μας, ελπίζω που δεν τα έχουμε πει και νωρίτερα, δεν είχαμε και την ευκαιρία μετά τις διακοπές κάπου εκεί στα τέλη του Ιούλη. Ελπίζω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε λιγότερο ή περισσότερο, να σας έτυχαν όσο το δυνατόν λιγότερες αναποδιές και να πούμε και αυτό το κλισέ, την έλεγα και φοβερή έτσι, και σχεδόν βαρετή κλισεδούρα, ότι να φορτίσαμε για το χειμώνα. Βέβαια, πάντα το αντεπιχείρημα σε αυτή την κλισέ φράση είναι ότι εάν χρειάζεται 2 ή 3 εβδομάδες να κάνουμε κανένα μπάνιο, καμιά βουτιά, να τρώμε και σε καμιά ταβέρνα, σε μια παραθαλάσσια έτσι παραθαριστική περιοχή για να βγάλουμε όλο το χειμώνα, ακούγεται, δεν ακούγεται και πολύ σαν διακοπές, ακούγεται λίγο σαν προετοιμασία για βασανιστήριο. Βέβαια θα μου πεις, σε όσους ζουν στο κλινονάστι και δουλεύουν ή κάνουν 1 ή 2 δουλειές ή δουλεύουν πολλές ώρες στην βασική τους δουλειά, τα πράγματα έτσι είναι λίγο κάπως περιορισμένα στην καθημερινότητα. Γι' αυτό όμως είναι και τα ραδιοφωνάκια. Ανοίγεις 98,3. Καλά, δεν το λέω πάνω Αργύρη που ρυθμίζεις τον ήχο και είσαι και το κουστούμι σου σήμερα, γραβάτα κτλ. Με εντυπωσιακή έτσι στολή εργασίας. Πάνω Αργύρης λοιπόν, στην κονσόλα την, πώς να την πούμε, εφεδρική, όχι, βοηθητική. Πώς. Α, portable. Ναι, όπως λέμε και στο χωριό. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές. Μπήκαμε με Φάμελο, Μανώλη Φάμελο και Σοκράτη, μην μπερδευτούμε έτσι, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το οποίο συνεχίζεται, έτσι έχει λίγο ζέστη ευτυχώς, ας αργήσει λίγο ο χειμώνας, δεν μας χαλάει, όσους είναι καλοκαιράκηδες, εν πάση περιπτώσει δεν λέω ότι είμαστε κι εμείς εδώ, αλλά όσο συνεχίζεται εν πάση περιπτώσει ο καλός καιρός, θα έχουμε και λιγότερη θέρμανση, άρα θα πληρώσουμε και λιγότερα, άρα θα είναι καλύτερα και για την τσέπη μας. Καλλιόπια Σελανίδου σταθερά στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να δώσουμε όμως και το, να υπενθυμίσουμε μάλλον το τηλέφωνο Viber για τα μηνύματά σας, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Είναι το 6948-984-984. Τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε κάτι θέματα, οπότε προτιμήστε το Viber. Γραπτό μηνυματάκι, το βλέπουμε εδώ στην υπερσύγχρονη οθόνη του υπερσύγχρονου υπολογιστή εδώ στο προσωρινό στούντιο και εν πάση περιπτώσει γίνεται έτσι αυτή η αμφίδρομη, ας την πούμε, επικοινωνία. Τώρα εγώ πρέπει να ομολογήσω το εξής, ότι ζήτησα από πάνω Αργύρη μια τασταλία, ζήτησα να ξεφύγουμε λίγο από το έντεχνο αυτό, έτσι, από αυτή την, πώς να την πούμε έτσι, τη δικτατορία του έντεχνου που κυριαρχεί στην εκπομπή, με δική μας επιλογή. Βέβαια και να πάμε έτσι σε κάτι εναλλακτικό, δηλαδή πρότεινα ας πούμε Νίκο Καρβέλα και Σούζι Τσούζι, αλλά με αντιμετώπισε ο συνάδελφος με ένα χλεβασμό, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο του, φάνηκε ίσως λίγο χαμηλού επίπεδου η επιλογή. Λογικό είναι, ο Πάνος Αργύρης είναι και κουλτουριάρης, είναι εν πάση περιπτώσει ας καλλιεργημένος άνθρωπος, ακούει καλύτερα πράγματα, Μπετόβεν και πάνω, βέβαια και πάνω, έτσι, μη θυμηθώ την ατάκα του Τζίμι Πανούση και τον Μπετόβεν, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το Εσουρού, μπορεί να πιάσαμε μια μικρή φωτιά εδώ, αλλά μην ανάψουμε μεγαλύτερη τώρα με το Εσουρού. Λοιπόν, τώρα
αυτό το τραγούδι θα μου πεις τώρα πώς σου ήρθε, πού θα τέριαζε. Θα τέριαζε γιατί στη δεξιά πολυκατοικία γίνεται λίγο το σώσε τώρα εδώ και μερικές μέρες. Δηλαδή έχει αρχίσει ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει λίγο παιχνίδι με τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, έτσι, απευθυνόμενος σε ένα ειδικό, στο δικό του κοινό και ακροατήριο, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι προοδευτικοί άνθρωποι. Μέσα στην κοινωνία ζουν δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, πιο δεξιοί, πιο αριστεροί, πιο φιλελεύθεροι, λιγότερο φιλελεύθεροι, περισσότερο συντηρητικοί, λιγότερο συντηρητικοί. Έτσι είναι το κοινωνικό σύνολο. Ο καθένας έχει και το δικό του στίγμα, το οποίο δεν μεταβάλλεται, δεν είναι σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Συνήθως μεταβάλλεται. Η πορεία είναι να γίνεσαι πιο συντηρητικός μεγαλώνοντας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Ο Σαμαράς λοιπόν εδώ και δύο μέρες τους κάνει πλάκα. Πήρε εκείνο το πρωτοσέλιδο της Εστίας το χθεσινό που έλεγε ότι σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, αν μπεις να παραγγείλεις κάτι ακριβά τα φάρμακα υψηλού κόστους, δηλώνεις διάφορα προσωπικά δεδομένα και σε κάποια φάση ρωτάει για το φύλλο. Και είχε άρεν, θύλη και άλλο ή ακαθόριστο. Οπότε σου λέει ο Σαμάρας, να εδώ είμαστε. Λίγο ατζέντα Τραμπ, woke ατζέντα, αμάν. Τι είναι αυτό, τι είπα να πει ακαθόριστο φύλλο, τι κυβέρνηση είναι αυτή, μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία. Επί τη ουσία ο Σαμάρας του λέει, μα είστε δεξιοί τώρα, εσείς σοβαροί, είστε κανονικοί δεξιοί. Εσείς είστε αυτό, όπως το λέει ο Νίκος ο Τσούτσιος, ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, λέει, που είναι λίγο σημειτικό Πασόκ, λίγο, λίγο Λάος και λίγο απ' όλα. Οπότε έγινε ένα ολόκληρο τζέρτζελο, μπήκε και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, να θυμίσουμε, που έλεγε μέχρι πρότινος ότι εγώ το σέβομαι και τον αγαπάω τον Αντώνη Σαμαρά, πρωθυπουργό σε δύσκολη περίοδο. Δεν θα μ' ακούσετε εμένα να λέω ποτέ κάτι εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Αυτόν που δεν θα έλεγε ποτέ τίποτα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, εδώ και 2-3 μέρες έχει πάρει εργολαβία επικοινωνιακά, σε εισαγωγικά, για να απαντάει στον Αντώνη Σαμαρά. Μιλάμε βέβαια για τον ίδιο Άδωνη Γεωργιάδη, που μέχρι πρότινος έλεγε εμείς μόνο με το Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε, και πάλι εδώ και μερικές μέρες μετά τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, λέει το Πασόκ θέλει να καταστρέψει τη χώρα, να μας γυρίσει τη δραχμή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ανατινάξει τα ηφαίστεια, να πλημμυρίσει τις θάλασσες, και εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ποτέ με το Πασόκ. Είναι αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν πειράζει, τα έχει αυτά η ζωή και η πολιτική. Εδώ είμαστε για να τα υπενθυμίζουμε. Ο Σαμαράς λοιπόν τους κάνει πλάκα, μπλέκεται στον καυγά και ο Βελόπουλος και λέει, να κατηγορεί ο Σαμαράς που έφερε τον Άδωνη, που ο Άδωνης απαντάει στο Σαμαρά που ο Άδωνης ψήφισε το γάμο των ομόφυλων, και εν πάση περιπτώσει ένα έτσι λίγο συντηρητικούλι δεξιούλι τουρλουμπούκι θα το χαρακτηρίζαμε έτσι με επιστημονικούς όρους. Στην δεξιά πολυκατοικία, απλά αυτό που κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση είναι με πόση άνεση ο Αντώνης Σαμαράς, που αντιμετωπίζεται και με χλεβασμό από κάποιους φανατικούς της κυβέρνησης, ότι τι θέλει τώρα 75χρονος και τα λοιπά, και δεν κάθεται στα αυγά του και με όλα όσα του έχουν συμβεί, και τι θέλει τώρα πάλι να κάνει τα ίδια και να κάνει κόμμα και να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, με πόση άνεση λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν λες ότι πάσχει και από έλλειμμα ιδεολογικής αυτοπεποίθησης, κάνει πλάκα στη Νέα Δημοκρατία και μια ολόκληρη κυβέρνηση, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Υγείας, το Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης σήμερα, τον Φλωρίδη, δηλαδή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο έχει βαλθεί να απαντάει στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με ένα τελείως επουσιώδες, ένα μη θέμα επί της ουσίας, κάνει πλάκα ιδεολογικά και πολιτικά σε μια ολόκληρη κυβέρνηση και την αναγκάζει να τρέχει για να δείξει ότι όχι, είμαστε κανονικοί δεξιοί, δεν είμαστε οι μεταλλαγμένοι όπως μας κατηγορεί ο Αντώνης Σαμαράς.

Και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984, ο οποίος έχει επανέλθει, έστω και με το ωραίο προσωρινό εναλλακτικό μας στούντιο. Είναι λίγο, είμαστε έτσι λίγο σαν, πώς να το πούμε, σαν παράνομο ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά μην ανησυχείτε, νόμιμα εκπέμπουμε. Εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Πάνος Αργύρης, έτοιμο πόλεμος απέναντί μου. Υπάρχει και άλλος στο στούντιο βέβαια, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του ή το όνομά της ακόμη. Θα το αποκαλύψουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, βλέπω εδώ πέρα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σήμερα και είχε προηγηθεί και ένας ολόκληρος άλλος στις προηγούμενες μέρες για αυτή την ιστορία που η Νέα Δημοκρατία μπλόκαρε την εκλογή της Έλενας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Θα μου πείτε τώρα, είναι κανένα μείζον θέμα ποιος θα είναι, αν θα είναι πέμπτη ή έβδομη αντιπρόεδρος τώρα η Έλενα Ακρίτα ή οποιοδήποτε στη Βουλή, αλλάζει κάτι στο πολιτικό σύστημα ή είναι κάτι τόσο σημαντικό? Όχι, συμβολικό είναι. Υπάρχει όμως και κάτι σημαντικό, θα το πούμε μετά, γιατί έχει πέρασει λίγο στα ψηλά όλο αυτό. Αλλά πάντως το σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν 169 βουλευτές. 160 ψήφισαν τον Τασούλα για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι Νεοδημοκράτες ψήφισαν τον Νεοδημοκράτη, μέχρι τότε συνάδελφό τους, για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βρέθηκαν 169 βουλευτές που πήγαν στη Βουλή να ψηφίσουν παρόν, άφησαν τις δουλειές τους και όλα όσα έχουν να κάνουν και πήγαν στη Βουλή για να ψηφίσουν παρόν. Δεν μπορείς να ψηφίσεις όχι σε αντιπρόεδρο, γιατί ήθιστε όλοι να ψηφίζουν τους αντιπροέδρους όλων, αν εξαιρέσει κάτι ακροδεξιούς, φασιστοειδή κτλ. Λοιπόν, έτσι ήθιστε, πάντα όλοι ψηφίζουν όλους. Οι από εδώ ψηφίζουν και τον αντιπρόεδρο του άλλου κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία δεν της αρέσει η Έλενα Ακρίτα. Τώρα δεν ξέρω, είναι επειδή έχει δικαστική διαμάχη με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένας τέτοιος λόγος θα ήταν αρκετός για αυτή την κοινοβουλευτική ακπρέπεια του κυβερνώντος κόμματος. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει τέτοιος λόγος που παραπέμπει έτσι λίγο σε μικροψυχία και μικρότητα. Θα τα δείξει η ζωή όλα αυτά. Πάντως βρέθηκαν 169 βουλευτές, δεξιά πολυκατοικία, Νέα Δημοκρατία και Νίκη. Βέβαια, έτσι το ωραίο έτσι, κόμμα που του αρέσει και η θρησκεία και το Άγιο Όρος και η Ρωσία και διάφορα έτσι όμορφα πράγματα. Λοιπόν, βρέθηκαν 169 να πάνε να ψηφίσουν παρόν. Δηλαδή, δεν βρέθηκαν μερικές δεκάδες, έστω και να ήταν και 10-20, δεν θα άλλαζε τη μεγάλη εικόνα. Η εικόνα θα άλλαζε αν ήταν πάνω από 50 οι βουλευτές, γιατί υπέρ ψήφισαν 119. Η Ακρίτα θα μπορούσε τώρα, για να πάμε λίγο και έτσι και στα κοινοβουλευτικά, με το παρελθόν του κοινοβουλευτικού συντάκτη, και με 75 ψήφους θα έβγαινε η Ακρίτα, αρκεί τα παρόν, δηλαδή ουσιαστικά τα όχι, να ήταν λιγότερα. Έτσι, προβλέπεται να βγει και με 75 ψήφους. Πήρε 119 υπέρ. Θα αρκούσε να περιορίζονταν τα παρόν στο κάτω από 119, από 118 και κάτω. Αυτό θα έπρεπε να παρακούσουν τη γραμμή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είχαν και καμία επίπληξη από το κόμμα τους και απλά να μην πάνε να ψηφίσουν. Δεν τόλμησε κανένας όμως. Κανένας μη στεναχωρήσει την αγαπημένη του ηγεσία στην κυβέρνηση.

Και πέρα από την κοινοβουλευτική απρέπεια του πράγματος, το ουσιαστικό είναι, πέρα από το συμβουλικό, ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το είμαστε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι ήθιστε, τι δεν ήθιστε, τι... δεν θέλουμε την ακρίτα. Είναι στα δικαστήρια τώρα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι και δεν ψηφίζουμε ακρίτα για την πρόεδρο Βουλής, βρείτε άλλον. Δηλαδή θέλει η Νέα Δημοκρατία να διαλέγει και πώς θα στελεχώνει τις διάφορες θέσεις και η αντιπολίτευση. Θέλει να διαλέγει και η αντιπολίτευση. Το ουσιαστικό με την ιστορία με την ακρίτα είναι ότι μένει καινή μια θέση αντιπροέδρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αντιπολίτευση εν γέννη θα έχει μία ψήφο λιγότερο στην περίφημη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που είναι αυτό το όργανο, βάση περιπτώσει, που είναι ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρη της Βουλής, η πρόεδρη των διαρκών και επιτροπών και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, γραμματείς κοινοβουλευτικής ομάδας, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ., που είναι ένα όργανο 20-25 άτομα που θα είναι στη Βουλή, το οποίο αποφασίζει μεταξύ άλλων και για τη σύνθεση των ανεξαρτήτων αρχών. Και η αντιπολίτευση με αυτή την κίνηση θα έχει, με αυτή την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, το μπλόκο, θα έχει μία ψήφο λιγότερο. Αυτό μπορεί να σε βοηθάει. Αν παραδείγματος χάρη θέλεις να φτιάχνεις πλειοψηφία 3/5 Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου, που στην πράξη δεν είναι 3/5 αλλά τα βαφτίζεις αριθμητικά 3/5 χωρίς να τη συμπληρώνεις, για να αλλάξεις τη σύνθεση της ανεξάρτητης αρχής με τα προσωπικά του απορρίτου των επικοινωνιών, για να μην επιβάλλει πρόστιμο η ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, για κάτι τέτοιες δουλειές, οι δουλίτσες ή οι δουλείες, ανάλογα όπως θέλει κανείς το προσδιορίζει. Λοιπόν, είναι χρήσιμο να έχεις μεγαλύτερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων.

σε ένα άλλο θέμα έτσι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σήμερα και έχει πάρει και σχετική δημοσιότητα. Θυμάστε που κατά καιρούς τους τελευταίους μήνες υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τα ραντάρ της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν λίγο και τα συστήματα επικοινωνίας στον ελληνικό εναέριο χώρο που έχουν γίνει διάφορα εν πάση περιπτώσει ζητήματα. Αυτό προκαλεί καθυστερήσεις στις πτήσεις. Γίναμε για άλλη μια φορά ρεζίλοι διότι η αεροπορική εταιρεία Ryanair έκανε παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν και ζητάει να πάρθουν μέτρα γιατί ο ελληνικός εναέριος χώρος παρουσιάζει, μάλλον ο μηχανισμός επιτήρησης του ελληνικού εναέριου χώρου παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα επηρεάζοντας τις αεροπορικές μεταφορές. Και όπως λέει η Ryanair στην ανακοίνωσή της, με αφορμή την τελευταία βλάβη, που είναι λέει η τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες. Τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες. Προφανώς, ανοίγω τώρα μια παρένθεση, δεν μάθαμε τίποτα από τα Τέμπη, που τώρα μας λένε ότι λειτουργεί λέει η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο και είναι εγκατεστημένο λέει και το ETCS, το αυτόματο φρένο στα τρένα. Προσέξτε τώρα τι είπανε, άρα μια χαρά και τους ρωτάς. Παιδιά, είναι εγκατεστημένο το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δουλεύει ή είναι εγκατεστημένο, γιατί έχει διαφορά. Όχι, λέει, δεν δουλεύει ακόμη αυτό, να δούμε. Ναι, αλλά είναι εγκατεστημένο όλο και θα δούμε και αυτό και εκείνο και το άλλο. Γι' αυτό έχουν σημασία πολλές φορές οι διατυπώσεις. Λέει λοιπόν η Ryanair, για να μην χανόμαστε, τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία μέσα σε 12 μήνες και αυτό λέει, είναι τα λόγια της εταιρείας, διαβάζω. Αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Πλήρης αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ανακοίνωση του ΚΚΕ ή της ΕΛΑΣ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου. Λοιπόν, είναι ανακοίνωση αεροπορικής εταιρείας που κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία και ανικανότητα σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διορθωθεί για να μην γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι, διότι καλή προπαγάνδα, αλλά πρέπει να φροντίζουμε να μην γίνει καμιά τραγωδία, γιατί μετά θα λέμε ναι, τα έλεγαν οι εργαζόμενοι, τα κατήγγυλαν οι ενώσεις των ελεγκτών και αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα, κακιά μας τύχη, χρόνιες παθογένειες. Και τι να κάνουμε τώρα και τις λειτουργίες και ο διαγωνισμός και η διαδικασία και το ένα και το άλλο. Δηλαδή κλασική Ελλάδα, τώρα 2-0, 3-0, 1-0 δεν έχει σημασία, αλλά κλασική αθάνατη Ελλάδα.

στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Έχουμε επανέλθει στην κανονική ροή του προγραμματός μας μετά τις ζημιές των τελευταίων ημερών. Ο σταθμός εκπέμπει κανονικά το πρόγραμμά του, όσο το δυνατόν, από τις 12 το μεσημέρι, ζωντανά, εδώ από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και μέσω ίντερνετ και στα FM κανονικά. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Χάρης Ιωάννου πάντα στο μικρόφωνο. Και ο σημερινός προσκεκλημένος μας, ο πρώτος για την φετινή σεζόν, πέρα από τις αναποδιές έτσι, που είχαμε εδώ σε τεχνικό επίπεδο, μαζί μας είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Τώρα, επειδή είναι πολλά τα θέματα, είναι ΔΕΘ, είναι ελληνοτουρκικά, είναι το ιδιωτικό χρέος της συζήτησης που ανοίξατε εσείς, είναι η κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Τσίπρας, είναι πολλά. Εγώ θα ξεκινήσω από κάτι που αφορά τον κόσμο περισσότερο, αν μου επιτρέπετε, γιατί μου έκανε εντύπωση κάπου σας άκουσα να λέτε για αυτή την ιστορία με τις μειώσεις των προϊόντων που διαφημίζει η κυβέρνηση, ότι έγινε μια συμφωνία κυρίων και σε 1.700 περίπου κωδικούς, όχι προϊόντα, κωδικούς προϊόντων, έχουμε φθηνότερες τιμές. Εσείς κάνατε λίγο τη δουλειά μας και σωστά θα πω εγώ, σωστά, τέλος πάντων, μακάρι να την κάναμε εμείς λίγο καλύτερα, και κάνετε λίγο ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι? Δηλαδή δεν έχουμε 1.700 προϊόντα φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ? Καταγγέλλεται έχουμε κάποιο τύπου κοροϊδία?
1: Έχουμε 1.700 προϊόντα φθηνότερα, mm-hmm. όπου είναι φθηνότερα στις 31 Αυγούστου από τις 30 Αυγούστου. Αλλά άμα έρθουμε στην 8 Ιουλίου, θα δούμε ότι ένα μεγάλο πλήθος αυτών των προϊόντων ήταν πολύ φτηνότερα από ό,τι είναι σήμερα. Τι έγινε λοιπόν?
0: Για να καταλάβουμε.
1: Έχει ανακοινώνει ο κύριος Θεοδωρικάκος τον Ιούλιο, στις αρχές 7 Ιουλίου του 2026, την πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, όπου στην ουσία τι ήταν? Μάζεψε και ενσωμάτωσε προωθητικές ενέργειες που κάνουν οι ίδιες εταιρείες κάθε τόσο και είπε θα τις κάνουμε ως πρωτοβουλία. Το ανακοινώνει, δεν ελέγχει τίποτα για 2 μήνες και έχουμε φαινόμενα να αυξάνονται με ναράλαινα τιμήσεων έως και 30% προϊόντα για το διάστημα 8 Ιουλίου 30 Αυγούστου, για να έρθουν μετά απλά να μειωθούν 3-4%. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Για να πούμε μερικά παραδείγματα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι.
1: Θέλετε να λέω και τη μάρκα?
0: Δεν έχουμε πρόβλημα, ας αφήσουμε τη μάρκα, ας πούμε το προϊόν.
1: Δίναμη και λάμψη σαμπουάν. 8 Ιουλίου 2,43, 400 ml.
0: Μάλιστα.
1: 30 Αυγούστου 3,54. Από προχθές 3,25. Άρα αυξήθηκε.
0: Από τα 2,5 ευρώ στα 3,5.
1: 3,43 στα 3,5. Για να πέσει μετά 20 λεπτά. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο. Από 3,14 10 Ιουλίου, 4,5 ευρώ 28 Αυγούστου, 4,05 31 Αυγούστου. Άρα τελικά από τον Ιούλιο έχει αυξηθεί 85 λεπτά, ενώ έχει αυξηθεί ένα ολόκληρο ευρώ. Κοτομπουκές, 480 γραμμάρια, 8 Ιουλίου 5,59, 29 Αυγούστου 7,08, 30 Αυγούστου 7,07. Ένα λεπτό έπεσε αυτό.
0: Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι τώρα μειώσεις τιμών. Εσείς τώρα εδώ καταγγέλλετε απάτη, δεν καταγγέλλετε απλά κοροϊδία.
1: 1,45. Σας ξαναλέω. 5,23 30 Ιουλίου, 29 Αυγούστου 9,5 ευρώ. Χθες μειώθηκε πολύ, πήγε 6,40, 1,20 παραπάνω από όταν αρχές Ιουλίου.
0: Εδώ τώρα αυτό είναι σοβαρό τώρα. Αυτό είναι απάτη, να το ρωτήσω.
1: Πόσο κάνει?
0: Κύριε Τσουκαλά, αυτό είναι απάτη ή κοροϊδία απλώς? Γιατί εδώ τώρα μου φαίνεται ότι μιλάμε και για απάτη, για εξαπάτηση, εν πάση περιπτώσει, των καταναλωτών.
1: Πρώτα απ' όλα, ποια κυβέρνηση έρχεται και εξαγγέλει μειώσεις τιμών ότι θα γίνουν σε 2 μήνες, για να δώσει χρόνο σε όποιον θέλει να τις ενσωματώσει για μετά, ώστε να μην έχει καμία διαφορά ή να έχει και κέρδος, όπως φαίνεται τώρα? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε ευρωπαϊκή χώρα, να υπάρχει σε απευθεία σύνδεση διαπραγμάτευση ελεγχόμενου ελεγκτή?
0: Έκανανε λοιπόν, λέει, συμφωνία κυρίων όμως.
1: Ναι, εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Θέλει άμεσα μέτρα, θέλει ελέγχους, θέλει μόνιμους μηχανισμούς οι οποίοι θα ελέγχουν την εσροκέρδεια, θέλει έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας.
0: Πώς θα γίνει μόνο αυτό όμως, πώς θα γίνει αυτό?
1: Αυτό υπάρχουν και πρακτικές ευρωπαϊκές. Υπάρχει το European Monitoring tool για τα τρόφιμα, όπου θα μπορούσε να δει, όπου φαίνεται όχι μόνο πώς είναι οι τιμές στο ράφι, αλλά έχει ένα συνδυασμό κόστους, το οποίο ξεκινάει από τα προϊόντα, από τα κόστη, από την ενέργεια, από τις ζωοτροφές, από ό,τι χρειάζεται για να μπορεί κάποιος να βλέπει πώς σχηματίζεται η τιμή αυτή.
0: Και γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό που λέτε?
1: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Δεν θέλει, δηλαδή, γιατί θέλει να εισπράττει το πολιτικό κόστος της ακρίβειας.
1: Είναι μια αρχή καταναλωτή, όπως τις λέγαμε, με συμπερίληψη και του παραγωγού και του καταναλωτή.
0: Έκανε κάποια ενιαία αρχή πάντως.
1: Ναι, ποια έκανε ενιαία αρχή? Συνάφρωσε τις υπηρεσίες του κράτους. Έκανε ενιαία αρχή καταναλωτή χωρίς τον καταναλωτή.
0: Ναι, άρα λέτε πρέπει να συμμετέχει και το καταναλωτικό κίνημα, το οποίο βέβαια δεν πάει και πολύ καλά στην Ελλάδα, για να είμαστε τώρα δίκαιοι. Δηλαδή δεν είμαστε μια χώρα με καταναλωτικό κίνημα.
1: Διαχρονικά δεν είχαμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα.
0: Αυτή
1: άρα να πούμε να μην έχουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιάξουμε.
0: Η κυβέρνηση θα το οργανώσει όμως το καταναλωτικό κίνημα.
1: Ενώ κανονικά αυτή η χρόνια πια κρίση ακρίβειας θα έπρεπε να λειτουργεί με συναγερμικούς όρους στην κατεύθυνση του να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να έχουμε ισχυρό κίνημα καταναλωτικό. Εδώ η κυβέρνηση το υπονομεύει, το απαξιώνει.
0: Ναι, τώρα βέβαια. Μ' ακούτε, δεν ξέρω αν.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια η κυβέρνηση, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ενώ εσείς κατηγορείτε για σειρά πραγμάτων, εκείνη τώρα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια διαμάχη για τους ψηφοφόρους, τους κεντρώους, λένε κάποιοι, ότι σας κατηγορεί ότι συμμαχείτε με ακραία κόμματα, με ακραίες δυνάμεις, και όσον αφορά την ψηφοφόρη. Να βάλω το θέμα, μισό λεπτό αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή και γιατί ότι ψηφίζετε την Έλενα Ακρίτα μαζί με κόμματα το ΣΥΡΙΖΑ ή την Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης ότι έχετε προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος που θα μας γυρίσουν στη Δραχμή ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, θα μας βγάλουν εκτός Ευρώπης. Δηλαδή θέλω να πω, ακούτε βαριά πράγματα τις τελευταίες μέρες, έτσι, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Η Νέα Δημοκρατία φαντάζεται κάποιο κέντρο και μου κάνει εντύπωση πώς προσβάλλει έτσι τους κεντρώους. Δεν εννοεί. Αυτό που εννοεί η Νέα Δημοκρατία, τι εννοεί? Ότι οι κεντρώοι θέλουν πληστηριασμός? Ότι οι κεντρώοι δεν έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν θέλουν 120 δόσεις? Ότι οι κεντρώοι θέλουν ολιγοπόλια? Ότι οι κεντρώοι θέλουν να πληρώνουν με έμεση φορολογία που να μην τους μένει ευρώ και να ρημάζει τη μεσαία τάξη?
0: Σας λέει ότι είστε αριστεροί λαϊκιστές που τάζετε στις άχθειες και διαγραφές δανείων.
1: Οι κεντρώοι θέλουν την τοξικότητα του Γεωργιάδη και τις ασυναρτησίες που ακούμε?
0: Δεν είναι κεντρώος δηλαδή ο Γεωργιάδης?
1: Πολύ κεντρώος, και ο Πλεύρης και ο Βορύδης. Πολύ κεντρώοι. Και τρεις τους. Ο κύριος Μαρενάκης, και αυτός πολύ κεντρώος. Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Νέα Δημοκρατία με το κέντρο. Και όσο βλέπει ότι πια ο μεσαίος φόρος, οι κεντρώοι, ακόμα και οι κεντροδεξιοί, την έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν είναι κεντροδεξιό κόμμα, αλλά είναι ένα ελιτίστικο, νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό, ακροδεξιό κόμμα σιγά σιγά. Εξελίσσεται σε αυτό. Σε μια υβριδική κατάσταση ελιτισμού και ακροδεξιάς. Όσο βλέπουν λοιπόν ότι χάνουν κάθε επικοινωνία με παραγωγικές δυνάμεις και ότι στην ουσία τους στηρίζουν μόνο τα πελατειακά τους δίκτυα, κάποιοι ακροδεξιοί οπαδοί του κυρίου Γεωργιάδη και ένα μεγάλο μέρος πράγματι ηγεμονικό της εγχώριας ελίτ, αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι μια μεγάλη κοινωνική δεξαμενή, και προσπαθούν φραστικά να περιορίσουν το κέντρο και να μας πούν ότι ο κεντρός θέλει διαφορά, ότι ο κεντρός θέλει υποκλοπές, ότι ο κεντρός δεν θέλει ρυθμίσεις οφειλών, ότι ο κεντρός θέλει μαζικούς πληστηριασμούς στη μεσαία τάξη. Μήπως θέλουν να μας πούν ότι ο κεντρός θέλει να αυτοκτονήσει? Δεν καταλάβει, μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Οικονομικά εννοώ, πολιτικά.
0: Ναι, επειδή λέτε για το ιδιωτικό χρέος που καταθέσατε μια σειρά από προτάσεις.
1: Το ιδιωτικό χρέος. Εμείς έχουμε, ακούστε και να καταλάβετε πώς κάνουν το μαύρο άσπρο. Η 8η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι κίνητρα επιβράβευσης συνεπών οφειλετών. Και βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει σήμερα, θεωρεί κορόιδα του συνεπής. Ενώ είναι πρότασή μας και ενώ η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια που κυβερνάει, εγώ τον κάλεσα να μας πει ένα μέτρο που έχει πάρει υπέρ των συνεπών οφειλετών. Επιβράβευσης. Ένα, να μου πει. Δεν έχει πάρει κανένα. Τους έλεγε ψέματα πριν 3 χρόνια, όταν έγινε η ιστορία με την αύξηση των επιτοκίων, τους έλεγε θα φροντίσω να έχετε μετά την κρίση ευνοϊκά επιτόκια. αποκλιμακώθηκαν λίγο τα επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος, περιμένανε ευνοϊκά επιτόκια, άνθρακα στους Ελλάδους, τους κορόιδεψαν πάλι. Αυτό λέω πάει πολύ να κάνει στο μαύρο άσπρο.
0: Ναι.
1: Τι είπε ο κύριος τώρα Γεωργιάδης, που δεν το λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης καταλαβαίνει. Άνθρωπος αγοράς είναι. Συνειδητά κάνει πως δεν κατάλαβε. Λέει, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για τις 120 δόσεις να διαγράφεται το 30%, άρα είναι σαν να λέει μην πληρώσετε. Δεν έχει διαβάσει, ότι εμείς λέμε πολύ καθαρά, με συγκεκριμένο οικονομικό προφίλ και κοινωνικό, και αφού παραμείνουν συνεπείς για μια δεκαετία, τότε μόνο σε κάποιες περιπτώσεις να διαγράφεται και μέρος του κεφαλαίου οφειλής. Το κάνουμε πρώτοι εμείς? Όχι, το κάνανε οι τράπεζες οι ίδιες. Είναι μοντέλο, το split and balance, που το κάνανε οι τράπεζες. Δεν θυμάμαι τον κύριο Γεωργιάδη να επιτίθεται στις τράπεζες και να λέει με αυτό που κάνετε διαμορφώνετε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αν και παράδοξο να το πει στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το οποίο κάνανε μια περίοδο οι τράπεζες στην χώρα, ο Γεωργιάδης το θεωρεί λάθος και ξέρει εκείνος.
0: Ναι, βέβαια, τώρα εμένα ακούγοντάς σας όλη αυτή την ώρα και κυρίως την πολιτική σας τοποθέτηση προηγουμένως, έχω την εξής απορία. Δηλαδή, εσείς λέτε η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο, είναι, είπατε, ένα νεοφιλελεύθερο ακροδεξιό ελιτιστικό κόμμα κτλ. Με γεωργιάδηδες, πλεύδες κτλ. Την ίδια ώρα όμως που εσείς τους κατηγορείτε για αυτό, έτσι προφανώς δικαίωμά σας, ο Αντώνης Σαμαράς τους λέει ότι είναι ένα υβρίδιο σημητικού ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ. Τώρα δεν είναι αντικρουόμενες αυτές οι κριτικές προς τη Νέα Δημοκρατία?
1: Μα εγώ δεν θα σας απολογηθώ για την κριτική του κυρίου Σαμάρα. Ο κύριος Σαμάρας προφανώς ψάχνει να βρει το δικό του ζωτικό χώρο πολιτικά, γι' αυτό κάνει μια τέτοια είδους κριτική.
0: Ανταγωνίζεται δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς?
1: Ο Σαμαράς και τον Γεωργιάδη?
0: Δεν ξέρω, είναι.
1: Ο Σαμαράς είναι ένας κλασικός δεξιός πολιτικός συντηρητικός. Ο Γεωργιάδης είναι ακροδεξιός, ο Βορύδης. Αλλά δεν είναι εκεί. Απλά προφανώς ένα μέρος της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας σου λέει δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε την πρώην ΕΠΕΝ, τον πρώην ΛΑΟΣ να ελέγχουν πια το κόμμα μας και να μην το αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό θέλουμε μια πιο κλασική δεξιά επιλογή καραμαλικού χαρακτήρα όπως τον κύριο Σαμαρά. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Δεν είναι πιο δεξιός, είναι πιο δεξιός Σαμαρά από τον Βορύδη.
0: Πάντως έχουν ανοίξει δημόσιο καυγά. Εδώ
1: άλλο,
0: τώρα
1: είναι, έχει να κάνει με
0: Κυριάκος Βελόπουλος, Αντώνης Σαμαράς, Άδωνης Γεωργιάδης, Πλεύρης.
1: Όλοι αυτοί, είδατε όμως ο κύριος Σαμαράς, λέει εδώ είμαι για εταίρος, είπε ο κύριος Κορδάς. Άρα τι εννοώ? Αυτή είναι μια πολυκατοικία. Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, κυρία Λατινοπούλου. Από εκεί η μία κυβερνητική επιλογή θα έρθει από τον χώρο αυτό. Η άλλη είναι το
0: Εσάς δεν σας αφορά αυτή η πολυκατοικία καθόλου, δηλαδή? Μάλιστα. Εσείς ανήκετε στην άλλη, ας την πούμε, την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Εμείς είμαστε και το αριστερά της χώρας.
0: Ναι, αλλά σας θέλουν και στη δεξιά πολυκατοικία για συνεταίρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια, έλεγα πριν.
1: Γιατί μας στεναχώρησε χθες και είπε ότι δεν μας θέλει τελικά.
0: Ναι, αλλά έλεγε ότι μόνο εσάς θέλει. Τώρα, χθες είπε ότι τελικά δεν σας θέλει.
1: Αυτά τώρα, προσέξτε. Είναι. Νομίζει η Νέα Δημοκρατία ότι τους ψηφοφόρους του κέντρου του μεσαίου χώρου θα τους πάρει. Αν δείχνω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο κεντρός ψηφοφόρος είναι δημοκράτης ψηφοφόρος. Έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη? Τους έχουν χάσει έτσι χάλια στους ψηφοφόρους.
0: Δηλαδή,
1: η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τους ψηφοφόρους του κέντρου. Έχει χάσει και κάποιους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες που σου λένε φτάνει πια με τη διαφθορά, φτάνει πια με τα σκάνδαλα, φτάνει πια με μια πολιτική η οποία δεν απαντάει στις προκλήσεις της Τουρκίας. Και τι της έχει μείνει, ξαναλέω, η ελίτ, ένας κόσμος ο οποίος σήμερα πελατειακά νιώθει ότι έχει προσόδους από το κράτος, και βέβαια ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου της ακροδεξιάς, τον κυρίο Μουβερίδη, Πλεύρη Γεωργιά.
0: Ναι, τώρα όμως...
1: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός επιλέγει να δίνουν τον τόνο αυτοί και να είναι στην προμετωπίδα.
0: Είναι πολιτική επιλογή, λέτε, δηλαδή?
1: Προφανώς τι είναι. Τόνο αυτή και να είναι στην προμετωπίδα.
0: Είναι πολιτική επιλογή, λέτε, δηλαδή?
1: Προφανώς τι είναι.

0: Έχει μια βάση. Και όταν μάλιστα στην πελατειακά δίκτυα έχει και τη στήριξη όλων των μεγάλων ελίτ σχεδόν, της οικονομίας και της ολιγαρχίας, με εξαίρεση κάποιων, δεν είναι λογικό να έχει ένα περιορισμένο εύρος που τη δίνουν 23-24%. Εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου απεγκλωβίζεται ακόμα περαιτέρω. Όταν δουν ότι υπάρχει και το βλέπουν, όταν βλέπουν το πρόγραμμα του Πασόκ, εναλλακτική επιλογή, εκεί θα επιλέξουν Πασόκ και θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Πράγματι, όσο η κυβέρνηση βρίσκει το έδαφος να τρομάζει ένα μέρος του κόσμου με το σκιάχτρο της μνημονιακής περίοδου, το οποίο το κάνει κατά κόρον χρησιμοποιώντας, εργαλειοποιώντας τη θνητή φιλοδοξία του κόμματος Ελλάς, αυτό της δίνει ακόμα μια τεκτημένη ταχύτητα να αντέχει και να προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να εγκλωβίσει και έναν κόσμο που είναι στα πρόθυρα του να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είστε όμως δύο ανταγωνιστικά κόμματα, Πασόκ και Ελλάς, αυτό που λέμε χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή δεν εμφανίζεται με αλφαγιώτα το ΤΕ δημοσκοπικά να ανταγωνίζεστε για τη δεύτερη θέση? Υπάρχει, με την Ελλάς μάλιστα να έχει και ένα προβάδισμα δημοσκοπικό.
0: Δημοσκοπικά υπήρξε αυτή η εικόνα, νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτή θα αρχίσει να αλλάζει. Ήδη βλέπουμε να ξεφουσκώνει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που το δείχνανε τρίτο, τώρα παλεύει να μπει στη Βουλή. Είχαμε προβλέψει ότι θα είναι αυτή η εξέλιξη. Το βασικό ποιο είναι, όλοι πια αντιλαμβάνονται, γιατί υπήρξε μία δυσφήμιση του Πασόκ πριν κάποιους μήνες με το αφήγημα ότι κάποιος άλλος μπορεί να κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Αυτό δεν ακούγαμε.
1: Ναι, και ότι υπάρχει ένα κενό που ήρθε και το κάλυψε ο Τσίπρας.
0: Το τελευταίο τρίμηνο λοιπόν έζησε ο κόσμος και αντιπολίτευσε από το κόμμα της κυρίας Καρυπνεύου και του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα νομίζω όλοι συνομολογούν ότι δεν έχει σχέση η ένταση και η ουσία της αντιπολίτευσης του Πασόκ μέχρι των άλλων κομμάτων. Κάνουν μια πολύ light, μονοθεματική αντιπολίτευση σε λίγα σημεία. Μάλιστα είδαμε να συμφωνούν σε κάποια σημεία πάρα πολύ έντονα με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που και εμένα μου προξένηξε.
1: Ποιο λέτε?
0: Στο θέμα του ιδιωτικού χρέου, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην εξωτερική πολιτική.
1: Η Ελλάς.
0: Στο ιδιωτικό χρέο, ξεκάθαρα. Στο ιδιωτικό χρέο, η πρότασή του είναι αυτό που λέει ο κ. Καρακάκης. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ελπίζω σήμερα να ακούσουμε κάτι άλλο. Αλλά η πρόταση που έχει κάνει έως τώρα για τα φανς είναι κομμένη και ραμμένη ακριβώς στα συμφέροντά του. Όταν λέει ότι θα βρω μια λύση, τι λέει, κύριε Ιωάννου? Ένας λέει στην εφημερίδα των συντακτών, την είχαμε διαβάσει. Έλεγε ότι θα βρούμε έναν δημόσιο φορέα που θα αγοράζει τα δάνεια στην τιμή που τα φανς θέλουν, άρα στα επιχειρησιακά τους πλάνα, άρα όλα τα λεφτά, και μετά θα κάνει ρυθμίσεις. Και θα είναι χαρούμενοι το ίδιο και οι δανειολήπτες και τα φανς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να είναι τέλειο χαρούμενοι. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, με τη δική μας πολιτική, τα φανς θα χάσουν κάποια από τα λεφτά που είχαν προϋπολογίσει όταν κερδίσουν. Αυτό που λέει η Ελλάς είναι περίπου αυτό που λέει ο κύριος Πιερακάκης με τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ελπίζω σήμερα μήπως πει κάτι άλλο.
1: Άρα είναι πιο δεξιά από εσάς η πρόταση της Ελλάς στο συγκεκριμένο θέμα?
0: Τα θέματα των πανεπιστημίων, των ιδιωτικών, των δανείων, του συνταξιοδοτικού μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εσείς πείτε μου, εγώ δεν το λέω, μην το κάνουμε διαγωνισμό αριστεροσύνης, είμαστε ακόμα σοσιαλδημοκρατικοί. Αλλά έχουμε εσείς ένα μέτρο που έχει πει η Ελλάς που είναι πιο αριστερό από όσα προτείνει τον Πασόκ?
1: Ναι, πάντως.
0: Άρα τι εννοώ, έφυγε πια τελείως και αυτό το ότι υπάρχει κάποιος που θα κάνει πιο σκληρή αντιπολίτευση. Πού είναι? Ποιος μιλάει για τις συντάξεις? Το Πασόκ. Ποιος μιλάει για τα κόκκινα δάνεια? Το Πασόκ. Ποιος μιλάει για την ενέργεια? Το Πασόκ. Ποιος μίλησε για τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών? Το Πασόκ. Ποιος είπε, και είχε δίκιο, ότι δεν είναι μη κρατικά πανεπιστήμια αυτά και ότι είναι τα κολέγια του ενός ορόφου που γίνονται πανεπιστήμια? Το Πασόκ, ενώ η Ελλάς έστευσε να δώσει διαπιστευτήρια σε ένα σύστημα.
1: Είπαν να σεβαστούμε την ασφάλεια δικαίου, αν θυμάμαι καλά τη διατύπωση. Ότι εντάξει.
0: Ήτανε στην ίδια ανακοίνωση ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς δεν μιλάμε για ιδιωτικά, μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι, άρα εδώ τώρα προκύπτει όμως το ερώτημα ότι εάν το Πασόκ κάνει όπως λέτε την πραγματική αντιπολίτευση, γιατί εμφανίζει αυτή τη δημοσκοπική στασιμότητα και η Ελλάς με το καλημέρα έγινε δεύτερο κόμμα?
0: Εγώ βλέπω κόσμο που μου λέει, λέγαμε ότι πράγματι θέλει πιο σκληρή αντιπολίτευση και πιστέψαμε σε Ελλάς Καριστιανού και είδαμε ότι δεν κάνουν καν αντιπολίτευση. Γι' αυτό και τώρα

0: βλέπουμε και την αλλαγή δημοσκοπής, καταλάβατε.
1: Άρα εσείς υπολογίζετε ότι το κόμμα Ελλάς θα ξεφουσκώσει τους επόμενους μήνες? Αυτή είναι η εκτίμησή σας?
0: Η άποψή μου είναι ότι κόμματα που δεν έχουν γείωση στην κοινωνία δεν εκπροσωπούν κάτι συγκεκριμένο και πιο πολύ μοιάζουν με κόμματα ενός απρόσημου λαϊκισμού. Μακάρι να υπάρχει αλλαγή στάσης, διότι πράγματι υπάρχει πολλής κόσμος προοδευτικός, ο οποίος έχει στελεχώσει και την Ελλάδα, κόσμος ο οποίος την έχει επιλέξει αρχικά για να την ψηφίσει. Και είναι κρίμα αυτός ο κόσμος να εγκλωβιστεί σε σχήματα τα οποία δεν είναι αντιπαραθετικά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εδώ όταν λέτε δεν είναι αντιπαραθετικά με τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι δεν υπονοείται ότι θα συνεργαστούν κιόλας.
0: Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο.
1: Για να πάμε τώρα, να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιορτή 3η Σεπτέμβρη αύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και συνέντευξη τύπου. Τι περιμένουμε και αύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο?
0: Παραγωγική Ελλάδα.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε κάπου. Δυστυχώς δεν ακούγεται
0: τώρα
1: πολύ καλά. Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Παραγωγική Ελλάδα, να παράγουμε περισσότερα, να εξάγουμε περισσότερα, να διαμορφώσουμε άλλους όρους παραγωγικότητας της οικονομίας, όπου είναι η χώρα μας στα τάρταρα, να ανασχέσουμε την αρνητική δημογραφική προβολή, να μειώσουμε πραγματικά το έλλειμμα στο ίδιο εξωτερικών συναλλαγών, άρα να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, για να μπορούμε τους σπόρους που έρχονται, είτε είναι ευρωπαϊκοί είτε είναι εθνικοί, να τους κάνουμε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ για να διασφαλίσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Οι προτάσεις που έχουμε κάνει με τις συντάξεις, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, την επαναφορά των συνταγικών συνεργασίας, την μείωση των ωρών απασχόλησης, την προστασία πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη, όλα αυτά θέλουν μια ισχυρή οικονομία. Για να έχω μια ισχυρή οικονομία θέλω άλλου τύπου παραγωγικότητα. Και θέλω και μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παίζει ρόλο στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα μπορεί να είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος, όχι δεδομένος, αλλά κρίσιμος και χρήσιμος, όπου θα έχει το σεβασμό των εταίρων της. Όλα αυτά θέλουν μια πολιτική όπου μπορεί να την εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ. Με το πολιτικό του σχέδιο, ένα σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάταξης, ένα σχέδιο για μια Ελλάδα που τα επόμενα χρόνια θα μπορούν οι επόμενες γενιές να ζήσουν πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό θα είναι το πνεύμα και της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Για εμάς είναι πολύ σημαντικά και τα εθνικά ζητήματα, όπου έχουν πάρει μια πορεία που κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχουμε αλλαγές στην εξωτερική πολιτική και αυτές θα αναδειχθούν. Και νομίζω ότι ο καθαρός πια αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, όλοι πια αντιλαμβάνονται ότι το κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τη βούληση να αγγίξει κατεστημένες αντιλήψεις, έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα και έχει την πολιτική αυτονομία ως κεντρικό εργαλείο. Ξέρετε, χωρίς πολιτική αυτονομία από τις εξαρτήσεις, δεν μπορείς παρά να κάνεις διαχείριση. Δεν μπορεί παρά οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή να είναι αλλαγή φρουράς. Εμείς δεν θέλουμε αλλαγή φρουράς. Εμείς θέλουμε μια αλλαγή κουλτούρας, μια πραγματική πολιτική και κοινωνική αλλαγή.
1: Πολιτικούς συμμάχους σε αυτό το πρόγραμμα που λέτε έχετε? Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία έχετε πει συνεδριακά όχι, δεν ξέρω, με άλλα κόμματα.
0: Το μόνο κόμμα το οποίο ξεκάθαρα το έχει αποκλείσει. Mm-hmm. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πάρει.
1: Άρα με ποιον θα εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα, αν δεν είστε αυτοδύναμοι?
0: Το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνος. Άρα πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα ή εμείς, ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει να είμαστε εμείς, για να μην κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο δεξιό κόμμα. Μετά, αφού θα είμαστε πρώτοι, θα δούμε ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πολιτικό σχέδιο. Σίγουρα εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, διότι προσωπεί και υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Τώρα, άμα δούμε ποια κόμματα μπορούν να βάλουν νερό στο κρασί τους, να αποδεχθούν τις προτάσεις μας για το δυτικό χρέος, για το να έχουμε έπαρση προσκατοικίας, το να έχουμε επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, το να έχουμε πραγματική κατάργηση διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Αν υπάρξουν κόμματα τα οποία στηρίξουν τις επιλογές, προφανώς θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και τη χρυσή τομή για να υπάρχουν συνεργασίες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μετά τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Yes. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, για όλη την πολιτική επικαιρότητα που φουντώνει. Σήμερα είναι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αύριο εκδήλωση 3ης του Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Το Σαββατοκύριακο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και η συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Επομένως είναι μέρες πλούσιες με πολιτική επικαιρότητα και εδώ θα είμαστε να την αναλύουμε και να τη σχολιάζουμε. Όμως κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή πρώτη, έτσι, μετά τις διακοπές, ραδιοφωνική μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο αρχοντικό Παιανία, σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Μύτικα Θήβας και στην Κάριστο Ευβοίας, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Αδιάκοπος πνεύμονας πρόοδου και καταλήτης διαρκούς ανάπτυξης θα γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στο Φαλιρικό Όρμο. Στην τελική ευθεία, η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο το πρόγραμμα της Ελλάς. Στο επίκεντρο της Ευρωβουλής φέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το ζήτημα της πρόσβασης χιλιάδων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, καταγγέλλοντας σημαντικές ελλείψεις σε διαθέσιμες θέσεις και ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα τις 119 ψήφους στήριξης της υποψηφιότητάς της στο αξίωμα αντιπροέδρου της Βουλής λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της καταψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιμέτωποι με νέες βαριές κατηγορίες, με βασική αυτή που αφορά τη δολοφονία του λεγόμενου Βρέφους στο διαμέρισμα της Κυψέλης, είναι οι συλληφθέντες που ισχυρίζονται ότι είναι γονείς του θύματος. Ακόμη ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε, ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της Οδού Θάσου. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις παγιές θέσεις της για το Αιγαίο, επικαλείται δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ. Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες τόσο για τα θαλάσσια πάρκα όσο και για το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό υλοποιούνται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία, υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τις απόπειρες επίθεσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλντε, που προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτική. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας, ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Μάρια Παπαγεωργίου, μια πόλη μαγική, Μάνος Χατζηδάκης, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 5, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Πάνος Αργύρης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Άρχισε και ο Λυκαβητός. Απόψε Τετάρτη έχουμε Πέρσες για εσάς που θέλετε να ανέβετε πάνω στο λόφο. Χρήστος Θεοδωρίδης σκηνοθετεί. Είναι μία από τις ωραίες παραστάσεις του καλοκαιριού με Μαρία Ναυπλιώτου, με Δημήτρη Καταληφό. Με τον Ροϊλό είναι μία πολύ ωραία τριάδα. Έχει έναν πολύ έτσι ωραίο χορό η παράσταση αυτή, η παράσταση Πέρσες. Στον ίδιο χώρο, στο Λυκαβητό, την Παρασκευή Λυσιστράτη, καταχειροκροτήθηκε η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην Επίδαυρο που παρουσιάστηκε. Αστέριος Πελτέκης σκηνοθετεί την παράσταση αυτή. Έρχονται Αθήνα λοιπόν την Παρασκευή στο Λυκαβητό και το Σάββατο Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Κότσιρας ερμηνεύει τα τραγούδια του Ιερός Σαΐα. Ταξίδι στο φως είναι ο τίτλος των παραστάσεων του.

Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν 2021. Αυτό είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει μαζί με τον αδελφό του, τον Γιάννη Θεοδωράκη. Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης στην ερμηνεία. Και μιας και μιλούσαμε πριν για θέατρο Λυκαβητού, υπάρχει και μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στο Λυκαβητό. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρχίσει ήδη η προπόληση των εισιτηρίων. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο κάνει ο Θοδωρής Φέρης στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδάει τα τραγούδια του. Είναι η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης στη βραδιά αυτή. Και συμμετέχουν η Κλαβδία αλλά και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Λυκαβητό.

Αθηνέα Amy Winehouse. Αύριο αρχίζει και το Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδιών Άρεος. 54ο στη σειρά. Ένας πολύ ωραίος χώρος, πράσινος, δροσερός, φιλόξενος. Εκεί μπορεί να συναντηθούν μικροί, μεγάλοι, όλοι οι φίλοι του βιβλίου. Συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι. Θα έχουν στηθεί 285 περίπτερα. Υπάρχουν πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα, πολλά διαδραστικά για τα παιδιά που τους αρέσουν κιόλας, πολλές συναντήσεις με συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων φυσικά, ομιλίες, ό,τι πρέπει για όλους, από αύριο Παρασκευή, Παιδιών Αρέως.

Από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους, Deep Purple, ανακοινώθηκε σήμερα η συναυλία τους. Έρχονται Οκτώβρη, 13 Οκτωβρίου στο ACA Telecom Center. Πέντε δεκαετίες με επιτυχίες, τραγούδια ξέχαστα από 49 ευρώ τα εισιτήρια.

Αυτή είναι η Κατεβόστανη. Έρχονται οι θείες, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα. Αρχίζουν και πάλι οι συναυλίες, αρχίζουν οι παραστάσεις. Και φυσικά ξεκινάει και η Τεχνόπολη απόψε. Ένα μεγάλο γλέντι, Γρηγόρης Σαμόλης. Νομίζω ότι όσοι αγαπάτε την κριτική μουσική, όσοι αγαπάτε την λύρα, τον γνωρίζετε. Έκανε ένα καλοκαίρι από τα πιο πετυχημένα, στα πανηγύρια, στις γιορτές του καλοκαιριού, στα γλέντια, στα νησιά. Απόψε θα είναι στην Τεχνόπολη. Ακολουθούν πολλές παραστάσεις, πολλές συναυλίες, έτσι για τις πρώτες μέρες. Αύριο το βράδυ Λεωνίδας Μπαλάφας 20 χρόνια γιορτάζει στη μουσική. Θα έχει μαζί καλεσμένους, φίλους του, καλλιτέχνες. Την Παρασκευή είναι ο Σπύρος Γραμμένος, ο οποίος θα κάνει μια απλή συναυλία. Κάνει ένα set list, θα λέγαμε, όπου το κοινό επιλέγει τραγούδια. Και έχει μαζί και πολλούς κωμικούς, πολλούς ανθρώπους τους οποίους έχουμε γνωρίσει από το stand-up comedy, όπως είναι η Ήρα Κατσούδα, η Χρυσά Κατσαρίνη, ο Αριστοτελής Ρήγας, ο Πάρης Ρούπος. Όλη αυτή η Παρασκευή βράδυ παρέα με τον Σπύρο Γραμμένο εδώ στην Τεχνόπολη. Και το Σάββατο κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό και κάτι που είναι sold out, K-pop fever. Για εσάς που έχετε φίβους, σίγουρα γνωρίζετε τι είναι η K-pop, αυτή η κορεάτικη pop μουσική που έχει κατακτήσει τους πιτσιρικάδες. Σάββατο βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη.

Teddy Swims επιστρέφει και το Βεάκιο. Πολύ ωραίο θέατρο εκεί ψηλά στον Πειραιά. Ωραίο το πρόγραμμά του. Προβληματικό το πάρκινγκ. Μεγάλο πρόβλημα, ανηφόρα, ποδαρόδρομος. Δεν υπάρχουν θέσεις για τα αυτοκίνητα. Πλέον όμως υπάρχει ένα βανάκι του Δήμου Πειραιά, το οποίο ανεβαίνει στο λόφο εκεί πάνω στον Προφήτη Ηλία, που είναι το θέατρο. Αναχωρεί 7 η ώρα το απόγευμα και κάθε 20 λεπτά από τη στάση μετρό Πλατεία Κοραή. Οπότε φτάνετε μέχρι την Πλατεία Κοραή εκεί στο μετρό, παίρνετε το βανάκι και ανεβαίνετε πάνω να απολαύσετε παράσταση στο Βεάκιο. Και αμέσως μετά για επιστροφή υπάρχει πάλι το βανάκι, το οποίο σας μεταφέρει στο ίδιο σημείο από εκεί που σας πήρε. Ούτε πρόβλημα με το που θα παρκάρουμε, που θα βάλουμε το αυτοκίνητο, καθυστερήσαμε, άρχισε η παράσταση. Μιας και μιλάω για παραστάσεις, εντάξει, το πρόγραμμα του στο Βεάκιο είναι πολύ μεγάλο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο site θα βρείτε και τα θέατρα και τις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν εκεί. Ωστόσο να πω ότι το Σάββατο υπάρχουν τα Ανεξάρτητα Κράτη στο Βεάκιο και το λέω γιατί είναι μία από τις παραστάσεις πολύ. Θέλαν να τη δουν και το χειμώνα, δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια. Αυτό το Σάββατο, Ανεξάρτητα Κράτη στο Βεάκιο.

Αυτή είναι Μονοφόνεξ, Σεπτέμβρης, και πάμε στο θέατρο Επικολωνό, που και για το καλοκαίρι αλλά και για το Σεπτέμβρη το αλλάζουν λίγο και από θέατρο πάνε σινεμά, ένας μήνας αφιερωμένος στον κινηματογράφο. Το θέατρο Επικολωνό, πέρα από το ότι είναι υπέροχο, έχει έναν μοναδικό κήπο, δεν φαίνεται απ' έξω. Είναι από την πίσω πλευρά, είναι ένας κήπος δροσερός και πολύ ωραίος, όπου εκεί γίνονται προβολές ταινιών. Για όλο το Σεπτέμβρη λοιπόν υπάρχουν ταινίες, η έναρξή τους είναι στις 9 το βράδυ. Το εισιτήριο είναι μόλις 4 ευρώ. Οι ταινίες είναι κλασικές και στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, μεθαύριο το Σάββατο έχει Chinatown του Πολάνσκι. Και μετά τα μεσάνυχτα Σκορτσέζε την επόμενη μέρα, δύο μέρες με κλασικές ταινίες, Παρασκευή και Σάββατο, στο Επικολωνό. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα με πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες για όλο το Σεπτέμβρη. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο θα το βρείτε.

Και το Μέγαρο Μουσικής ανακοίνωσε το πρόγραμμά του μέχρι το Δεκέμβρη. Θα κάνει και δύο πολύ ωραίες βραδιές αφιερωμένες στον Διονύση Σαββόπουλο. Σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων για να μπαίνουν στο κλίμα. Αυτοί που νοσταλγούν τα Χριστούγεννα, που τα θέλουν, που τα περιμένουν. Η προπόληση για όλες τις εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής για τις παραστάσεις μέχρι και το Δεκέμβρη αρχίζει 10 Σεπτεμβρίου. Για εσάς που ενδιαφέρεστε, μην χάσετε τις θέσεις σας.

Αν περάσατε βόλτα από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος, από την Παρασκευή και μετά, υπάρχει μια έτσι πολύ ωραία συνάντηση δημιουργίας ελληνικής παραγωγής. Είναι δύο φεστιβάλ τα οποία πραγματοποιούνται παράλληλα πάνω στην πλατεία. Το ένα είναι το Local Product Festival. Εκεί υπάρχουν πολλά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ξέρετε, ό,τι δοκιμάσαμε το καλοκαίρι σε διάφορα σημεία. Θα τα βρούμε στο Σύνταγμα από αυτή την Παρασκευή, όπου είναι μικρή παραγωγή, οικογενειακές επιχειρήσεις, λάδια, τυροκομικά, μέλια, λαντικά, ποτά, ρακές. Πολύ ωραία πράγματα και γλυκίσματα. Και από την άλλη υπάρχει και το Byhand Festival, που σημαίνει ότι υπάρχουν κοσμήματα, υπάρχουν κεραμικά, υπάρχουν κεριά, υπάρχουν καλλιντικά, όλα φτιαγμένα με το χέρι. Αυτά τα δύο φεστιβάλ υπάρχουν στο Σύνταγμα, στην πλατεία, από αυτή την Παρασκευή, ένα φεστιβάλ που θα πάει έως 9 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχει και μια πολύ ωραία παράσταση που επιστρέφει και ολοκληρώνεται μέσα στο Σεπτέμβρη. Έχει ακόμα 10 παραστάσεις. Είναι η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μύδιας. Αποδεδειγμένα είναι μια από τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Σπουδαίοι στη σκηνή, Καραμπέτη, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Σάββατο βράδυ θα είναι στην Πετρούπολη. Την Κυριακή ανεβαίνουν Λυκαβητό. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στον Κορυδαλό.

Άμα δεν μας στέλνει το τραγούδι, εμείς τα αλλάζουμε. Πάνω Σαργύρης ρύθμισε τους ήχους μας. Σταύρος Ομέραντος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Και μετά τις 6 μαζί μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές στο Μύτικα Θήβας και στην Κάριστο Εύβοιας, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οικισμοί. Την παρέτησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί για λόγους, όπως είπε, προσωπικής αξιοπρέπειας. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για αλλίωση του Master Plan. Γεύμα με τον μεγιστάνα των Μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία συνόδευαν η σύζυγό του, Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των μέσων ενημέρωσης ιδιοκτησίας του. Στην τελική ευθεία, η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στις 8 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς. Στο επίκεντρο της Ευρωβουλής φέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το ζήτημα της πρόσβασης χιλιάδων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καταγγέλλοντας σημαντικές ελλείψεις σε διαθέσιμες θέσεις και ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στο πρόγραμμα Νταντάδης της γειτονιάς. Συλλογική έκφραση αντίδρασης απέναντι στην κυβέρνηση χαρακτήρισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα τις 119 ψήφους στήριξης της υποψηφιότητάς της στο αξίωμα αντιπροέδρου της Βουλής, λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της καταψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε θέμα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν στην περιοχή της Κυψέλης. Παράλληλα, νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στη διεθνή επικαιρότητα συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγία Κάλλας. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκος με λεπτονικό διαβατήριο και άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν σήμερα οι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθαν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας. Διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους στο Ιράν, απαντώντας στις πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από απενικανικό πλήγμα σε γάμο στο νότιο Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
0: Αθήνα 984.

0: Γεια σου Πάνο.
1: Χαίρετε. Με λίγο διαφορετικό, ήχο, αλλά δεδομένων των συνθήκων, πολύ καλό θα έλεγα.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι ο ήχος. Έχουμε αλλάξει στούντιο. Θα το έχετε ακούσει όσοι είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 από τις 12 και μετά. Mm-hmm. Επανήλθαμε σε κανονική ροή προγράμματος ή σχεδόν κανονική. Όχι, νομίζω κανονική, έτσι.
0: Κανονική κανονικότατη
1: ροή προγράμματος ύστερα από τις... από τα ατυχήματα που είχαμε στις εγκαταστάσεις μας, τις δύο πυρκαγιές. Όχι, πυρκαγιές είναι υπερβολή. Φωτιές ήταν. Φωτιές χωρίς φλόγα.
0: Φωτιές χωρίς φλόγα.
1: Επανήλθαμε λοιπόν από πρόχειρο στούντιο, γι' αυτό και ακούγεται λίγο διαφορετικά ο ήχος μας, αλλά δεδομένων των συνθήκων έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και, εν πάση περιπτώσει, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης είναι μαζί σας στους 98,3 στην εκπομπή Radio City, σε πλήρη σύνθεση, Έλενα, εδώ και αρκετό καιρό, έτσι. Γιατί εδώ και αρκετό καιρό στην αρχή είχα εγώ άδεια.
0: Μετά είχα εγώ.
1: Μετά είχες εσύ. Μετά έγινε αυτό που έγινε. Οπότε επανερχόμαστε στην κανονική σύνθεση και με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Σε μια μέρα που είναι καλοκαιριάτικη ακόμα.
0: Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και ευτυχώς ήμουνα στο Λονδίνο και είχε, ξέρεις, 22, 23, 24.
1: Βροχούλα είχε.
0: Όχι πολύ, ευτυχώς, γιατί μπορούσα να γυρίσω λίγο.
1: Το ξέρεις, γιατί είναι, ναι. το καλοκαίρι στο Λονδίνο έχει πολύ βροχόπτωση. Mm. Έχουμε και μια φωτιά που μένεται ακόμα στην Θήβα, κοντά στη Θήβα. Και η φωτιά, οι φλόγες έχουν φτάσει και κοντά σε, σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Και από την πολιτική επικαιρότητα έχουμε αυτό το αναμενόμενο, ότι η κυρία Ακρίτα δεν εξελέγει στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Θυμίζω ότι την είχε υποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη και η Νέα Δημοκρατία είπε ότι την Έλληνα Ακρίτα δεν πρόκειται να την ψηφίσει. Γιατί ξέρεις ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Ακρίτα και διαφόρων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όσοι την παρακολουθούν στο διαδίκτυο το βλέπουν.
1: Ναι.
0: Χωρίς να πούμε, στο Facebook.
1: Ναι. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ποιος φταίει για την αύξηση, για την άνοδο των τόνων. Πιθανώς και οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια αντίληψη τώρα ότι είναι λίγο, υπάρχει και η άποψη ότι είναι κάπως μικρόψυχη η αντιμετώπιση, διότι αφού την υπέδειξε το κόμμα της, ήθιστε τα κόμματα να αποδέχονται τις υποδείξεις των άλλων κομμάτων για την Προεδρία.
0: Βέβαια, επειδή εγώ σκέφτομαι.
1: Για τις θέσεις του Προεδρείου, ναι, για να ακριβώς.
0: Σκέφτομαι και λίγο ανάποδα. Ενδεχομένως να επελέγει η κυρία Κρήτα, επειδή ακριβώς είχε αυτή την οξία αντιπαράθεση, όπου η Ρένα Δούρου, που είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβαινε ότι δεν θα περάσει έτσι τόσο απλά η υποψηφιότητά της, άρα θα έμπαινε πάλι στο κάδρο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και κάτι άλλο να πω για την κυρία Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη, επειδή πιθανολογώ ότι θα πάει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν παραιτήθηκε από την... από τη βουλευτική της έδρα και ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει πρώτα να παραιτηθείτε και μετά να έρθετε.
1: Αυτή είναι η γραμμή.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Και είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει.
1: Για αυτό που είπες για την Ακρίτα, έχει μια βάση. Συμφωνώ ότι έχει βάση αυτό που είπες. Βέβαια, ας λάβουμε υπόψη ότι είναι και πλέον πολύ μικρή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι βουλευτές να διαλέξει.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί, δεν ξέρω αν υπήρχαν διαθέσιμοι. Γιατί πώς είναι τώρα, 8, 9, 10, συγχωρέστε με, έχω το λογαριασμό, δεν τον έχω πρόχειρο, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα ήταν διαθέσιμοι, μικροί μπορεί να είναι, αλλά...
1: Σωστά. Mm. Και μια άλλη κουβέντα που άκουγα νωρίτερα εδώ, στην εκπομπή που παρουσιάζει ο συνάδελφος Χάρης Ιωάννου, μιλούσε με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος κάθισε και έκανε μια... πολύ επιμελή δουλειά, δεν ξέρω, την έκανε ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει τα στελέχη του κόμματός του, έκαναν μια πολύ επιμελή δουλειά, την οποία, σωστά είπε ο Χάρης, έπρεπε να την έχουμε κάνει εμείς οι δημοσιογράφοι, mm-hmm. σύμφωνα με την οποία οι εκπτώσεις που προσφέρονται στο πακέτο το εκπτωτικό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το οποίο έχει διτεθεί σε εφαρμογή, έχουν ως αποτέλεσμα, ναι, τα συγκεκριμένα προϊόντα που βρίσκονται σε αυτό το καλάθι την 1η Σεπτεμβρίου να είναι φτηνότερα από ό,τι ήταν την 31η Αυγούστου, αλλά είναι ακριβότερα από όσο ήταν τον Ιούλιο, όταν ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία. Δηλαδή, βγαίνει στις 9 ή 7 Ιουλίου ο Θεοδωρικάκος και ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και θα φτιαχτεί ένα πακέτο προϊόντων, βασικών προϊόντων, που με συμφωνία των παραγόντων της αγοράς, του λιανεμπορίου, των σούπερ μάρκετ, θα προσφέρεται σε χαμηλότερες εκπτωτικές τιμές. Αμέσως μετά ανεβαίνουν οι τιμές και καταλήγουμε οι εκπτωτικές τιμές που ισχύουν από χτες να είναι κατά κανόνα υψηλότερες από αυτές που ήσαν πριν ανακοινωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
0: Αυτό γενικά το λέγεται ότι το κάνουν και στις εκπτώσεις οι καταστηματάρχες. Και αλήθεια είναι ότι χθες που ήταν 1η Σεπτεμβρίου μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτά τα franchise που κλείνουν στις 11 το βράδυ. Φαντάζομαι οι ακροατές καταλαβαίνουν.
1: Τα μικρά μεγάλης μάρκα, μεγάλης φίρμας.
0: Μεγάλη, ας πούμε, ναι, που είναι franchise, και ήθελα να πάρω γάλα. Λοιπόν, το ένα λίτρο γάλα η μία μεγάλη εταιρεία από αυτές τις πολυεθνικές, να τις πω έτσι, είχε 2,10 και στην άλλη 2,15. Και λέω, σήμερα δεν ξεκινούσε η μείωση τιμών. Αν δεν γίνει στο γάλα, πού γίνεται?
1: Ξέρεις τι, ο Τσουκαλάς είχε και μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί είναι 1500 κωδικοί προϊόντων, βεβαίως δεν επέλεξε κάποια παραδείγματα που εξυπηρετούσαν το επιχείρημά του, που έδειχναν ακριβώς αυτό, ότι το τάδε προϊόν στις 9 Ιουλίου είχε 10 ευρώ, mm-hmm. στις 31 Αυγούστου είχε ανέβει στα 15 ευρώ mm-hmm. και την 1η Σεπτεμβρίου είναι στα 12 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά, κοίτα, αυτό είναι, έχεις δίκιο, είναι αυτές οι παραπλανητικές εκπτώσεις για τις οποίες κατηγορούνται πολλοί εμποροί ούτως ή άλλως κάθε φορά που έχουμε εκπτώσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς άσκησε πολιτική κριτική στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, λέγοντας ότι πρόκειται για κοροϊδία. Εγώ δεν είμαι βέβαιος αν ο Θεοδωρικάκος, δηλαδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου, είχαν υπόψη τους ότι είχαν το νου τους να μην συμβεί αυτό το πράγμα και αν μπορούσαν κάπως να το αποτρέψουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τσουκαλάς. Δεν υπήρχε λόγος να ανακοινώσει αυτή την πρωτοβουλία τόσο νωρίς. Βέβαια, και να μην την είχε ανακοινώσει, τα σούπερ μάρκετ θα την ήξεραν.
0: Και θα έπρεπε και οι άνθρωποι που είναι στο κοινοβούλιο, δεν ξέρω πόσο τις εκατό, πηγαίνουν ήδη στο σούπερ μάρκετ για να έχουν και μία εικόνα, όπως πηγαίνεις εσύ, πηγαίνω εγώ, να πηγαίνουν και άνθρωποι που είναι αξιωματούχοι των κυβερνήσεων ή οι βουλευτές, και να έχουν και μία πραγματική εικόνα, όχι την εικόνα που βλέπουν στα χαρτιά από τους αριθμούς που τους δίνονται. Ναι.
1: Θυμάσαι πριν από καμιά τριανταριά χρόνια σε κάποια τηλεόραση, μπορεί να είσαι και εσύ η ένοχη.
0: Να δω τι θα ακούσω.
1: Που είχε γίνει, είχαν απευθύνει, κάποιος είχε απευθύνει ευνηδιαστικά ερωτήματα στους πολιτικούς αρχηγούς, πόσο κάνει το εισιτήριο του λεωφορείου, ξέρω εγώ.
0: Ευαγγελάτο ήταν αυτό.
1: Πόσο κάνει το τάδε, πόσο κάνει το δίνα, που οι άνθρωποι δεν ήξεραν. Και, εντάξει, ήταν λίγο κιτρινίλα. Άρα δεν μπορεί να σου δασεί.
0: Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, εγώ δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε debate ως δημοσιογράφος.
1: Όχι, όχι, είναι αλλά ως παραγωγός στην τηλεόραση. Αυτό εννοώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω εργαστεί σε τέτοιου είδους εκπομπές. Λοιπόν, σήμερα και έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Συμπληρώνονται 5 χρόνια από το θάνατό του. Έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ηλικία 96 ετών. Αυτό που ακούσαμε που προηγήθηκε ήταν από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος» του 1962, αν θυμάμαι καλά. Οι στίχοι είναι του Βασίλη Ρώτα και η μουσική βέβαια του Μίκη Θοδωράκη, και έχω προγραμματίσει άλλα δύο τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, τα πιο λυρικά του, εγώ αυτά αγαπώ. Και αυτή είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, η Μαρίνα.
1: Θα μου βάλεις και ένα επικό όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε.

0: Πόσο καιρό έλειπε, τώρα για να το πούμε, έτσι.
1: Ναι, ο Οδυσσέας Ελίτης βεβαίως στην ποιήση, Μίκης του Δωρέξη, 1965.
0: Εσύ έλειπες από την Ελλάδα για κάποιες εβδομάδες.
1: Όχι και εβδομάδες, 10 μέρες.
0: 10 μέρες, ναι. Σε αυτές τις 10 μέρες, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει επιβαρυνθεί.
1: Ναι, και τα διάβαζα.
0: Αυτά διάβαζες.
1: Φυσικά διάβαζα η δισογραφία. Ναι.
0: Και έχει φτάσει και στην Αττική που από ό,τι θυμάμαι πέρσι δεν είχε φτάσει στην Αττική. Όχι ότι έχουμε περισσότερη αξία εμείς, αλλά επειδή είμαστε στην Αττική, απλώς η Αττική έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θέλουμε να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν αυτήν την περίεργη περίπτωση. Λέω περίεργη γιατί τα προηγούμενα χρόνια εγώ τουλάχιστον δεν την είχα ακουστά καν. Με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, που είναι καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Και είχε πολύ λιγότερα θύματα. Χαθήκανε πολύ λιγότερες αναλογικά ανθρώπινες ζωές τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα, πράγματι φέτος έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Και αυτό συνέπεια δυστυχώς έχει και να κάνει με τον μεγαλύτερο αριθμό των θανόντων. Αυτό η εικόνα η σημερινή, μάλλον η φετινή, παρομοιάζει πολύ την εικόνα που είχαμε το 2018, που αντίστοιχα είχαμε μεγάλο αριθμό, είχαμε εκτεταμένη διασπορά και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Αυτό που συμβαίνει φέτος και είναι ιδιαίτερο, το αναφέρατε και εσείς, είναι ότι έχουμε εκτενή διασπορά στην Αττική. Οι παράγοντες που οφείλονται, που σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο, δεν μπορούμε να τους δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τους παράγοντες, δηλαδή γιατί παρουσιάζει, γιατί εντοπίζονται τα κρούσματα μόνο στην περιοχή της Αττικής ή περισσότερα, εμφανίζονται περισσότερο στην περιοχή της Αττικής. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, αλλά επειδή έχει να κάνει με την δραστηριότητα του φορέα, του κουνουπιού, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αναφορικά με αυτό.
0: Πάντως ο αριθμός των θανάτων είναι 19, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μέχρι στιγμής ή κάπου εκεί. Και κυρίως τα θύματα ανήκουν σε προχωρημένες ηλικιακές ομάδες, σε ομάδες προχωρημένης ηλικίας. Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι λογικό, διότι όσο μεγαλύτερος είναι κανείς, τόσο πιο ευάλωτος είναι ο οργανισμός του και εξασθενημένος. Αλλά αυτό που αναρωτιέται κανείς, και το αναρωτιέμαι και εγώ κάθε βράδυ, πρέπει να φοβούμαστε όλα τα τσιμπήματα των κουνουπιών? Γιατί εντάξει, τα τσιμπήματα των κουνουπιών όχι μόνο στην εξοχή, αλλά ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης είναι πολύ συνηθισμένα. Έχουμε πάρα πολλά κουνούπια, ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατευτούμε?
2: Ναι. Θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, γιατί έχει συνάφεια και με το δεύτερο, τα οποία και τα δύο ερωτήματα είναι κρίσιμα. Ο αριθμός λοιπόν των ανθρώπων που έχουν καταλήξει είναι μεγαλύτερος, δυστυχώς μεγαλύτερος σε σχέση με άλλες χρονιές, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε και πιο μεγάλη διασπορά. Έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Πράγματι αφορά άτομα τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, δεδομένου το ότι το ανοσιακό σύστημα δεν μπορεί, ενός ανθρώπου που ανήκει σε αυτές τις ομάδες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά τη λίμωξη σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ευάλωτος. Τώρα, το αν θα πρέπει να ανησυχούμε ή αν κάθε κουνούπι, κάθε τσίμπημα από κουνούπι μπορεί να είναι επικίνδυνο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε και προφανώς δεν είναι μια περίοδος που μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα που θα μειώσουν τον κίνδυνο τσιμπημάτων, όπως ατομικά μέτρα προστασίας, όπως τη χρήση εντομοποθητικών ή όταν βρισκόμαστε μέσα στην οικία μας, μέσα σε κλειστούς χώρους, να χρησιμοποιούμε σίτες έτσι ώστε να περιορίζουμε τον κίνδυνο να μας τυπήσει ένα κουνούπι. Και με μεγάλη προσοχή του να μην έχουμε εστίες συγκέντρωση των κουνουπιών, να μην διατηρούμε δηλαδή στάσιμα νερά όπου συγκεντρώνουν τα κουνούπια. Τα μέτρα προστασίας.
0: Το οποίο όταν σε περιοχές, σε σημεία που έχουν κήπους, είναι λίγο δύσκολο, γιατί οι κήποι αναγκαστικά ποτίζονται το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σίγουρα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε στο βαθμό που είναι εφικτό, βέβαια, να είμαστε προσεκτικοί, να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα πάλι στο βαθμό που είναι εφικτό. Σίγουρα τα μέτρα προστασίας συστήνονται περισσότερο για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. εκείνοι είναι που κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά γενικότερα για τον πληθυσμό είναι μια περίοδος που κυκλοφορεί ο ιός του δυτικού μήλου, σχετίζεται με τα κουνούπια και συνεπώς γενικότερα στηρώντας τα μέτρα προστασίας μειώνουμε τον κίνδυνο να νοσήσουμε.
1: Και όταν είμαστε έξω, κυρίως το βράδυ προς το απόγευμα, όταν δει ο ήλιος και είναι πιο, είμαστε πιο ευάλωτοι, είναι τσιμπάνε τα κουνούπια νομίζω και την ώρα περισσότερο. Έρχονται πεινασμένα. Να φοράμε όσο γίνεται και είναι και πάρα πολύ ζέστη βέβαια αυτό τον καιρό, μακριμάνικα ρούχα και παντελόνια, έτσι.
2: Έχετε δίκιο, ναι, και αυτό είναι ένα ατομικό μέτρο προστασίας που δεν το ανέφερα προηγουμένως, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή εκθέτοντας όσο να τον λιγότερο τμήμα του σώματός μας σε τσιμπήματα, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασίας που μας προφυλάσσει.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε Παρασκευή, δηλαδή πώς μπορούμε εν καιρός να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να μας έχει πλήξει ο ιός, και διότι υποθέτω ότι όσο νωρίτερα το διαγνώσουμε τόσο το καλύτερο για την αποθεραπεία, έτσι είναι?
2: Ναι, σίγουρα έχετε δίκιο. Να πούμε ότι, να διευκρινίσουμε ότι τα συμπτώματα, τα ήπια συμπτώματα θα εμφανιστούν περίπου στους ένα από τους πέντε που θα μολυνθούν τον ιό του δυτικού Νείλου, δηλαδή στο 20% των ατόμων που θα μολυνθούν, και τα σοβαρά συμπτώματα θα εμφανιστούν σε ένα ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το 1%. Τα ήπια συμπτώματα αφορούν πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, εμετούς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και εξανθήματα, δερματικά εξανθήματα.
0: Βέβαια, δερματικά εξανθήματα κάνουν και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, τα οποία δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ιό.
1: Για πολλά τα κουνούπια, ναι.
2: Εκτεταμένα εξανθήματα. Ναι, δίκιο έχετε ότι αυτά τα συμπτώματα δεν είναι τυπικά. Δηλαδή μπορεί να πρόκειται για άλλη λίμωξη, όχι απαραίτητα από τον ιό του δυτικού Νείλου, αλλά ειδικά αν ανήκουμε στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μπορούμε να απευθυνθούμε, να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή προκειμένου να διαγνωστούμε από τι πάσχουμε και στη συνέχεια να λάβουμε τη συμβουλή πώς θα πρέπει να το διαχειριστούμε από τον θεράποντα γιατρό.
0: Άρα οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί, αν κατάλαβα καλά από τους αριθμούς που μας είπατε.
2: Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί, ναι. Το 80%, δηλαδή 4 από τους 5 που θα μολυνθούν, είναι εντελώς ασυμπτωματικοί, και αυτό δεν μας, είναι κατανοητό ότι δεν μας απασχολεί σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου το ότι δεν εμφανίζουμε κανένα σύμπτωμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Πώς μεταφέρεται ο ιός μόνο από τα κουνούπια, ή μπορεί να μεταφερθεί και αλλιώς?
2: Όχι, ο ιός μπορεί να μεταφερθεί αποκλειστικά από τσίμπημα κουνουπιού και δεν μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο με άλλο τρόπο, εκτός από μετάγγιση, αλλά αυτός ο τρόπος...
0: Ναι, αλλά το αίμα που προσφέρεται για τις μεταγγίσεις νομίζω ότι
2: ελέγχεται. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί το αίμα ελέγχεται εκτεταμένα με μοριακές μεθόδους και συνεπώς η μεταγγίση είναι ασφαλής. Απλά το αναφέρουμε ως πιθανότητα, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί μετάδοση μέσω μετάγγισης.
0: Υπάρχει τρόπος, για το χρόνο το λέω τώρα πλέον, έτσι, να ληφθούν προληπτικά μέτρα σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή από την κεντρική κυβέρνηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση, ψεκασμοί, ας πούμε?
2: Υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο έχει εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια με τη συνεργασία διαφορετικών φορών, των Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας και των Δήμων, των Περιφερειών, που αφορούν ακριβώς αυτό που αναφέρεται, την επιτήρηση και την επιτήρηση και των φορέων, δηλαδή γίνεται συστηματική εντομολογική επιτήρηση του σε ποιες περιοχές και πότε εμφανίζεται το ιός του δυτικού Νείλου, και ανάλογα υπάρχουν και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, είτε αυτό λέγεται ψεκασμή, είτε αυτό λέγεται ευαισθητοποίηση της κοινότητας, των ειδικών, την ενημέρωση και όλα τα σχετικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Άρα δηλαδή φέτος κάπου δεν πήγαμε καλά. Φέτος λέω κάπου δεν πήγαμε καλά, γιατί έχουμε αύξηση, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα, δεν έχω δηλαδή εικόνα το τι έχει συμβεί ακριβώς. Είναι πιθανό κάποια μέτρα να μην λειτουργήσαν, να μην ήταν τόσο αποτελεσματικά, είναι το πιο πιθανό είναι αυτό, αλλά δεν μπορώ να αναφέρω τι είναι αυτό που δεν λειτουργήσε, γιατί δεν το γνωρίζω, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εντατικοποιηθούν τα μέτρα αυτά την επόμενη χρονιά, προκειμένου να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, θα πω και το εξής, ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, όπως η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην μεγαλύτερη δραστηριότητα, το μεγαλύτερο διάστημα δραστηριότητας του φορέα. Κάποια πλημμυρικά φαινόμενα ενδεχομένως και αυτά να έχουν συμβάλει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα, αν έχουμε, αν έχουμε τσιμπήματα που απλώς μας τρώνε, φουσκώνουν αυτό το πράγμα κτλ., κάνουμε ό,τι κάνουμε συνήθως κάθε χρόνο. Αν συνοδευτούν από συμπτώματα όπως αυτά που αναφέρατε, πυρετός, μυαλγίες,
1: εκτεταμένα
0: εξανθήματα, εξάντληση κτλ., τότε τρέχουμε στον οικογενειακό μας γιατρό ή στον παθολόγο, έτσι.
2: Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και τα σοβαρά συμπτώματα του κεντρικού νευρικού, που μπορεί να είναι απώλεια συνείδησης, δυσκαμψία, φχένα.
0: Αυτά όμως σε πιο προχωρημένο στάδιο,
2: φαντάζομαι. Έντονος πονοκέφαλος, ναι, ακριβώς αυτά είναι τα σοβαρά συμπτώματα, πολύ έντονος πονοκέφαλος, απώλεια συνείδησης, όπως προανέφερα.
0: Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν ξέρω αν είναι της ημέρας, αλλά βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, δυστυχώς σε πολλά κρούσματα που έχουν καταγραφεί με θανάτους, η νόσος έπληξε το κεντρικό νευρικό σύστημα.
2: Συνήθως, ναι, διαγνώσκονται τα περιστατικά με τα σοβαρά συμπτώματα. Δεδομένου το ότι με τα ίδια συμπτώματα ενδεχομένως κάποιος δεν ενεργοποιηθεί, δεν αναζητήσει ιατρική συμβουλή, είναι ανθρώπινο, διότι όταν δεν έχουν σοβαρά συμπτώματα δεν θα απευθυνθούμε σε γιατρό. Είναι και η περίοδος καλοκαιρινή.
0: Ναι, μπορεί να το καταλάβεις κιόλας, έτσι, να πεις ότι έχω μια κούραση. Με πείραξη ζέστη, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Κύριε Παρασκευή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Επίσης. Ήταν ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Δεν είπαμε πώς επικοινωνούμε.
1: Μέσω Viber.
0: Μέσω Viber. Στέλνετε μηνύματα στο 6948-984-984. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας έχετε ήδη στείλει. Και είναι ευχάριστο ότι σε κάποιους ανθρώπους λείψαμε. Και εμείς και οι όλοι συνάδελφοι εδώ, από ό,τι βλέπω στα τελευταία μηνύματα. Άρα, αυτό που κρατάω εγώ από την κουβέντα με τον κύριο Παρασκευή είναι ότι ένα θέλει ίσως βελτίωση το πλέγμα των μέτρων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο ή σε περιφερειακό ή σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθούν οι πληθυσμοί των επικίνδυνων κουνουπιών. Το δεύτερο είναι απλό, μην μας πιάνει πανικός με τα τσιμπήματα. Άμα είναι ο ιός και άμα είναι ο ιός σε τέτοια κατάσταση που να είναι απειλητικός, θα το καταλάβουμε από τα σοβαρότερα συμπτώματα. Και τότε απευθυνόμαστε στους γιατρούς.
1: Και ξέρεις, αυτό που συμβαίνει είναι όταν πηγαίνουμε σινεμά.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Το θερινό σινεμά, δηλαδή αυτή η ιστορία για τα θερινά σινεμά είναι κακό πράγμα, έτσι. Δηλαδή, εμπορικά θέλω να πω. Άμα φοβάται ο άλλος τα κουνούπια, αλλά τα κουνούπια είναι ένα. Τα τσιμπήματα των κουνούπιων είναι ένα. Ένα δυσάρεστο. Όχι, είναι ένα δυσάρεστο πράγμα, το οποίο όμως είναι συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, είμαστε πάρα πολύ καλά, διότι θυμάμαι ότι κάποιος μου είχε πει προ πολλών ετών ποιος είναι ο ήχος του καλοκαιριού στη Φιλανδία.
1: Α, ναι.
0: Ο ήχος του φιλανδέζικου καλοκαιριού είναι είναι η χώρα των χιλίων λιμνών η λεγόμενη, άρα των χιλίων λιμνών και των δισεκατομμυρίων κουνουπιών. Τρισεκατομμυρίων, ποιος ξέρει.
1: Ποιος ξέρει.

0: Αυτό το τραγούδι το έχουμε συνηθίσει από τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Το έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης. Εδώ το ακούσαμε από τους Pixelax και τους στίχους έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αλλά νομίζω ότι είναι και στίχοι.
1: Ο λεγόμενος πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, βέβαια. Πρόεδρος. Φανατικός ΑΕΚτζής.
1: Και ο original Λεπά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ο Λευτέρης Πανταζής ήρθε πιο μετά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Α.
1: Αλλά είναι σωστά. Ο πρόεδρος. Είναι, ναι, ο πρόεδρος, ναι, του, άτυπου, του άτυπου συλλόγου.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Το έτσι, ξέρω, ναι. Και ναι, πρέπει
1: του,
0: να είναι
1: του, συλλόγου, του άτυπου συλλόγου φίλων Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπου τώρα λέμε και διάφορα έτσι μεταξύ μας.
1: Ελπίζω να τα ακούει και κάποιος.
0: Είναι,
1: ναι, όχι φαντά, μεταξύ μας,
0: ναι,
1: εντελώς.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ναι, το λέω επειδή η κουβέντα είναι για μεταξύ μας. Είναι γνωστό βέβαια στους περισσότερους ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος που είναι αρθυρόστομος, έτσι, αρκετά αρθυρόστομος.
1: Είναι πάρα πολύ κρίμα που δεν μπορούμε να πούμε για λόγους ραδιοφωνικής ευπρέπειας να μεταφέρουμε διάφορες από τις φανταστικές, καταπληκτικές, υπέροχες ιστορίες που γνωρίζουμε, που μαθαίνουμε για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
0: Εγώ έχω διαβάσει και τέτοιου τύπου στίχους στο γραφείο του Αχιλλέα Θεοφύλου, του περίφημου παραγωγού, δυστυχώς δεν ζει πια, που τους είχε αφιερώσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήταν πίσω από το γραφείο του.
1: Αθυρόστομη στιχογραφία.
0: Εντελώς,
1: δηλαδή,
0: αλλά πολύ πετυχημένη.
1: Λοιπόν, για πες τι έκανες εσύ.
0: Στο ταβλί.
1: Ναι. Πες καταρχάς για την ιστορία τώρα. Γιατί είχες πάει στην Βρετανία.
0: Είχα πάει στο Λονδίνο, που έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ταβλί.
1: Δεν κλείνεται.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
0: Συμμετείχα στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Γυναικές ομάδες στο ταβλί, εθνικές ομάδες, συγκροτήθηκαν πριν από 2 χρόνια. Μέχρι τότε υπήρχε ατομικό και μάλιστα το 1923 στο Μοντε Κάρλο, η αρχηγός της ομάδας μας, η Μάγκη Διαμαντίδη, είναι μια εξαιρετική παίκτρια, είχε χρηστεί πρωταθλήτρια. Το τουρνουά του Μοντε Κάρλο είναι, στο Μοντε Κάρλο γίνεται και ένα πολύ σημαντικό τουρνουά στο ταβλί. Πέρυσι συγκροτήσαμε εμείς εθνική ομάδα, ήταν δεύτερη χρονιά που συμμετείχαν εθνικές ομάδες γυναικών. Στα Καμένα Βούρλα έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Φέτος έγινε στο Λονδίνο.
1: Στα Καμένα Βούρλα.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο 70's, έτσι.
0: Κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι. Το χρόνο στο Ντουμπάι.
1: Έχει προγραμματιστεί.
0: Έχει προγραμματιστεί. Α, ναι.
1: Όλο και πιο. Πώς να το πω. Επειδή είναι πολύ της μόδας στο Ντουμπάι, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία στο ταβλί, καταρχάς το αγωνιστικό ταβλί, είναι ένα άθλημα πολύ ανερχόμενο. Συγκροτήθηκαν γυναικείες ομάδες για να προσελκύσουν τις γυναίκες στο ταβλί. Γιατί οι γυναίκες συμμετέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα, συμμετείχαν στα ατομικά, όχι απαραίτητα ατομικό γυναικών, σε ατομικό που συμμετέχουν και άντρες και γυναίκες και πάνε και πολύ καλά. Γενικά έχει πάρα πολύ καλές παίκτριες, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταύλη έχει...
1: Το οποίο, συγγνώμη, ναι, σύμφωνα με μια έρευνα, πολύ έτσι, πρόχειρη έρευνα που έκανα, κλείνεται κανονικά.
0: Κλείνεται κανονικά.
1: Αποφεύγεται.
0: Αποφεύγεται.
1: Γιατί ναι, δεν είναι έβυχο, αλλά κανονικά, ναι, κλείνεται. Ναι.
0: Εγώ συνηθίζω να το κλείνω. Και τώρα τι έλεγα.
1: Έλεγες ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Ναι, ναι, αποφάσισε να. Επειδή συμμετέχουν και Έλληνες στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταύλη.
1: Άλλη μόνο.
0: Όχι, συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην γίνεται μόνο στην Ευρώπη τα τουρνουά, αλλά να γίνεται και εκτός Ευρώπης. Και έτσι του χρόνου θα είναι στο Ντουμπάι. Τουρνουά στο ταβλί γίνονται σε πάρα πολλές χώρες και συμμετέχουν Έλληνες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Άνδρες κυρίως. Δεν έχει αναπτυχθεί πολύ
1: ήθελα
0: το
1: γυναικείο
0: ταβλί στην Ελλάδα.
1: Ήθελα να σου το πω αυτό. Ότι καταρχάς εδώ μιλάμε για το αγωνιστικό ταβλί που είναι κάτι διαφορετικό. Όχι διαφορετικό παιχνίδι, αλλά.
0: Είναι μόνο οι πόρτες.
1: Ναι.
0: Με κάποιες διαφοροποιήσεις, έχει περιορισμό χρόνου, έχει κάποιους κανόνες.
1: Στην κοινή, ας πούμε, συνείδηση, είναι ταυτισμένο με το καφενείο και με τους άντρες. Επειδή, ξέρεις, προηγούμενες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες, τα καφενεία συχνάζαν οι άντρες και παίζαν ταύλι. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο το συσχετίζει κανείς έτσι εύκολα με γυναίκες.
0: Οι γυναίκες δεν παίζαν τόσο δημοσίως. Δηλαδή, στο σπίτι μπορεί να παίζαν ταύλι με τον άντρα τους και να έχουν μάθει από τον άντρα τους ταύλι. Δημοσίως όμως δεν υπήρχαν χώροι για να παίζουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα καφενεία.
1: Ναι.
0: Το αγωνιστικό τάβλο βεβαίως δεν είναι ξύλινο και δεν ακούς το θόρυβο, ούτε χτυπάς τα πουλιά.
1: Τι νόημα έχει τότε.
0: Άμα, είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος.
1: Άμα δεν ακούγεται το... τώρα τι νοτα... Αυτό.
0: Είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος. Τα ζάρια τα ρίχνεις με κουπάκι. Υπάρχουν ζάρια τα οποία είναι ζυγισμένα. Για να είναι ακριβίας.
1: Εντάξει, για να μην είναι και πειραγμένα.
0: Ναι, όχι, πειραγμένα δεν
1: καλά,
0: είναι.
1: Καλά, στο τάβλι ποιος πειράζει. Ποιος πείραξε ποτέ τα.
0: Δεν μπορεί να τα πειράξει.
1: Τα ζάρια στο τάβλι.
0: Απλώς είναι ακριβίας. Και δεν γέρνουν δηλαδή από κάποια χιλιοστά του χιλιοστού, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συμμετείχαν 15 γυναικείες ομάδες, οι 16, νομίζω πέρυσι ήταν 15, φέτος ήταν 16, εμείς βγήκαμε έκτες. Το πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μια πολύ καλή ομάδα. Δεύτερες ήταν οι γυναίκες ομάδας του Ιράν.
1: Δεν είναι περίεργο αυτό καθόλου.
0: Γιατί
1: το τάβλι υπολογίζεται ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στη Μεσοποταμία. Έγινε γνωστό στην Αρχαία Αίγυπτο και στην Περσία, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Άρα το Ιράν, το σημερινό Ιράν, έχει μια στενή ιστορική σχέση με τον Ιράν.
0: Ναι, αλλά οι άντρες της εθνικής ομάδας των ανδρών, το Ιράν δεν ήταν τόσο δυνατή όσο οι γυναίκες. Τρίτες ήρθαν οι κοπέλες από την Νορβηγία, οι οποίες είχαν πάρει πέρυσι το πρωτάθλημα στα Καμεναβούρλα. Και μάλιστα πέρυσι.
1: Να, αυτό ας πούμε με ξενίζει κάπως.
0: Ποιο?
1: Οι Νορβηγίδες τώρα παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τάβλι.
0: Όλες οι σκανδιναβικές χώρες έχουν πολύ καλό τάβλι.
1: Ναι, okay, δεν το ξέρω. Δεν το
0: φανταζόμουν. Ούτε κι εγώ μέχρι που το είδα. Σε αυτό το τουρνουά συμμετείχαν 420 παίκτες. Αγωνίστηκαν 420 άτομα. Σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Κάποιοι δεν συμμετείχαν σε συλλογικό επίπεδο, πήγανε για το ατομικό. Συμμετείχαν 2 Grand Masters.
1: Είναι το αντίστοιχο σύστημα κατάταξης που και το σκάκι.
0: Ναι. Ο Ντέρκ Σίμαν από τη Γερμανία είναι ένας από τους 2 και ο Μότσι Μασαγιούκι από την Ιαπωνία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και φωτογραφήθηκε και
1: κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία μαζί, μια φωτογραφία του μαζί σου. Εμείς τι κάναμε ως Ελλάδα, και ομαδικά και ατομικά.
0: Η Εθνική Ανδρών ήρθε στην 5η θέση και ήταν νομίζω 38 χώρες. Έχασε από το Βέλγιο, δεν μπορούσε να μπει στα ημιτελικά, έχασε από το Βέλγιο 3-2. Παίζουν 5 παίκτες στους
1: άντρες. Δεν έχασε από τη Ρουμανία όπως κάποιοι άλλοι.
0: Ποια έχασε από τη Ρουμανία?
1: Η εθνική μπάσκετ.
0: Α, αλλά όχι, ναι.
1: Κέρδισε την Ισπανία προχθές και έχει κάποιες ελπίδες. Ναι. Ναι. Για πες.
0: Στο ατομικό.
1: 5η στις 38 είναι μια χαρά.
0: Ναι, είναι πολύ καλή και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, ένας παίκτης, ο Τάξο Χατζέλης, έφτασε σχεδόν στα ημιτελικά του ατομικού, που το έπαθλο ήταν πάνω από 150.000 λίρες.
1: Είναι έπαθλα. Τόσο μεγάλα τα έπαθλα.
0: Σε κάποια τουρνουά είναι
1: στα ατομικά, έτσι. Ναι, ή και στα ομαδικά.
0: Κυρίως στα ατομικά. Σε κάποια είναι ακόμα μεγαλύτερα.
1: 150.000 λίρες, δηλαδή ξέρω εγώ 180.000 ευρώ, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Είναι μεγάλο ποσό.
1: Για ένα παιχνίδι που δεν είναι πολύ διαδεδομένο, δεν είναι τηλεοπτικό, δεν έχει μεγάλα έσοδα. Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Καταρχάς το τάβλι μεταδίδεται στο YouTube. Οι καλοί παίκτες, οι πολλοί παίκτες, μπορεί να μην είναι κάποιος πάρα πολύ καλός, έχει κανάλι στο YouTube. Οι αγώνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα θα ξεκινήσουμε, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός συλλόγου. Θα ξεκινήσουμε να δείχνουμε αγώνες, δηλαδή οι αγώνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα θα ξεκινήσουμε, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός συλλόγου. Θα ξεκινήσουμε να δείχνουμε αγώνες, δηλαδή.

0: Ήταν πάρα πολλοί grandmasters σε αυτό το τουρνουά.
1: Εσύ κέρδισες κανένα παιχνίδι, καμιά παρτίδα? Όχι παρτίδα.
0: Κέρδισα αρκετά παιχνίδια και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό, και κέρδισα κάποιους καλούς παίκτες. Και αυτή ήταν η χαρά για μένα, ότι κέρδισα καλούς παίκτες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι ότι είναι μια μεγάλη γιορτή. Γιατί κάθε χρόνο συναντάς ανθρώπους που έχεις ξανασυναντήσει από άλλες χώρες, είναι άλλες κουλτούρες. Είναι άνθρωποι, οι περισσότεροι χαμογελαστοί. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, γιατί είναι πολλά ζευγάρια, όπως και η Μάγκη Διαμαντίδη. Είναι ο άντρας της, ο Τόνι Διαμαντίδης, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα των ανδρών και είναι και πολύ δραστήριος και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ασχολείται με το τάβλι.
1: Δηλαδή αυτοί όλη τη μέρα στο σπίτι τάβλι θα παίζουν.
0: Δεν παίζουν όλη τη μέρα στο σπίτι, παίζουν όμως αρκετό τάβλι και είναι και η κόρη τους.
1: Α, η Σοφία.
0: Ναι. Και υπάρχουν πολλά ζευγάρια από διάφορες χώρες, που είναι ένας τρόπος ζωής αυτός, γιατί πηγαίνουν σε πάρα πολλά τουρνουά, είναι μαζί. Είναι πολύ καλή παίκτρια η Νορβηγίδα, η Χάνα Τόρσεν και ο Σβεν Έρλινγκ Τόρσεν, αυτό το ζευγάρι. Και είναι και πολύ, πολύ ζεστοί οι άνθρωποι και οι δύο. Και επίσης ένα άλλο ζευγάρι που γνωρίστηκε στην Ελλάδα, στη Σκιάθο, σε παραλία γυμνιστών, είναι ο Γιώργεν και Λίς Γκρανστέτ. Ο Γιώργεν είναι...
1: Ντυμένοι παίζουν αυτοί όμως.
0: Αυτοί παίζουν πάντα. Όλοι παίζουν ντυμένοι. Ναι. Δεν ξέρω στο σπίτι τους τι κάνουν. Και αυτός είναι επίσης grandmaster. Έχει κερδίσει 2 φορές παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όμως είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι πολλά τα παράλληλα.
1: Βέβαια, ξέρεις ότι όσο διευρύνεται ο κύκλος του παιχνιδιού, το αποτύπωμα, το διεθνές αποτύπωμα του παιχνιδιού, τόσο θα μειώνεται, θα χάνεται αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα, έτσι.
0: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που γνωρίζονται συγκροτούν μια φιλική ομάδα, τρώνε μαζί έξω, διασκεδάζουν μαζί. Δεν είναι όλοι με όλους φίλοι.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα είναι και το βραβείο 200.000 λίρες, 250, 500 αργότερα.
0: Κάπου είναι τέτοια ποσά. Στο Μόντε Κάρλο νομίζω είναι πολύ ψηλό το ποσό. Εγώ δεν είμαι τόσο καλή παίκτρια. Ναι, δεν πρέπει να οργανωθώ. Αλλά είχε ενδιαφέρον και ο τελικός του ατομικού, που συμμετείχαν και άντρες και γυναίκες. Δεν ήταν μόνο το τουρνουά των γυναικών, το ατομικό ή των ανδρών αντίστοιχα. Συμμετείχαν 2 Δανείοι. Η μία, η Δανή, είναι μια εξαιρετική παίκτρια, η Πία Γέπενσεν. Και έπαιξε με έναν ο οποίος ήταν άγνωστο σε όλους παίκτης τάβλη, και την κέρδισε ο Δανός.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: τελευταία ερώτηση, μεικτοί αγώνες δεν γίνονται?
0: Ναι, γίνονται.
1: Γιατί να μην γίνονται?
0: Γίνονται.
1: Γιατί να μην γίνονται?
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή θέλω να πω, στον αθλητισμό είναι χωρισμένα τα αθλήματα αναφύλο, γιατί υπάρχει σημαντική σωματική διαφορά, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα, ανδρική ομάδα βόλεϊ να παίξει με μια γυναικεία, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη σωματική διάπλαση και στις σωματικές επιδόσεις. Αλλά στο τάβλι ή στο σκάκι, γιατί να μην υπάρχουν μεικτά?
0: Αφού παίζουν άντρες με γυναίκες για κάποιο έπαθλο. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο τουρνουά που είναι ζευγάρια. Μπορείς να επιλέξεις κάποιον με τον οποίο ταιριάζει το παίξιμό σου, γιατί πρέπει να ταιριάζει λίγο και το παίξιμο. Το πώς διαχειρίζεσαι το παιχνίδι.
1: Είναι και αυτό λίγο είναι στο ομαδικό, αλλά θέλω να πω ότι...
0: Είναι και λίγο mind game το tablet, δεν είναι μόνο
1: προφανώς.
0: Τύχη, έτσι, είναι
1: προφανές. Ναι, ναι, μα είναι τεχνικό, δεν είναι... γι' αυτό και επιτρέπεται, δεν είναι τυχερό.
0: Και οι περισσότεροι διαβάζουν πάρα πολύ. Δηλαδή με ρωτάνε πόσες μέρες διαβάζει την μέρα. Πόσες διαβάζει την μέρα, λέω παιδιά, καθόλου. Το ότι γίνονται όμως τουρνουά έχει ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται, γιατί πολλοί παίζουν φυσικά διαδικτυακά και εκεί υπάρχουν έπαθλα. Ναι. Βρίσκονται, και αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον, ότι οι σπόνσορες της ελληνικής ομάδας, γιατί δεν είναι τόσο διαδεδομένο, οπότε οι σπόνσορες συμμετέχουν, δεν αναλαμβάνουν το κόστος των εθνικών ομάδων. Είναι μια εταιρεία κατασκευής. Θα το πω τώρα, ταβλιών. Η οποία δραστηριοποιείται από το 1970. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς σε σχέδια, σε κατασκευή κτλ. Είναι, θα το ξέρουν όσοι παίζουν ταβλι, η εταιρεία Αμανόπουλος, που την ίδρυσε γυναίκα και δραστηριοποιούνται 2 κόρες της. Και πηγαίνει και εκείνη στο κατάστημα. Θέλω να πω ότι είναι γυναικεία υπόθεση και ως επιχειρήν το ταβλι.
1: Επειδή είπες λοιπόν ταβλια και επειδή

0: Επειδή ο ακροατής μας, ο Στέλιος, αναρωτιέται πώς είναι δηλαδή η γενική του ταυλίου, όχι, είναι του ταυλιού. Καταρχάς η λέξη ταύλη μπορεί να αναφέρεται, κανονικά αναφέρεται στο παιχνίδι, αλλά αναφέρεται και στο ξύλινο ταμπλό, σε αυτό το, ναι. Το ταύλι το λέμε, ναι, δεν ναι, το λέμε ναι, κάπως αλλιώς.
1: Το ξύλινο ταμπλό,
0: ναι, ναι. Και είναι τα ταύλια. Mm. Ναι. Και έχει συγχαρητήρια μάλιστα από τον ακροατή μας για την... Μεγάλη σου επιτυχία, την όποια σου επιτυχία.
1: Είναι μεγάλη χαρά και επειδή εγώ είμαι και πολύ χαλαρή, οπότε δεν πηγαίνω για να κερδίσω, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω παίκτες τέτοιου επίπεδου, είναι βέβαιο αυτό, αλλά προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη.
0: Έκανες και νίκες όμως.
1: Τις έκανα. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη και να γνωρίζω κόσμο και πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή αυτού του είδους τα τουρνουά, πόσο μάλλον το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τάβλιο που συμμετέχουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Και του χρόνου στο Ντουμπάι, έτσι.
1: Του χρόνου να είμαστε καλά, να υπάρχει Ντουμπάι.
0: Θα υπάρχει Ντουμπάι, μην ανησυχείς. Έχουμε ένθετο κανονικά.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε ένθετο. Άρα μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Με ένα τραγούδι για το τάβλι.
0: Με ένα τραγούδι για το
1: τάβλι.
0: Ρίξε μια ζαριά καλή, λοιπόν.
1: Που δεν είναι πάντα η εξάρεση. Η εξάρεση είναι να έρθουν την κατάλληλη στιγμή και ένα σόδιο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Όσοι παίζουν τάβλι το ξέρουν.
0: Η Έλενα Χατζιωάννου, άρτη αφιχθής από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταβλιού. Ο Πάνος Πολυζωήδης στο άλλο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ο Βασίλης Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στις 7 ακριβώς, δηλαδή σε 1,5 λεπτό περίπου, ο Κώστας Ράπτης τον είδα, μπήκε, ήλεγξε το χώρο, τον ενέκρινε και ετοιμάζεται να έρθει.
1: Στους άντρες κέρδισαν οι Ολλανδοί, έτσι, ήρθανε πρώτοι, που λέμε για τις χώρες τις βόρειες.
0: Πριν από τον Κώστα, η Νάνση Αγγελοπούλου με το Βελτίο Ειδήσεων.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδησιών στις 7 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Μυτικά Θήβας, όπου νωρίτερα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάριστο Ευβοίας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν οικισμοί. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στην Αθήνα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόρφης πολυκατοικίας στην οδό Μυκηνών στην Καλλιθέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβιζαν 80χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάβματα. Αλλάζουμε θέμα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του σε βίντεο της εφημερίδας Τα Νέα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία. Σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν έθεσε στο στόχαστρο την αμυντική πολιτική της Ελλάδας, μια ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Την παρέτησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί για λόγους, όπως είπε, προσωπικής αξιοπρέπειας. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για αλλίωση του Master Plan. Γεύμα με τον μεγιστάνατο Μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τον Αυστραλοαμερικανό, με συγχωρείτε, επιχειρηματία συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των μέσων ενημέρωσης ιδιοκτησίας του. Στην τελική ευθεία επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Σε μία ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που όπου διέμεναν. Παράλληλα, νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στο πλευρό της Γερμανίας, η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία από πειρά επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετωνικό διαβατήριο και άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, έτοιμο να μετεγκαταστήσει κατοίκους της Λωρίδας από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα είναι το Ισραήλ, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν το πράσινο φως, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους στο Ιράν, απαντώντας σε πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα σε γάμο στο νότιο Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο. Στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Εν πρώτης να ευχηθούμε καλό μήνα, έστω και με καθυστέρηση 24 ώρων. Και επίσης να ευχηθούμε ότι είναι πιο εύπεπτο για τον καθένα κατά την φθινοπορεινή επάνωδο στην κανονικότητα. Προσωπικώς προτιμώ το καλό από καλό καιρό. Εκτός από Δευτέρα Σεπτεμβρίου, είναι και 16η του μήνος Φρουκτιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 19η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 20η του Ελούλ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο και 11η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο.

Είναι δε, κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, η ημέρα του Αγίου Μάμαντος. Είναι τριτόκλητο. Ο μάμας του Μάμαντος. Ο οποίος ως γνωστόν είναι προστάτης των ζώων. Για τους καθολικούς πάλι είναι του Αγίου Νονόσου, προστάτη των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο, οπότε πολύ λογικό για αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά επίσης και των πασχόντων από πόνο στην πλάτη και από αρρώστιες του ύπατος. Πρέπει να πω ότι πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά την ραστόνη του Αυγούστου. Αν και σε εμάς εδώ, όπως τα ξέρετε, ο Αύγουστος υπήρξε αρκετά περιπετειώδης. Μετά την πυρκαγιά στο υπόγειο του Αθήνα 1984, η οποία μας έθεσε ουσιαστικά εκτός αέρα για κάποιες ημέρες, και είναι σήμερα που έχει πια επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα του αέρα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται να προσέλθουν οι εργαζόμενοι του σταθμού στη θέση τους. Είμαστε εξεσπιτωμένοι εν μέρη, αλλά ακατάβλητοι. Μεταδίδοντας χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των τεχνικών μας υπηρεσιών από τον δεύτερο όροφο του σταθμού στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Προσβλέποντας πάντοτε στην συμπαράσταση των ανθρώπων της πόλης, τους οποίους ο Αθήνα 1984 συντροφεύει ραδιοφωνικά από το μακρινό 1987.

0: Από τις ειδήσεις της ημέρας, προσωπικά θεωρώ περισσότερο ενδιαφέρουσα την πιο μπαγιάτικη, ας το πούμε έτσι. Γιατί ήρθε στο φως με καθυστερήσει μιας εβδομάδας. Και αφορά την επίσκεψη που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα κατά από άκρα μυστικότητα στη χώρα μας ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχήμ Καλίν. Τον Καλίν θα τον θυμάστε από παλιά ως εκπρόσωπο του Ταγί Περντογάν. Πρόκειται για άνθρωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του Τούρκου Προέδρου. Και δεν είναι και ο πρώτος τυχόν από την άποψη των δεξιοτήτων, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι είναι διδάκτορας φιλοσοφίας. Και επίσης ότι είναι δεξιοτέχνης στο Σάζι. Αναζητήστε σας παρακαλώ πολύ στο YouTube τα βίντεο με τον Ιμπραήμ Καλίν να κάνει επίδειξη της μουσικής του τέχνης. Φέρεται ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε με τον Έλληνα ομολογό του, τον διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλή Δενήρη, ο Ιμπραχήμ Καλίν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως σε αυτήν την πολύ λεπτή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις συγκυρία με το θέμα φυσιογνωμιών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που διαβίωσε στη χώρα μας. Και επίσης με το ζήτημα της τρομοκρατίας. Αλλά μας δίνει η επίσκεψη αυτή την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει και η Ελλάδα μυστικές υπηρεσίες. Με ποιον τρόπο ακριβώς λειτουργούν? Ο διάολος θέλησε να συμπέσουν όλα αυτά με μια άλλη εξέλιξη. Για τα να το μάθετε πώς λειτουργούν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, κατευθείαν από το στόμα του αλόγου, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Πρόκειται για την κατάθεση μήνυσης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών από στέλεχος της ελληνικής ΑΕΠ. Μία μήνυση η οποία συνιστά μείζωνα ανατροπή, γιατί βάζει, αν δεν αρχαιοθετηθεί πάντοτε, βάζει, λέω, πολύ δυνατά στο κάδρο το ζήτημα της κατασκοπίας. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο του NGR, Παναγιώτη Τσικαλά, ο οποίος και πρώτος έβγαλε το ρεπορτάζ. Καλησπέρα από τον Αθηναίο 84.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακράτες σε 984. Όπως νομίζω ότι έκανες μια πολύ ωραία εισαγωγή για να φτάσουμε στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.
0: Έχουν όλα τα κράτη, κάτι θα έχουμε κι εμείς.
1: Πραγματικά. Όταν δεν τις παρακολουθούμε, τότε είναι καλές μάλλον οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Ναι, αν δεν παρακολουθούν τους ανθρώπους των δικών μας μυστικών υπηρεσιών κάποιοι φερόμενοι ως ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το κωμικό τραγικό της ιστορίας, ναι. Έτσι γίνεται.
1: Αλλά, το κλειδί ναι, πες.
0: Ας βάλουμε τα πραγματολογικά στοιχεία σε μια σειρά. Ενδεχομένως δεν είναι όλοι οι ακροατές μας ενημερωμένοι.
1: Το κλειδί νομίζω σε όλη την υπόθεση, έτσι για να το πάρουμε από την αρχή, είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ονομαστικά, εν ενεργεία υποδιοικητής σε ΥΠΣ, το κλιμάκιο πατρών και επικεφαλής του τμήματος αντικατασκοπίας σε λόγω διεύθυνσης. Πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της Ευελπίδων και κατέθεσε μήνυση για την παρακολούθησή του από το Predator. Τέθηκε στόχος δύο φορές σε κινητό που ήταν στο όνομα της συζύγου του, με μηνύματα τα οποία ήταν προσωποποιημένα, άρα οι δράστες γνωρίζανε σε ποιον ανήκει το κινητό.
0: Δεν ψάρευαν στα θολά και ότι κάτσε.
1: Καθόλου, καθόλου. Τέθηκε ο στόχος και στη συνέχεια παγιδεύτηκε από το λογισμικό, το κατασκευαστικό λογισμικό, το γνωστό ως Predator. Και δίνει πραγματικά μια νέα διάσταση, γιατί τόσο καιρό, και αυτό που είπε και ο Απόστολος Πόντας, ο συνήγορός του, τόσο καιρό μιλούσαμε για υποθέσεις που ότι μπορούν να συγχυθετούν, την κατασκοπία. Ή και κάποιες αποδείξεις, όπως εισέφερε στο δικαστήριο ο Χρήστος Σπίτης. Ο Απόστολος Πόντας τι λέει, φύση και θέση, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ό,τι και να λέει είναι προϊόν κατασκοπίας, εάν τον ακούει κάποιος ο οποίος δεν πρέπει. Στοιχειοθετείται έτσι απόλυτα το κακούδημα της κατασκοπίας κατά της χώρας. Διαχειρίζεται και μεταφέρει...
0: Και μόνο από την ιδιότητα του θύματος της παρακολούθησης.
1: Έτσι, για να πω έτσι και τις δηλώσεις του, διαχειρίζεται και μεταφέρει ο Γιάννης Παπαδόπουλος και στο επικοινωνιό του και ασφάλεια εάν διαρρέουν και ως εκ τούτου ετοιμόλυσε την τούτου με το παράνομο λογισμικό συνέστητα κατασκοπία και απειλή για την εθνική ασφάλεια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μας ήταν γνωστό ότι το εν λόγω στέλεχος της ΕΕΠ βρισκόταν μέσα στη λίστα των παρακολουθηθέντων?
1: Ήταν γνωστό, ναι. Ήταν γνωστό. Μαζί με κάποια ακόμη στελέχη, με άλλα πέντε αν δεν κάνω λάθος. Κάποια εξ αυτών έχουν κατέστησαν στο δικαστήριο, ωστόσο το συγκεκριμένο στέλεχος δεν ήταν σε αυτούς που κατέθεσαν στο δικαστήριο που έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη μέχρι το Φλεβάρι. Δεν ήταν στους μάρτυρες.
0: Δεν είναι κάπως κραυγαλαία η καθυστέρηση της προσφυγής του στη δικαιοσύνη?
1: Ναι, απλά θα μεταφέρω πάλι αυτά που λέει ο συνήγορός του. Περίμενε να δει τι θα συμβεί με το δικαστήριο και από εκεί και πέρα κατέβασε την μήνυση. Εγώ θα πω ότι καλώς κάνει και πηγαίνει. Και πηγαίνει και σε μια περίοδο που έχει αρχιοθετηθεί υπόθεση σε επίπεδο αριθμού τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρεις φορές.
1: Οπότε καλώς κάνει και πηγαίνει και μακάρι να κινηθεί, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά, κινηθεί κάτι από αυτή την υπόθεση.
0: Το οποίο μας αποδεικνύει ότι πραγματική αρχιοθέτηση αυτής της υπόθεσης δεν μπορεί να υπάρξει. Κλείσιμο της δεν μπορεί να υπάρξει. Μονίμως κάτι θα προκύπτει.
1: Ναι, πραγματικά, γιατί θα το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας και το μεγάλο ερωτηματικό κιόλας είναι ότι από όλους αυτούς που παρακολουθήθηκαν με το Predator, όλα αυτά που είπαν, όλα αυτά που συνέλεξαν κάποιοι, οι τέσσερις, οι εταιρείες ήταν από πίσω τους όλοι αυτοί και με αυτοί που συνέργησαν μαζί τους, πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτέντα και πού βρίσκονται και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται το πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο του τόπου. Γιατί παρακολουθούνται σαν πολιτικοί, επιχειρηματίες, δικαστικοί, οποιοδήποτε μπορούμε να φανταστούμε.
0: Η τελευταία αυτή μήνυση είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει σε νέες δικαστικές εξελίξεις ή θα μπορούσε κάλλιστα να αρχιοθετηθεί?
1: Είναι ξεχωριστή σχέση με τις υπόλοιπες. Δηλαδή, αν θυμόμαστε και τις αιτήσεις ανασύρτησης άλλες και κάποιες μηνύσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί που αναφέρανε και κάποια πολιτικά πρόσωπα, αυτή δεν περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα παρά μόνο τους τέσσερις ήδη καταδικαστέντες πρωτοδίκως από το δικαστήριο το μονομελές πλημελιοδικείο. Αν μπορεί να αρχιοθετηθεί, φυσικά και μπορεί να αρχιοθετηθεί. Μπορεί, αν πάει σε επίπεδο αρείου πάγου στην έρευνα, να πει ότι εγώ τα ερεύνησα όλα αυτά, δεν έχω κάτι παραπάνω, την ήξερα την υπόθεση, προχωράμε. Δεν μου εισφέρεται κάτι καινούριο. Εγώ δεν το βρίσκω απίθανο. Αλλά από την άλλη, είναι πραγματικά κινείται λίγο στα όρια. Εάν φτάσει να αρχιοθετηθεί ξανά η υπόθεση, όταν βλέπουμε και νέα στελέχη και ενεργεία στελέχη έτσι να καταθέτει την μήνυση. Και έχοντας κιόλας τη γνώση ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καταθέσουν και άλλα στελέχη. Έτσι, το μυστικό των υπηρεσιών, αλλά και όχι μόνο στελέχη, και άλλοι άνθρωποι που ήταν στόχοι του Predator.
0: Με βάση τον δημοσιογραφικό σου ρόλο στο να γίνει γνωστή αυτή η τελευταία εξέλιξη, πώς αξιολογείς τις πολιτικές αντιδράσεις που έχουν μεσολαβήσει?
1: Μου έκανε εντύπωση ότι ανακοινώσει εξαιρέσεις μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υποτονικές είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς.
1: Μου έκανε πραγματικά εντύπωση αυτό, αλλά από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα κρίνει τι θεωρεί σημαντικό ή όχι. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε για παράδειγμα και τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ και μέσω του Προέδρου του έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον αγώνα κατά των υποκλοπών. Ήταν και ο ίδιος άλλωστε θύμα διπλής παρακολούθησης, και η Νέα Αριστερά και το κόμμα του Αλέξη, το κόμμα του Αλέξη Βρόντων, την επισύριζα και την ανακοινώση που βγάζει έπειτα. Αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση μου έκανε πραγματικά εντύπωση που έβγαλε μόνο ανακοίνωση, μόνο ΣΥΡΙΖΑ και όχι τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, αλλά τώρα πια που μπορούμε να μιλάμε χωρίς προσχήματα για ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεν θα ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση και μάλιστα το Πρωθυπουργικό Γραφείο που εποπτεύει την ΕΕΠ να έχει πει κάτι, ή αρκεί το να καλύπτεται κανείς πίσω από το «δε σχολιάζουμε τα τεκτενόμενα στη δικαιοσύνη»?
1: Νομίζω για την στάση της κυβέρνησης ο καθένας μπορεί να πάρει μια απάντηση κάνοντας μια βόλτα στο Twitter, βλέποντας τους λογαριασμούς που χειρίζονται άτομα που είναι στο περιβάλλον και στα λεγόμενα τρόλ της ομάδας αλήθειας, και να καταλάβει το τι λένε, ας πούμε, και αυτόν τον άνθρωπο που κατέθεσε μήνυση. Αντί να είναι στο πλάι του, όπως ζήτησε και ο ίδιος για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, τον κατηγορούν για τον ποιο λόγο τον κατασκοπεύσανε. Δηλαδή απίστευτα πράγματα και αδιανόητα πράγματα. Η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα εδώ στον Νίκο Ανδρουλάκη που ήταν αρχηγός κόμματος, δεν προβλήθηκε το επιχείρημα? Πες μας εσύ γιατί παρακολουθήθηκες.
1: Ναι, τρομερά πράγματα. 4 χρόνια από την αποκάλυψη της υπόθεσης και έπειτα η κυβέρνηση κρατάει την ίδια στάση. Δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Παρά μόνο με τις αποκαλύψεις των ίδιων των θυμάτων. Είναι σημαντικό το κάλεσμα το οποίο απευθύνεται κάθε φορά από τους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση, είτε τους συνηγόρους είτε άλλα θύματα, να πάρουν θάρρος και να καταθέσουν μηνύσεις, έτσι να μιλήσουν για τους παρακολούθησης, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει εν τέλει, βλέποντας και το δικαστικό θάψιμο που έχει γίνει αρκετές φορές στην υπόθεση, να μπορέσει
0: και που πλέον πια απασχολεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.
1: Σωστά, με την προσφυγή κιόλας το Στάν Σκουκάκη αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε και την αναμονή κιόλας και την απόφαση του ΕΔΑ που το ΣΤΕ ζήτησε από την ΕΕΠ να πει τους λόγους που παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη και την άρνηση της ΕΕΠ. Οπότε έχουμε και εκεί εξελίξεις. Νομίζω ο χρόνος θα δείξει το τι θα γίνει και σε αυτή την υπόθεση. Παρά τα αυτά, εγώ θεωρώ δεδομένα, και δημοσιογραφικό είναι αυτό το σχόλιο, αλλά και πολιτικό, ότι η υπόθεση δεν θα κλείσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη που δεν υπάρχει καμία περίπτωση...
0: Δεν υπάρχει καταπακτή, να το πω μεταφορικά, αρκετά γερή, για να κρατήσει καπακωμένο ό,τι βράζει από κάτω.
1: Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα δικαστήριο με έναν Ταλ Ντίλιαν, τον ιδρυτή της Ιντελέξα, να έχει τονίσει επανειλημμένως δηλώσεις του ότι όλα εγώ τα έκανα νόμιμα, πούλησα, δεν χειρίστηκα, πούλησα σε μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι στην ουσία που έχει χειριστεί πάρα πολλές φορές με δηλώσεις στο Μέντια, στο Inside Story και σε άλλα μέσα. Οπότε νομίζω ότι... Και τίποτα να μην γίνει μέχρι το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο, 11 Δεκέμβρη αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινά η έφεση των τεσσάρων, θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και θα μάθουμε και περισσότερα για την υπόθεση. Γιατί να μην ξεχνάμε, ο ρόλος του μονομελούς πλημελιωδικής στην υπόθεση ήταν πολύ σημαντικός.
0: Ήταν
1: πολλοί μάρτυρες που είπαν πράγματα πολλοί δεν θέλανε να πούνε κιόλας. Θυμίζω μια χαρακτηριστική περίπτωση υπαλλήλου της Ιντελέξα, του μοναδικού, που μίλησε στο δικαστήριο, κλήθηκε, ήταν στον κατάλογο των μαρτύρων και κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα, μας είπε πάρα πολλά πράγματα που αυτή τη στιγμή έτσι δώσαν και αυτά με τη σειρά τους έτσι λίγο φως παραπάνω στην υπόθεση.
0: Υποθέτω μένεις πάντοτε πάνω από το θέμα, οπότε θα χαρούμε να έχουμε νέα σου και νεότερα της υπόθεσης συντόμως.
1: Και ελπίζω σε κάτι καλύτερο, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, για το θέμα που είχαμε βγάλει πάλι με τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ας ελπίσουμε η επόμενη επικοινωνία να έχει κάτι θετικό.
0: Κάπου ανάμεσα σε δύο αρχιοθετήσεις θα είχαμε πει, ναι. Ήταν ο Παναγιώτης Τσικαλάς από το NGR, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Στην κοινοβουλευτική ιστορία της Βρετανίας, της και πρώτης διδαξάσης στον κοινοβουλευτισμό, υπήρξε, αν το θυμάστε, το λεγόμενο Κολοβό Κοινοβούλιο. Στη δική μας Βουλή έχουμε πάλι από σήμερα το Κολοβό Προεδρείο. Δεν είναι, να πούμε την αλήθεια, η πρώτη φορά. Αλλά σίγουρα είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση. Και έχει επιπτώσεις για την επόμενη μέρα το να είναι το Προεδρείο της Βουλής Κολόβου. Επιπτώσεις τις οποίες θα μας εξηγήσει ως καθηλήν αρμόδια κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Στέλλα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Λοιπόν, ναι, θα παραμείνει κενή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο Προεδρείο της Βουλής, καθώς η προταθής από το κόμμα της Κουμουνδούρου, η κυρία Έλενα Κρήτα, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτή η θέση, η οποία, να θυμίσω, η εκκρεμότητα προέκυψε μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη μέσα στο καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει ως διάδοχο της κυρίας Γεροβασίλη την κυρία Έλενα Ακρίτα. Να πούμε όμως ότι κατά την ονομαστική ψηφοφορία 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν, 119 βουλευτές υπερψήφισαν. Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη τοποθετήθηκαν με παρόν, διότι στη συγκεκριμένη διαδικασία για τα πρόσωπα, δηλαδή του Προεδρείου, δεν προβλέπεται αρνητική ψήφο, το όχι. Ενώ Πασό, Κουκουέ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και αρκετοί ανεξάρτητοι στήριξαν την κυρία Ακρίτα για την αντιπροεδρία. Ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί, ακριβώς γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να δηλώσει, να ψηφίσει παρόν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Με τη Νέα Δημοκρατία να σας θυμίσω ότι επικαλείται για τη στάση της τοξικές δηλώσεις και τοξικές αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτα, αλλά και μη θεσμικό προφίλ. Και έτσι μια διαδικασία που στην πλειονότητά της έχει περισσότερο τυπικό χαρακτήρα και όλοι θα περιμέναμε να εκλεγεί. Στην περίπτωση αυτή μετατράπηκε σε ένα πεδίο έντονης πολιτικής σύγκρουσης.
0: Και αναδείχθηκε ένα σοβαρό κενό. Μια αντίφαση του κανονισμού της Βουλής. Να εξηγήσουμε κάτι από τα διαδικαστικά. Ότι δηλαδή το να επιλέγεις το παρόν, και μάλιστα αν είσαι μια κοινοβουλευτική ομάδα με το μέγεθος της Νέας Δημοκρατίας, είναι τελικά ψήφος κατά ψήφισης. Μόνο ότι τυπικά αυτό δεν προβλέπεται. Θα μπορούσε να επιλεγεί η αποχή από την ψηφοφορία, η οποία θα δημιουργούσε άλλο συσχετισμό παρόντων και πλειοψηφίας επί των παρόντων.
1: Ναι, ήταν προφανώς απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρξει εκλογή πέμπτου αντιπροέδρου στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που κατέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Ωστόσο, τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό σημαίνει ότι στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, εφόσον η θέση δεν έχει πληρωθεί, θα υπάρχει μία ψήφος λιγότερη από την πλευρά των μελών της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία στη διάσκεψη των Προέδρων έχει 15 μέλη, η αντιπολίτευση έχει 12 μέλη, αυτή τη στιγμή θα έχει μία λιγότερη ψήφο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι συσχετισμοί αλλάζουν προφανώς υπέρ της κυβερνώσας παράταξης και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις σε σοβαρές
0: αποφάσεις. Εκεί που ζητείτε αυξημένη πλειοψηφία.
1: Ακριβώς, όπως είναι για παράδειγμα οι ανεξάρτητες αρχές. Είναι κάτι το οποίο το είπε και χθες στη συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ότι αυτή η εξέλιξη προφανώς θα βοηθεί, θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στις όποιες αποφάσεις θελήσει να πάρει κομβικές αποφάσεις μέσω της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Να σας πω πάντως ότι είχαμε και πολύ ανεβασμένους τόνους, διότι σύσσωμη αντιπολίτευση, σύσσωμη εκτός από την Νίκη τέλος πάντων, τάχθηκε κατά της απόφασης της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν πριν από την ψηφοφορία, ακριβώς για να δηλώσουν αυτή την αντίφαση που εξηγήσαμε, Κώστα. Με το Προεδρείο βεβαίως να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα, ήταν ο κύριος Κουκουλόπουλος εκείνη την ώρα στην έδρα, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής για ψηφοφορίες. Σε κάθε περίπτωση βέβαια εδώ είχαμε μια ειδική κατάσταση. Ωστόσο όλο αυτό έφερε μια αναταραχή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα κατήγγειλε ότι υπάρχει σύμπραξη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου να σας πω ότι δεν αναγνώρισε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το γεγονός ότι οι περισσότερες ψήφοι είχαν αποσταλεί επιστολικά. Δεν ήταν δηλαδή οι βουλευτές παρόντες για να ψηφίσουν, αλλά το κάνανε μέσω επιστολικής διαδικασίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επικαλέστηκε.
0: Η οποία όμως είναι έγκυρη σε αυτή την περίπτωση.
1: Είναι έγκυρη, ναι. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Σε κάθε περίπτωση η θέση αυτή θα παραμείνει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και όπως σας είπα, θα υπάρχει αυτή η κατάσταση στην διάσκεψη των Προέδρων. Να σας πω επίσης ότι η κυρία Δούρου, σε δήλωσή της ακολούθως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία στο Προεδρείο μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Και η κυρία
0: Δούρου, θυμίζω, πριν περάσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι αυτή που ως προεδρεύουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλενα Ακρίτα για τη θέση του Προεδρείου που αντιστοιχεί στο κόμμα τους.
1: Ναι, μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη. Έχει κάνει και η κυρία Ακρίτα μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το πούμε και αυτό. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητά μου. Ευχαρίστησε τη Ρένα Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ που την πρότειναν, αλλά και τα άλλα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές, γιατί και κάποιοι ανεξάρτητοι στήριξαν την κυρία Ακρίτα.
0: Υπενήχθηκα ότι δεν ήταν πρωτοφανές το να μένει καινή η έδρα στο Προεδρείο. Θες να μας θυμίσεις την προϊστορία?
1: Ναι, τουλάχιστον στα χρόνια που παρακολουθώ εγώ το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ υπήρξε ένα τέτοιο παράδειγμα με και μη πλήρωση θέσης. Πότε όμως? Όταν υποψήφοι ήταν εκπρόσωποι είτε από το κόμμα της Χρυσής Αυγής, στα χρόνια εκείνα που όλοι θυμόμαστε τα μνημονιακά, τα πολύ δύσκολα, όταν η Χρυσή Αυγή ήταν μέσα στη Βουλή, αλλά και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν προτάθηκε υποψήφιος από το κόμμα των Σπαρτιατών, εκεί μπλοκαρίστηκε η υποψηφιότητά του, δεν τον είχε ψηφίσει κανένας.
0: Ναι, αλλά τότε, καλός ή κακός, μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούσε μια πολιτική υγειονομική ζώνη απέναντι στην ακροδεξιά.
1: Εδώ ήταν... Είχε ένα συμβολισμό σε κάθε περίπτωση. Ναι, τώρα εδώ είναι καθαρά.
0: Εδώ είναι ομάτο. Δεν μου αρέσει η φάτσα σου.
1: Ναι, είναι καθαρά προσωπικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα γίνεται λόγος και για μη θεσμικό προφίλ. Δεν θυμάμαι ποια ακριβή διατύπωση χρησιμοποίησε.
1: Ναι, και για μη θεσμικό προφίλ.
0: Μη θεσμικό προφίλ της κυρίας Ακρίτα. Προφανώς γιατί βρίσκεται στα δικαστήρια με την μη έχουσα πάντως θεσμική ιδιότητα, κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.
1: Καλά, αυτό
0: βάρινα,
1: δεν θα το.
0: Βάρινα, οπωσδήποτε.
1: Όπως το λες, αλλά προφανώς ναι, μπορεί να ήταν ένας από τους λόγους.
0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, να διατυπώσω ένα αίτημα προσωπικό. Λιγότερη φρίκη, παρακαλώ, και λιγότερη ιερία αγανάκτηση και περισσότερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία. Γιατί μπορεί βεβαίως το περιστατικό της Κυψέλης με το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα να είναι ανατριχιαστικό, δεν είναι όμως πρωτοφανές. Και τα όσα έχουν συμβεί μετά από ανάλογες περιπτώσεις και στη συγκεκριμένη επίσης που αποκαλύπτεται ότι δεν απασχόλησε τις αρχές για πρώτη φορά ξαφνικά προχθές όταν γίνανε γνωστά όλα αυτά τα μακάβρια. Πρόκειται λοιπόν για μια μεγάλη αποτυχία. Τον επιφορτισμένον είναι αυτό το έργο, ή δεν ξέρουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί σε αυτή τη χώρα. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με έναν κατεξοχήν αρμόδιο. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον ψυχίατρο κύριο Γιώργο Νικολαίδη, διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Συμμετέχετε επίσης ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή Λανζαρότη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παιδική προστασία και την αντιμετώπιση
1: της παιδικής... των παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ναι.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για πολλαπλές παραμελήσεις, πολλαπλές κακοποιήσεις, πλήθος αναπάντητων μέχρι στιγμής ερωτημάτων και δύο φορές που τα παιδιά απομακρύνθηκαν από αυτό το τόσο ακατάλληλο, όπως αλλιώς να το πω, περιβάλλον. Και παρόλα αυτά, ο φερόμενος ως πατέρας τους πήγε και τα ξαναπήρε από το νοσοκομείο όπου απλώς είχαν αποτεθεί, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πραγματικά λυπηρά και όντως εξοργιστικά χαρακτηριστικά σε αυτή την υπόθεση. Φυσικά, κανείς πρέπει να είναι επιφυλακτικός και ψυχραιμός, γιατί συνήθως οποτεδήποτε υπάρχουν τέτοια περιστατικά που έχουν χαρακτήρες που διαγείρουν το θυμικό, που είναι φρικόδη, που είναι ιδιαίτερα ενταχθή, πάρα πολύ συχνά υπάρχει μια εικόνα που ζωγραφίζεται και από τη δημόσια συζήτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντα επακριβώς στα πραγματικά περιστατικά και συνήθως όσοι είμαστε στον χώρο της παιδικής προστασίας βλέπουμε μια πιο αποκαθιλωμένη εικόνα σιγά σιγά με τις μέρες που περνάνε όσο αποσύρεται το δημόσιο ενδιαφέρον.
0: Τι θα πει αποκαθιλωμένη εικόνα σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Το λέω γιατί, για παράδειγμα, οποτεδήποτε συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, η δημόσια συζήτηση συνήθως κυριαρχείται από πρώτον.
0: Από τις κρεμάλες.
1: Την περιγραφή του τέρατος ενός ανθρώπου που είναι τερατώδης. Δεύτερον, μια δημόσια απέτηση για κρεμάλες, για λιντάρισμα, για τέτοιου, και για γενικότερη αυστηροποίηση των ποινών, παρότι οι ποινές για αυτά τα δικήματα στην Ελλάδα είναι από τις αυστηρότερες στην Ευρώπη. Και κατά τρίτον, ξεχνάει τελείως τα επίδικα της θεσμικής παιδικής προστασίας μόλις λίγο περάσει ο ντόρος και ο κουρνιαχτός του περιστατικού.
0: Ναι, γιατί η μιζέρια και η λουμπενοποίηση τμήματων της κοινωνίας ή η θεσμική αποτυχία της παιδικής προστασίας είναι θέματα με λιγότερο σασπένς από ότι η εικόνα του τέρατος.
1: Για μένα που δουλεύω σε αυτό το χώρο και νομίζω ότι σε αυτό εκφράζω την σκέψη και το συνέστημα αρκετών από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, φαίνεται λιγάκι ότι είναι λίγο το ξέπλυμα των ενοχών της κοινωνίας. Επειδή δεν έχουμε ως κοινωνία επενδύσει καθόλου σχεδόν στην προστασία του παιδιού, όποτε έρχεται κανένα τέτοιο περιστατικό, είμαστε στο άρον-άρον σταύρωσον αυτών για να ξεπλύνουμε τις ενοχές μας που δεν έχουμε κάνει τίποτα για να προστατεύσουμε τα πιο ευάλωτα παιδιά. Τώρα, αν φύγουμε από αυτό που είναι έχει να κάνει με το πώς εμφανίζεται στη δημόσια συζήτηση το περιστατικό, όντως υπάρχουν εξοργιστικές πλευρές και εξοργιστικές πλευρές είναι οι πολλαπλές αστοχίες των μηχανισμών στο να εντοπίσουν αυτά τα παιδιά, την ευαλωτότητά τους και να τα προστατέψουν αποτελεσματικά. Το ένα είναι αυτό που ήδη αναφέρατε, ότι έχει δει στο φως της δημοσιότητας ότι τα παιδιά αυτά είχαν απομακρυνθεί και μάλιστα όχι μια φορά από ό,τι φαίνεται, με εισαγγελική διάταξη. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει προφανώς ένα ερώτημα πια ευνομούμενη κοινωνία της Ευρωπαϊκής Υπήρου του 21ου αιώνα, μια εισαγγελική διάταξη που απομακρύνει τα παιδιά αυτά από τη βιολογική τους οικογένεια, επειδή αναγνωρίζει ότι εκεί υπάρχει κίνδυνος για αυτά, και τα τοποθετεί σε ένα περιβάλλον, άσχετα το νοσοκομείο δεν είναι ασφαλές, αλλά τέλος πάντων τα τοποθετεί εκεί για την ασφάλειά τους. Έρχεται κάποιος και παραβιάζει την εισαγγελική
0: και είναι διάταξη. Είναι και δημόσιος φορέας το νοσοκομείο.
1: Εντάξει. Τα παίρνει από εκεί και αυτό δεν πυροδοτεί στα αλήθεια μια διαδικασία ώστε πρώτον να εντοπιστεί αυτός που παραβίασε την εισαγγελική διάταξη και να τιμωρηθεί, ο πατέρας τους, και δεύτερον και σημαντικότερο να εντοπιστούν τα παιδιά και να οδηγηθούν πίσω στην ασφάλεια. Και επειδή από ό,τι φαίνεται το νοσοκομείο ειδοποίησε την εισαγγελία ανηλίκων ότι χάθηκαν τα παιδιά, δεν είναι πια εκεί, και το πιθανότερο είναι ότι όντως θα την ειδοποιούσε ακόμα και για λόγους ευθυνοφοβίας. Αυτός που μάλλον φαίνεται να αναδεικνύεται ότι ολιγόρησε και χαρακτηρίστηκε από μάλλον αδελτηρία, πείτε το, μια γραφειοκρατική έτσι, τυπική λειτουργία στην επιτέλεση της λειτουργίας της, είναι το σύστημα εισαγγελία και αστυνομία. Γιατί αυτοί θα ήταν που θα έπρεπε, αφού τους γνωστοποιείτε ότι η διάταξή σας, το σύστημα εισαγγελία και αστυνομία. Γιατί αυτοί θα ήταν που θα έπρεπε, αφού τους γνωστοποιείτε ότι η διάταξή σας...

0: και αλλιώς στην Ελλάδα τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί, έχουν μπει στο σύστημα της κοινωνίας.
1: Κύριε Νικολαίδη, μας ακούτε ή έχουμε
0: χάσει? Θα εντοπιστούν και θα γυρίσουν πίσω σε ένα περιβάλλον ασφαλές για αυτά. Γιατί και πάλι αντιμετωπίζονται ως όχο, ρε παιδί μου, αφού αυτό συνέχεια την κομπανάει, τώρα πού να κάτσεις να ψάξεις να βρεις, τώρα να το γυρίσεις πίσω για να ξαναφύγει. Εντάξει. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο όμως πιο σημαντικό από αυτό είναι το εξής. Η οικογένεια αυτή είχε μεγάλα παιδιά. Η έφηβη κόρη που είναι και σε εγκυμονούσα κατάσταση είναι 15 χρονών. Τα παιδιά αυτά άρα είχαν πολλαπλές εξακολουθητικές επαφές με υπηρεσίες και επαγγελματίες, μα εκπαίδευσης, μα σωματικής υγείας. Τα παιδιά αυτά κάπου πήγανε σχολείο, κάπου πήγανε για τα εμβόλια τους, για μια γασταντερίτιδα, για μια ίωση. Κάπου θα πήγανε 15 χρόνια. Δεν είναι ένα μωρό 2-3 χρόνων που το κρατήσανε μέσα στο σπίτι μόνο. Αυτό που αναδεικνύεται εδώ είναι η γύμνια μας από οποιαδήποτε συγκροτημένη και συστηματική πολιτική πρώιμου εντοπισμού και ανίχνευσης οικογενειών με παιδιά με βαλωτότητες, γιατί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ένα παιδί στη σχολική του διαδρομή, οποιοδήποτε παιδί, θα του παρουσιαστεί μέσα στο σχολικό κουρίκουλουμ πολλές φορές από τα πρώτα χρόνια της φοιτησής του μέχρι τα χρόνια της αποφοίτησης τα δικαιώματά σου που είναι αυτά και αν κάτι γίνεται στο σπίτι σου αυτός είναι ο τρόπος να ζητήσεις βοήθεια και αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθείς και πάει λέγοντας. Επειδή δεν τα έχουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο, τα παιδιά αυτά μπορούν να διαλάσουν τις προσοχές μας, να περνάνε κάτω από τη μύτη μας και μόνο να τα μαθαίνουμε όταν γίνονται τα πράγματα τόσο άσχημα όσο σε τέτοιες περιστάσεις.
1: Μα υπήρξαν δύο εισαγγελικές διατάξεις. Άρα κάποιοι άνθρωποι φορηγήθηκαν από αυτό που είδαν
0: δεν
1: όταν διασταυρώθηκαν με αυτά τα παιδιά.
0: Γιατί σας λέω, περιμένετε να δούμε γιατί ήταν. Γιατί εγώ έχω διαβάσει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος και κανένας νομίζω σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να είναι, ότι μία από αυτές ήταν επειδή περιπλανόντουσαν αλέτια μόνα τους και τα μάζεψε η αστυνομία. Εγώ επιμένω, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από το τυχαίο συμβάν να εντοπιστούν οι οικογένειες με παιδιά. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία του πώς δουλεύει το σύστημα παιδικής προστασίας, οπουδήποτε δουλεύει. Από το οποίο περιμένουμε να εντοπίσει τα παιδιά που έχουν βαλωτότητες είναι οι μηχανισμοί στους οποίους θα πάνε όλα τα παιδιά του κόσμου. Και αυτοί στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι κατεξοχήν το σχολείο και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επίσης, για το βρέφος, ένα από τα πιο με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα μέτρα παιδικής προστασίας σε όλο τον κόσμο είναι η οικουμενικού χαρακτήρα επισκέψεις κατοίκων μετά το μαιευτήριο στις λεχοίδες που γυρίζουν στο σπίτι τους. Στη γεωγραφική Ευρώπη, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανικών χωρών, των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κάθε γυναίκα μετά το μαιευτήριο ιδιωτικό ή δημόσιο, από την πιο κοινωνικά περιθωριοποιημένη και φτωχιά περιπλανόμενη μέχρι τη δισεκατομμυριούχο, θα δεχτεί την επίσκεψη ενός κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι της. Σε κάποιες χώρες μπορεί να είναι επισκέπτης υγείας, να έχουν παραλλαγές στο μοντέλο, στις περισσότερες είναι κοινωνικός λειτουργός. Και αυτό θα γίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις γεννήσεις. Γιατί θα γίνει αυτό? Ο άνθρωπος αυτός θα πάει και θα δει υλικά. Τα καταφέρνετε, για παράδειγμα. Έχετε να του βρείτε γάλα, να του έχετε πάμπερς, να του έχετε κούλια, να του έχετε μπιμπερό. Συμπεριφορικά τα καταφέρνετε, να το κοιμίζετε αν είναι ένα δύσκολο παιδί και κλαίει ή το κοπανάτε για να σταματήσει. Ψυχικά αναδιατάχθηκαν οι ισορροπίες μέσα στο νοικοκυριό με το που ήρθε ένα καινούριο, έχει που να κοιμηθεί, έχει που να ζήσει, ζωτικό χώρο να αναπτυχθεί. Επίσης, ψυχοπαθολογία, ψυχοτική, χρήση ουσιών, άλλες καταστάσεις που μπορεί να είναι κίνδυνος για το βρέφος θα εντοπιστούν και θα γίνει μια παρέμβαση πρώιμη ώστε να μην πάνε τα πράγματα στο μη χειρότερο μόνο. Αυτού του είδους τα οικουμενικά προγράμματα είναι η καθημερινή πραγματικότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι επιστημονική φαντασία όπως μπορεί να ακούγεται στο ελληνικό συγκείμενο. Είναι αυτό που γίνεται παγίως σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης. Επίσης, ένα παιδί που θα χρειαστεί να απομακρυνθεί από την βιολογική του οικογένεια, γιατί θα το εντοπίσει η αστυνομία να περιπλανείται ασκόπος ή να επαιτεί, μα γιατί θα υπάρχει μια καταγγελία, μα για οποιοδήποτε λόγο.
1: Έχουν πού να το στείλουν και

0: αυτό το που δεν έχει.
1: Σε όλες τις χώρες και πάλι της γεωγραφικής Ευρώπης δεν θα πάει ούτε σε ίδρυμα και δομή που ακούω τώρα αυτή τη συζήτηση δεν έχουμε δομές και δεν έχουμε δομές και τρελαίνομαι. Χρειαζόμαστε λιγότερες δομές, όχι περισσότερες. Δεν θα πάει ούτε σε δομή, ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε αστυνομικό τμήμα. Θα πάει σε μια οικογένεια. Σε μια ανάδοχη οικογένεια και επειδή τα παιδιά που θα πάνε επιγόντως, γιατί θα τα βρούμε στον δρόμο να περιπλανώνται ασκόπως, αυτό θα συμβεί στις 1 η ώρα το πρωί, θα πάει σε μια οικογένεια στα πλαίσια της επίγουσας επαγγελματικής αναδοχής. Γιατί αυτός που μπορεί να έχει διαθέσιμο το σπίτι του στις 2 η ώρα τα ξημερώματα για να φιλοξενήσει 3 παιδιά, δεν μπορεί να το κάνει μόνο αλτρουιστικά, είναι μια δουλειά αυτό για την οποία πρέπει να αποζημιώνεται. Και έτσι δουλεύει το μοντέλο σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα πήγε να θεσμοθετηθεί η επαγγελματική αναδοχή πριν 5 χρόνια, φτιάχτηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Τελικά το νομοθετικό πλαίσιο δεν περιέλαβε σχεδόν καθόλου τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Περιέλαβε μόνο τα παιδιά με αναπηρία που παίρνει ένας επαγγελματίας από ίδρυμα, όχι δηλαδή τα παιδιά που απομακρύνονται και δεν έχουμε που να τα πάμε. Αυτό προβλέφθηκε ως υποπερίπτωση σε μία παράγραφο της υπουργικής απόφασης, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ το μοτόν. Αλλά και το κύριο σώμα της νομοθετικής ρύθμισης για την επαγγελματική αναδοχή, που αφορά, ξαναλέω, έτσι όπως τελικά δυστυχώς διατυπώθηκε, μόνο τα παιδιά με αναπηρία που κάποιος παίρνει από τα ιδρύματα, και αυτό υλοποιήθηκε με τέτοιο μίζερο τρόπο που κατέληξε σήμερα, παρά και το Ταμείο Ανάκαμψης και τη χρηματοδότηση, να έχουμε μόνο 8, ονομαστικός και αριθμητικός, 8 επαγγελματίες αναδόχους όλη τη χώρα.
0: Ας μείνουμε σε αυτό το νούμερο γιατί είναι συντριπτικό. Και ας προσπαθήσουμε να τα αφομοιώσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά τον ψυχίατρο Γιώργο Νικολαίδη, διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94. Και ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Βασίλης Γεωργίου στη ρυθμίση του ήχου και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Παραδίδουμε την ραδιοφωνική σκητάλη στην Ελισάβετ Κουτίδου για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 84.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξη βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Μύτικα Θήβας, όπου νωρίτερα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάριστο Ευβοίας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινα. Συνολικά 23 αγροτοτασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξη του σε Vidcast της εφημερίδας Τα Νέα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Την παραίτησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος, έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί για λόγους, όπως είπε, προσωπικής αξιοπρέπειας. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για αλλίωση του Master Plan. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξε αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, ενώ το οικονομικό πρόγραμμα προβλέπει μέτρα συνολικού μεικτού κόστους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κριτικής τρομοκρατίας, προέβη επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκος με λετωνικό διαβατήριο και άντρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στον Παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, έτοιμο να μετεκαταστήσει κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα είναι το Ισραήλ, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσουν το πράσινο φως, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Και ο καιρός, εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρό. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984.

Μετά από μια επανεκκίνηση, το τραγούδι αυτό νομίζω ταιριάζει. Όλα είναι μπροστά και κάπως έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, που συναντιόμαστε ξανά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μετά έτσι από την ανάπαυλα του Αυγούστου, αλλά και μετά από αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες μέρες και ίσως έχετε ακούσει στις εκπομπές από το μεσημέρι, οπότε και ξεκίνησαν και πάλι ζωντανές εκπομπές. Όλα καλά λοιπόν και όλα είναι μπροστά. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου Βασίλης Γεωργίου και φυσικά είναι η γλυκιά συμμορία στα ραδιοφωνά σας. Καλά να περάσουμε ως τις 9.

Αυτό είναι το κύμα, το υπέροχο ορχιστρικό θέμα του Κωνσταντίνου Βίτα. Ενώ ξεκινήσαμε με Νατάσα Μποφίλιου και Όλα είναι μπροστά, ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας της με τον Μανώλη Φάμελο, η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία επιστρέφει 20 χρόνια μετά στο Θέατρο Βράχων, εκεί από που ξεκίνησε το ταξίδι, εκεί που έκανε μία από τις μεγάλες της έτσι, πρώτες συναυλίες, 20 χρόνια κοινής διαδρομής μαζί με τους συνεργάτες της, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ένας κύκλος που έκλεισε με το Κατοικέγεται και ένα καινούριο κεφάλαιο που ανοίγει με το Όλα Τέλεια, το καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, και έτσι κάπως φτάνει και στην παράσταση αυτή, η οποία θα ολοκληρώσει τον καλοκαιρινό της κύκλο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τίτλος Μέτρημα. Και όπως ξέρετε, παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που γίνονται πάρα πολλές συναυλίες στην πόλη μας, έτσι. Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές δημιουργεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στην πόλη, πολλές συναυλίες και πολλές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις που περιόδευσαν το καλοκαίρι, που παρουσιάστηκαν στην Επίδαυρο, που κάποιες από αυτές άρεσαν, κάποιες άλλες λιγότερο. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια.

Εντάξει, μια απότομη αλλαγή ήταν αυτή ενός τραγουδιού. Η αλήθεια είναι ότι σταμάτησε λίγο απότομα το προηγούμενο το συγκεκριμένο. Όπως ίσως ξέρετε και όπως ίσως έχετε ακούσει, φιλοξενούμαστε στο δεύτερο όροφο εδώ του χώρου του σταθμού, στο χώρο αυτό στην Τεχνόπολη, και σίγουρα κάποια πράγματα είναι και αρκετά καινούρια για μας, αλλά με καλή διάθεση όλα βρίσκονται. Ήταν πάντως ο Νίκος Πορτοκάλογλου που μας είπε πως όλα αλλάζουν, και λίγο πριν ο Γιώργος Δημητριάδης, και θυμήθηκα και αυτό το γνωστό στίχο: όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.

0: Αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας και το «Μην αρχίζεις ξανά», ένα τραγούδι, το πρώτο έτσι που αγαπήθηκε με τη φωνή του, μια διασκευή σε ένα ξένο τραγούδι, και αύριο 3 Σεπτεμβρίου εδώ στην Τεχνόπολη, που από σήμερα έτσι ξεκινάει το πρόγραμμά της, το φθινοπορεινό του μήνα αυτού, που νομίζω θα πάει μέχρι μέσα Οκτωβρίου για να είμαι πιο σωστή. 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας λοιπόν, πότε περάσαν 20 χρόνια, γιορτάζει τα 20 χρόνια αυτής της μουσικής διαδρομής με τραγούδια, με συναυλίες, με αγαπημένες στιγμές, με δυνατές συγκινήσεις, μια ξεχωριστή γιορτινή βραδιά με τραγούδια από όλη αυτή την πορεία, και μαζί του θα είναι στη σκηνή ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης, Ευελίνα Αγγέλου, τρίο λατρίο, Αναστασία Φεργαδιώτη, Χρυσή Παπαγιανούλη και ο κύριος Κάπα. Και αμέσως μετά, δηλαδή αυτή την Παρασκευή 4 του μήνα, η καθιερωμένη φθινοπορεινή σεπτεμβριάτικη γιορτή Θέλω του Σπύρου Γραμμένου εδώ στην Τεχνόπολη.
1: Όταν ξυπνάω να μου λες μια καλημέρα, θέλω

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις τον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στρίψω.

Αυτή είναι φοβερή και τρομερή Χατζη Φραγκέτα. Σίγουρα θα τους έχετε κάπου ακούσει. Και αυτοί έρχονται στην Τεχνόπολη. Έτσι έχουμε κάνει μια στάση εδώ στο δικό μας χώρο για να σας πούμε τις συναυλίες που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Με κοινό που τους ακολουθεί έτσι σταθερά μέσα στα χρόνια. Χατζη Φραγκέτα The Band 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Μια μεγάλη συναυλία σε full μπάντα με τα αγαπημένα τους τραγούδια, τις χαρακτηριστικές τους μελωδίες και την ενέργεια που έχουν και μπορούν έτσι να φτιάχνουν μια βραδιά με ρυθμό και ανεβασμένη διάθεση. Και λίγες μέρες μετά, πάλι εδώ στην Τεχνόπολη, αυτό το υπέροχο δίδυμο, η Όλγα και η Νίκη Σκιαδαρέση. Πότε είναι, να το δω. Ναι, 7 Σεπτεμβρίου, την άλλη Δευτέρα δηλαδή.

δώσω, να στο δώσω να το καταλάβει. Διαβάζω την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζει και είναι αβάσταχτη, πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνει. Πες μου τι σκέφτεσαι, πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε θέμα.

δώσει να σπουδώσει να το εμπεδώσει. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ενενώσεις τις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα, πράγμα.

Η Ευσταθία μας τραγούδησε για το καλοκαίρι που θα έρθει. Τώρα το καλοκαίρι είναι πίσω και βέβαια ακόμα δεν έχουμε αποκαταστήσει πλήρως και όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Οπότε αν θέλετε να τα πούμε, μπορείτε να με βρίσκετε στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες και να τα λέμε και από εκεί. Γλυκιά συμμορία στον Αθήνα 84. Ξαναβρισκόμαστε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μέχρι τις 9 εδώ.

Αυτή είναι η Μαρία Κουτσουρλή, νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός και το «Φεύγω μακριά». Μόλις επιστρέψαμε όμως, τώρα δεν φεύγουμε. Και για τη συνέχεια είναι άλλη μια νέα καλλιτέχνηδα που έχει γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και έχει αγαπηθεί πολύ, και αυτή είχε ένα πολύ γεμάτο και ωραίο καλοκαίρι και θα κλείσει έτσι την περιοδία της, τουλάχιστον εδώ για την Αθήνα, γιατί έχει και Θεσσαλονίκη, έχει και άλλες πόλεις. Πάντως η μεγάλη συναυλία για την Μάρινα Σπανού το Σεπτέμβριο εδώ στην Αθήνα είναι 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων.

Αυτός ήταν ο Παύλος Παυλίδης και το ποδήλατο και κάπως έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο. Η Γλυκιά Συμμορία κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσει. Μια Αριστεία Γιάννου κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή, επανεκκίνηση μετά από τις διακοπές, μετά από τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν εδώ, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλύτερα και συνεχίζουμε. Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν και τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αιχμές κατά της κυβέρνησης, απαντώντας την κριτική για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, αλλά και για την ημέρα που διάλεξε να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος. Όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, θα ρωτάω τον κύριο Μητσοτάκη πότε θέλει να μιλάω, πριν ή μετά. Διερωτήθηκε. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και σημείωσε πως η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ως βασικούς στόχους έθεσε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, την επιτάχυνση της σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την κατάκτηση ισχυρότερης θέσης στο νέο διεθνή καταμερισμό. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε. Και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν, καταλήγει. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του σε Vidcast της εφημερίδας Τα Νέα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα. Σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και στο Μύτικα τη Θήβα. Μένεται η φωτιά σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρνα. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Την παρέτησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου υπέβαλε ο Σταύρος Αμπένος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Σουφλί για λόγους, όπως είπε, προσωπικής αξιοπρέπειας. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για αλλίωση του Master Plan. Στο διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Πάτριο, του οποίου χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μία άμεση λύση, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η ανεμίθα πνέων βόρειο-βορειοανατολική ως 4, τοπικά στα ανατολικά 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακούμε συνήθως στις αρχές του Αυγούστου, στις αρχές του μήνα που περιμένουμε να μας φέρει όλα τα σαν θαύματα στη ζωή μας. Το βασικό θέμα που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Οι ήσυχες μέρες του Αυγούστου» με τον τίτλο «Εμβατήριο». Και εμβατηριακά μοιάζει ή θα ήθελε να μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλό Σεπτέμβρη λοιπόν να έχουμε και είμαστε εδώ μετά από ένα καλοκαίρι περιπετειώδες αλλά και μια κίνηση σχεδόν περιπετειώδη εδώ στο σταθμό μας, στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Όμως και μετά από αυτή την περιπέτεια με την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν λίγο καιρό, ο σταθμός είναι εδώ, εκπέμπει ξανά και πώς αλλιώς. Μάνος Χατζηδάκης και εδώ σε αυτό το θέμα που ακούμε πάλι για την ταινία «Οι ήσυχες μέρες του Αυγούστου» που μπορεί να φεύγει κάθε φορά ο Αύγουστος αλλά εμείς ακόμα συντονισμένοι με αυτόν είμαστε και κυρίως με τις θερμοκρασίες του. Από αυτό το soundtrack ας ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που γράφτηκε πάνω σε αυτή τη μελωδία. Μικραίνει το φεγγάρι και πράγματι μικραίνει μια πανσέλινος του Αυγούστου δυνατή σαν γροθιά. Μικραίνει το φεγγάρι με την ποίηση του Νίκου Γκάτσου και την ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου.

Όση αγάπη προλάβαμε να μαζέψουμε ή να δώσουμε τον Αύγουστο, το μήνα που είναι ανοιχτό στο θέμα της αγάπης, τον μήνα τον πιο ερωτικό, τον μήνα και της οικογένειας, τον μήνα της φιλίας, τον μήνα που τέλος πάντων θέλει από μας να βγάλουμε ό,τι αισθανόμαστε για τους οικείους μας. Συνήθως αυτό είναι χαρά. Τώρα αν είδαμε λίγη γκρίνια παραπάνω, τσακωμούς και όλα αυτά, λέγεται ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μακάρι να ζούμε καλοκαίρια χωρίς τέτοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ επιστροφή στην πόλη πια, και θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γράφτηκε για μια πόλη που ο καθένας την έχει στο νου του σαν δική του. Είναι η πόλη που είναι ένα πρόσωπο τελικά. Ήταν 2 του Σεπτέμβρη του 2021 όταν έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε με την επίηση του αδελφού του, του Γιάννη, για μια όμορφη πόλη, από τον κύκλο τραγουδιών Λιποτάκτες.

Ένα καλοκαίρι ακόμη που έφυγε, και κάθε καλοκαίρι φεύγει χωρίς καν να το καταλάβουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βιαστικά, άρων. Ένα τραγούδι με αυτό τον τίτλο που έρχεται από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Άγριες Μέλισσες». Μουσική από τον Άλεξ Σιντ, η στίχη είναι της Ουρανίας Πατέλη και η ερμηνεία της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιάννη Κουκουράκη.

Πάνε και οι ανοιχτές αγκαλιές, αν πράγματι υπήρξαν τέτοιες μέσα στο καλοκαίρι, μιμούμενες στη θάλασσα και την ανοιχτή γαλάζια αγκαλιά της, με αυτή την ηρεμία και με αυτό το ταξίδι που υπόσχεται. Πάνε λοιπόν και αυτά τώρα, μέρες του Σεπτέμβρη που ξεκινάνε, και η επαρχία, αν μία φορά μοιάζει κάπως μελαγχολική όταν εμείς επεμβαίνουμε σε αυτήν με τέτοιες αχόρταγες επιθυμίες μέσα σε συμπυκνωμένο χρόνο να ζήσουμε τα πάντα, και είναι σαν να είμαστε πεινασμένοι, μοιάζει διπλά μελαγχολική όταν φεύγουμε και απλώνεται μία ερημιά. Εμείς είναι σαν να παίρνουμε αυτή την ερημιά της μαζί στις πόλεις. Το τέλος του καλοκαιριού, με την ποίηση του Ντίνου Σιώτη και τη μελοποίηση από τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη που το ερμηνεύουν κιόλας.

Καλοκαίρια που προσφέρονται για να βγάλουν όλη αυτή την ποίηση που έχουμε μέσα μας και μόνο που κοιτάμε κάτι το οποίο είναι ομορφιά για μας. Είναι αυτό που λέμε στις μέρες μας, έχει αισθητική. Η αισθητική του καλοκαιριού, η ομορφιά του καλοκαιριού που δεν χωράει πια παρά μόνο σε κάποια τραγούδια. Και αυτά αν υπάρχει χώρος και διάθεση να επικοινωνηθούν ανάμεσά μας. Να τραγουδήσουμε για μια σελήνη και όχι μόνο να κάνουμε events όπως τα λένε ή party ή κάτι σαν δεξιώσεις ή συναυλίες κάτω από το φεγγαρόφως της Πανσελίνου. Διακοπές στη Σελήνη είναι ο Παπαζό με τον Μίλτο Πασχαλίδη που μοιράζεται ερμηνευτικά μαζί του αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Παπαζό και συνοδεύει η ορχήστρα της ΕΡΤ.

0: Σου λέω σήκω και πάμε για κοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Ξανά από την αρχή, ξανά και ξανά αυτό ψιθυρίζουν σαν αυτό το παιχνίδι με τα βότσαλα, τα λόγια του καλοκαιριού, τα λόγια των εραστών του καλοκαιριού. Πάμε να συναντήσουμε έναν Πορτογάλο τραγουδοποιό, τον Σαλβαδόρ Σομπράλ, ο οποίος μιλάει για αυτό, για τους ψιθύρους των εραστών που μοιάζουν στον αέρα να χορεύουν τα λόγια σαν ένα βάλς. Ένα βάλς που κανείς ποτέ δεν θέλει να τελειώσει. Από το άλμπουμ του Παρίσι Λισαβόνα, La Soufflaise.

0: recommencer indéfiniment pour tous les amants.
1: Αυτή την ιδέα των ψιθυριστών λόγων των εραστών που στροβιλίζονται στον αέρα, στην κρατήσουμε για λίγο ακόμη, για να θυμηθούμε έναν ποιητή που ανέβασε τους εραστές ψηλά, για να μπορούμε να τους παρατηρούμε σαν αστερισμούς στον ουρανό και να τους ψηλαφούμε σαν λέξεις, να τους αναλύουμε σαν σύμβολα ονείρου. Ανδρέας Εμπειρίκος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1901.

Έχει μύθια Ανδρέας Εμπειρίκος, μελοποιημένη η ποίησή του από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, και αυτό το μελοποιημένο ποίημα βρίσκεται στο δίσκο τους «Απρίλη ψεύτη». Αλλά και Αύγουστε ψεύτη θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί από όλους τους μήνες ίσως είναι αυτός που το χθες το κάνει ακόμα πιο μελαγχολικό. Ένα είναι το τραγούδι του χθες, το «Yesterday», Beatles, από τον Γερμανό τσελίστα, τον Jan Vogler.

Υπάρχουν τραγούδια που μόνο τη μελωδία τους να ακούσεις και να απομονωθούν τα λόγια ή να μην τα γνωρίζουμε τα λόγια, λέμε τώρα για ένα τραγούδι σαν το Yesterday, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια συνθήκη που μας βάζει να κάτσουμε και να στοχαστούμε πάνω στα περασμένα. Τα περασμένα που όμως κοιτάνε μπροστά. Δεν υπάρχει λόγος άλλωστε να επαναδιασκευάζονται αυτά τα τραγούδια, να επαναπροσεγγίζονται σε όποια μορφή, ή τραγουδιστική ή ορχιστρική, αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση να φέρουμε το χθες τώρα και μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι. Έρχεται από μια ταινία που λεγόταν Unchained Melody από τα μέσα του 1950 και για αυτή την ταινία γράφει μουσική ο Alex North. Αργότερα αυτή η μελωδία απέκτησε λόγια από τον Hi Jarrett και έγινε ένα από τα τραγούδια της μεγάλης αγάπης που γενικώς προχωράει μέσα στα χρόνια. Unchained Melody από την Ann Brunn εδώ.

Κάθε εποχή φέρνει και τα τραγούδια αγάπης. Έτσι, από τα χρόνια του 50, από μια ταινία που λεγόταν Unchained, όπως είπαμε, προέκυψε το Unchained Melody, που πια έχει γίνει ένα κλασικό τραγούδι. Και αυτά τα τραγούδια που μιλάνε για την αγάπη με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να κάνουμε εμείς μια επίσκεψη σε μουσείο. Γιατί αν δούμε τώρα πώς είναι η αγάπη ανάμεσά μας, ίσως να μην βρίσκαμε ακόμη τραγούδια. Ο τελευταίος αναλογικός έρωτας είναι το τελευταίο άλμπουμ, το πρόσφατο, της Μαρίας Παπαγεωργίου, και εκεί μέσα υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις για το πώς αισθανόμαστε τον έρωτα. Συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου με ένα τραγούδι που έχει γράψει η Ευτυχία Κατινάρη και λέγεται «Ζευγαρώνουν οι Λεύκες».

Αν παρατηρήσατε τα δέντρα έτσι στις εξοχές που βρεθήκατε, έστω και για μία εκδρομή, δεν λέμε τώρα για διακοπές και πολυήμερες άδειες, μιλάμε για μία στιγμή που μπορούμε να βρεθούμε στην εξοχή του καλοκαιριού. Αν παρατηρήσετε λοιπόν τα δέντρα, είναι σαν έτσι όπως μας φαίνεται κοντά ο ουρανός το καλοκαίρι, ειδικά όταν έχει και πανσέλινο, και φαίνονται κοντά τα αστέρια, σαν όλα αυτά να γίνονται ένα. Και σαν γι' αυτό τον λόγο ακριβώς να έχουν έρθει όλα αυτά τα στοιχεία, τα μοναδικά της φύσης, σαν πολύ βασικές φιγούρες και χαρακτήρες μέσα στην ποίησή μας αλλά και στο τραγούδι μας. Αυτό λοιπόν που θα ακούσουμε το τραγούδι ονομάζεται «Ο Αργυρά Πανσέλινος» και είναι ο Γιώργος Πατεράκης με το String Theory που μελοποιούν έναν ποιητή μάλλον ίσονα και άγνωστο, τον Ιάκωβο Πιπιτσιπιό. «Ο Αργυρά Πανσέλινος» με την ερμηνεία του Αργύρη Μπακυρτζή.

Ως εδώ και για απόψε, πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, όπως λέμε, τη ραδιοφωνική, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά, του αύριο εδώ στις 9. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για αυτό το φορητό, τον ουρανό, για τον ουρανό που χρειαζόμαστε, για τις ανάσες μας, για τον αέρα μας, όπου και όπως και να έρχονται οι συνθήκες, να τον βρίσκουμε. Είναι τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Κίκη Λέσεντριτς, Μανώλης Μητσιάς, με το φορητό τον ουρανό μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι: κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Πατριωτική εισφορά 1% στην περιουσία των ισχυρών, ενώ αναφερόμενο στο τραπεζικό σύστημα και στη φορολόγηση των κερδών του, σημείωσε πως την τετραετία θα πληρώνουν φόρο κανονικά όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ενισχυτικά, σημειώντας πως η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασό και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Σήμερα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας και καταλήγει στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του σε Βίτκας της εφημερίδας Τα Νέα, επισήμανε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα. Σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίθηκε και η εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου νωρίτερα εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και το Μύτικα Θήβας. Στο διεθνή χώρο, τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε τη νύχτα που πέρασε. Μεταξύ αυτών, τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αμάχων. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιρέτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Μπρέντ να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, στα στενά του ορμού, στα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε να μετανομαστούν σε στενά τραπ, δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού έπεσαν οι νάρκες, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 4, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για τις επόμενες 2 ώρες στην Άνση Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.

Marta Ren and the Groove Velvets. Ξεκινήσαμε το Release Me. Χαίρετε, χαίρετε. Μεγάλη επιστροφή στον αέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά μαζί σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα στήριξης. Παραθύρωμεθα λοιπόν και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

Θα χρειαστούμε ένα διάστημα να συνηθίσουμε το νέο στούντιο. Να πω λοιπόν ότι ευχόμαστε καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη σε όλες και όλους. Τον συμπαθούμε ή όχι αυτό το μήνα. Επιστρέφουν δυναμικά και οι συναυλίες στην Αθήνα. Είχαμε πάρα πολλές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις να γυρίζουν τα νησιά και την περιφέρεια. Τώρα οι περισσότεροι και οι περισσότερες επιστρέφουμε στη βάση μας.

Είχαμε πει αρχές Αυγούστου τα προγράμματα των συναυλιών του Σεπτεμβρίου, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να τα επαναλάβουμε και να τα υπενθυμίσουμε.

Εκκίνηση λοιπόν από την Τεχνόπολη, που εκτός από εμάς τις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 φιλοξενεί και μια μεγάλη σκηνή. Και ξεκίνησε ήδη ο μουσικός Σεπτέμβρης, η μουσική Τεχνόπολη, απόψε με συναυλία του Γρηγόρη Σαμόλη. Αύριο Πέμπτη έχουμε 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας, μια μεγάλη επιτυχιακή συναυλία με πάρα πολλούς καλεσμένους, κύριο Κάπα, Μπαμπιστόκα, Γιώργο και Νίκο Στρατάκη, Βελίνα Αγγέλου, Θανάση Βασιλόπουλο, Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Μεγάλη συναυλία για το Λεωνίδα Μπαλάφα, μεγάλο αφιέρωμα στην μουσική του πορεία. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όπως το συνηθίζει κάθε Σεπτέμβρη, ο Σπύρος Γραμμένος ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης, ο οποίος έχει καλεσμένους ανθρώπους από την σκηνή stand-up της Αθήνας, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Αριστοτέλη Ρίγα και Πάρη Ρούπο.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου οι σκιαδαρέσεις στη σκηνή της Τεχνόπολης. Τετάρτη 9 Χατρίκ και Φάντρακαρ, διπλό το κόλπο. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Χατζη Φραγκέτα. 11 και 12 Παρασκευή και Σάββατο Rock Hard.

14 Σεπτεμβρίου Ρασιοναλίστας, 16, 40 χρόνια μωρά στη φωτιά, μεγαλύτερη παιδιακή συναυλία. 18 Σεπτεμβρίου Night Stalker, Special Anniversary Show το χαρακτηρίζουν. Μέλη από τους Villagers of Ioannina City, τα χιλιομόδια τους Planet of Zeus και ο Άλεξ και ο Καλοφωλιάς θα τους ανέβουν στη σκηνή με τους Night Stalker. Ρίζες Fest έχουμε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ήταν ο Fab Samperi και συνεχίζουμε με Miles Sanko, με το Βρετανό τραγουδιστή της soul και jazz, τραγουδοποιό, συνθέτη, παραγωγό και κινηματογραφιστή.

Φεύγουμε από τον Γκάζι και πάμε να πιάσουμε τους λόφους της Αθήνας, στο Λόφο Φιλοπάπου και στο Θέατρο Δώρα Στράτου μετά τις συναυλίες του Ιουνίου. Συνεχίζονται τα F-Hill Sessions. 7 Σεπτέμβρη στο Λόφο Φιλοπάπου ανεβαίνει Θοδωρής Βουτσικάκης με Λίνα Νικολακοπούλου για το τυχερό του αστέρι. 8 Σεπτέμβρη Χαΐνιδες, 9 Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. 14 και 15 Σεπτεμβρίου Λίκη Live με Γιάννη Αγγελάκα και Νίκο Βελιώτη. 16 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στη χώρα μας οι Grand Brothers. 24 Σεπτεμβρίου Σαβίνα Γιαννάτου, Primavera in Salonico, Lamia Bdiwi. 24 Σεπτεμβρίου Τρίο Τζουμπράν. 26 Χειμερινή Κολυμβητές. 27 Σταύρος Λάντσιας με 8 μέλη στην ορχήστρα, παρουσιάζει το άλμπουμ του Waving Hands ζωντανά. 28 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου, Μαρία Παπαγεωργίου.

Ντουέτο και η Μπόντι έχουν βάσει τους το Βερολίνο και περιοδεύουν. Ακούσαμε το κομμάτι Fight for Peace.

από το ηλεκτρονικό βερολινέζικο ντουέτο Bondi που ακούσαμε προηγουμένως. Τώρα ακούσαμε το psychedelic soul duo Rio Costa από το Los Angeles και το ολοκένουργιο πραγματικά single Slowly που κυκλοφόρησαν μετά το περσινό debut album τους Unicorn.

Ευχήλ Sessions και μουσική στο Λόφο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θέατρο και μουσική στο Λόφο Λυκαβητού.

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις ο Λυκαβητός. 14 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει όμως για να τραγουδήσει η Ιουλία Καραπατάκη. 15 Σεπτεμβρίου Γιάννης Χαρούλης. 17 Ευανθία Ρεμπούτσικα. 20 Villagers of Ioannina City. Βενσερέμους Tour 2026. 21 Σεπτεμβρίου με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί Αλκίνος Ιωαννίδης. Το ίδιο και 23 του μηνός για την πρώτη από τις δύο συναυλίες του Μίλκου Πασχαλίδη. Εισιτήρια υπάρχουν για τις 24 Σεπτεμβρίου, αν θέλετε να τον δείτε και να τον ακούσετε ζωντανά. Και προσπέρασα 22 ενάτου ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, στο οποίο τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης.

Έχουμε βέβαια συναυλίες το Σεπτέμβριο να ξεκινούν και σε κλειστούς χώρους, όχι μόνο σε ανοιχτά θέατρα και εδώ στην Τεχνόπολη. Dub Inc., πρώην Dub Incorporation, επιστρέφουν στην Αθήνα. Μεγάλη συναυλία όπως πάντα 12 Σεπτέμβρη και θα πραγματοποιηθεί στο Gagarin 205. Made in France Reggae, γαλλόφωνα, αγγλόφωνα κομμάτια και άλλες γλώσσες ακούγονται, σίγουρα πολύς χορός.

Έρχεται όμως το Σεπτέμβρη και ένα αφιέρωμα σε δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα, Motorhead και AC/DC, αφιέρωμα από τις tribute bands City Kids και Dirty Deals, 18 Σεπτεμβρίου, κύτταρο Υπήρου 48 και Αχαρνών.

Never Enough από το περσινό άλμπουμ του Charlie Winston, Love Isn't Easy. Και εμείς, καθώς πλησιάζει 11, πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Ελισάβετ Κουτίδου στις ειδήσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σπόδρη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Πατριωτική εισφορά 1% στην περιουσία των ισχυρών, ενώ αναφερόμενο στο τραπεζικό σύστημα και στη φορολόγηση των κερδών του, σημείωσε πως την τετραετία θα πληρώσουν φόρο κανονικά όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικοί φόροι οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασό και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η Φαλοκρηπίδα. Στην ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα. Σήμερα, τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του παιδιού και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, κοντά στους σειρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ιδιαίτερο δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν αύριο 2 άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτικα, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Στο διεθνή χώρο, τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε τη νύχτα, μεταξύ αυτών και το βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση που η Τεχεράνη χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Από την πλευρά του, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 4, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Robert Plant και Alison Krauss στο Can't Let Go. Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια. Και αφού είπαμε πάρα πολλά για τις αθηναϊκές συναυλίες του Σεπτεμβρίου, δεύτερη ώρα Τετάρτης, όπως πάντα, αφιερωμένη στον κινηματογράφο.

Λίγες μέρες πριν από το κομμάτι του John Allen κυκλοφόρησε αυτό του Leon Bridges που μόλις ακούσαμε, Talk It Over. Και επειδή το υποσχέθηκα, πάμε τη βόλτα μας στα σινεμά και στις νέες ταινίες που έρχονται αύριο στις αίθουσες. Ξεκινώντας από το ασπρόμαυρο φιλμ του Πολωνού Παύλη Παυλικόφσκι, με ιδιαίτερη αγάπη στη χώρα μας. Όχι όμως η ταινία. Η ταινία ονομάζεται Πατρίδα, Fatherland, και έχει αποσπάσει ήδη βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου. Ο νομπελίστας συγγραφέας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μαύρη Buick, διασχίζοντας την κατεστραμμένη Γερμανία από τη Φραγκφούρτη, που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή, έως τη Βαϊμάρη, το σοβιετικό έλεγχο. Hans Zisler στο ρόλο του Τόμας Μαν και η υποψήφια για Όσκαρ Σάντρα Ούλερ υποδείχνει.

Αν κρίνουμε από το τρέιλερ, ο οσκαρικός σκηνοθέτης έκανε πάλι το θαύμα του. Έτσι είναι η ζωή, η ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι που έκοψε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ιταλία και είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Το φιλμ εξερευνά με ακραίο χιούμορ ένα κεντρικό δίλημα των σύγχρονων κοινωνιών, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να δεχτούμε την ανάπτυξη. Σε ένα μικρό χωριό λοιπόν της Σαρδινίας, ένας βοσκός μάχεται πολύ ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο μοναδικός κάτοικος που αρνείται να πουλήσει τη γη του σε κατασκευαστές οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πολυτελές θέρετρο. Γιατί η γη για εκείνον σημαίνει μνήμη, οικογένεια αλλά και τρόπο ζωής.

Τώρα, αν δεν έχετε ψηφοφορία και θέλετε μια δόση γερή δόση αδρεναλίνης, έρχεται η ταινία Πτώση 2 των αδερφών Spearing, συνέχεια του της ταινίας Πτώση. Στο sequel η δράση μεταφέρεται στην Ταϊλάνδη. Η Τζαξ, μετά το θάνατο της αδερφής της, έρχεται σε επαφή με τη φίλη της Λούς και αποφασίζουν να επιχειρήσουν μια επικίνδυνη διαδρομή, εξαιρετικά επικίνδυνη, στο όρος Κουάν. Συμβαίνει όμως μια ξαφνική κατολίσθηση, καταστρέφεται το πέρασμα και μένουν παγιδευμένες σε τρομακτικό ύψος χωρίς ασφαλή διέξοδο.

Κλείνουμε τις νέες ταινίες με ένα θρίλερ και μια κλασική ιστορία η οποία μετατρέπεται σε εφιάλτη, ο διάσημος ξύλινος Πινόκιο από το παιδικό μυθιστόρημα του Κάρλο Κολόντι πέφτει στα χέρια του Άγγλου σκηνοθέτη Ρις Φρέικ Βότερφελντ, ο οποίος είχε κάνει θρίλερ και με πρωταγωνιστή τον Winnie the Pooh. Τώρα στην ταινία του Πινόκιο ξεκούρδιστος, ο Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του Τζέιμς μια ζωντανή ξυλινή κούκλα που ονομάζεται Πινόκιο, θέλοντας να τον βοηθήσει να διαχειριστεί την απώλεια του καλύτερου του φίλου. Ο Πινόκιο γνωρίζει τον ανθρώπινο κόσμο μέσα από τη σχέση του με το αγόρι και προσπαθεί να κατανοήσει τι ξεχωρίζει έναν άνθρωπο από μια κούκλα. Αυτή η αρχικά και φαινομενικά αθώα περιέργεια μετατρέπεται σε αιμονή και ο Πινόκιο θέλει να γίνει με κάθε κόστος πραγματικό αγόρι.

και μία έξτρα ειδική προβολή. Το ντοκιμαντέρ The Match για το θρυλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας του 86, πολύ αναμενόμενο για πολλούς ντοκιμαντέρ, παρουσιάζεται σε τρεις ειδικές προβολές εδώ στην Αθήνα. Μετά την επίσημη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Κανών εκτός συναγωνισμού και πριν την επίσημη έξοδό του στις αίθουσες της 10 του μηνός. Αύριο λοιπόν 3 Σεπτεμβρίου η ταινία προβάλλεται το ντοκιμαντέρ στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο. Παρασκευή 4 Έγκλη Σινεμά Ζαπίου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματογράφο στην Κηφισιά. Στο Θερινό Κινηματογράφο Μπομπονιέρα. Και ο κύκλος των ειδικών προβολών που είναι 4 ολοκληρώνεται μετά την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας στις 14 Σεπτεμβρίου στο Συνέφιλο Θεή. Και τις 4 αυτές προβολές θα προλογίσει ο podcaster και ραδιοφωνικός παραγωγός Μάκης Παπασημακόπουλος.

Η Μποσανόβα συνάντησε το hip hop σε αυτή την εκδοχή του κομματιού του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, Αγουαντιμπεμπέρ, από Σέρζιο Μέντες και

Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα. Ήταν Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και είναι ιδιαίτερη χαρά απόψε, γιατί δυστυχώς είχαμε την πρώτη μας διακοπή εκπομπή σήματος τις προηγούμενες ημέρες, αλλά επιστρέψαμε και ελπίζουμε ότι δεν θα σταματήσετε να μας ακούτε ξανά.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Κατώτατο μισθό 1000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κρυθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Άλεξ Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώντας πως η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικοί φόροι, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κύριος Δούκας. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, πως η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς και χθες τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πρόφυλα και στέοι κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η χθεσινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε ιδιαίτερο δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπόνου Φλόρινας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβόνη, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Καφώς έτσι λοιπόν, καφώς έτσι. Και τα δύσκολα έρχονται και παρέρχονται, όπως λέμε, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη συγκίνηση μετά από κάποιες δύσκολες μέρες. Με τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο εδώ δίπλα στον ήχο μας. Αλλά να επικαλεστώ λιγάκι το απόφθεγμα του Νίτσε, του σπουδαίου φιλοσόφου του Γερμανού του 19ου αιώνα. Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, νυχταρινά και ταξιδιάρικα. Θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς, με όλους εσάς τους άκρος, όπως λέμε, ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, το λέμε και το τονίζουμε, μια και κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Φύγαμε.

0: waiting for is here.
1: I have something to tell you.

Και καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, αχ φθινόπωρο. Ο ένατος μήνας του έτους κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο και ο πρώτος του φθινοπόρου. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία Ινδικτιών, ο μήνας επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Από τις αρχές άλλωστε του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Σεπτέμβριος καθιερώθηκε ως η αρχή του εκκλησιαστικού αλλά και του πολιτικού έτους, επειδή η 1η Σεπτεμβρίου συνέπειπτε με την αρχή του Ινδικτιώνος. Η λέξη Ινδικτιών σημαίνει καταρχάς τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες ως φόρο. Ο Σεπτέμβρης πήρε τη σημασία της οικονομικής χρονιάς και όταν οι φόροι ρυθμίζονταν με βάση μία περίοδο περισσότερων ετών, Ινδικτιών ονομάστηκε το σύνολο αυτών όλων των ετών.

Άκρος ρομαντικός Σεπτέμβριος, άκρος. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν ονομάζεται και Σταυριάτης ή Σταυρίτης λόγω της μεγάλης γιορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μηνός. Κυρίως όμως ο Σεπτέμβρης είναι γνωστός με την ονομασία Τριγωμηνάς ή Τριγητής.

Τι καλύτερο όταν έρχονται τα σύννεφα, ένα κλασικό, κλασικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Από δημητικές καλημέρες, όπως μας λέει και η κυρία Δημούλα. Άρχισε ψύχρα, όχι ακόμα βέβαια σε εμάς. Το γύρισμα, λέει ο καιρός, το γύρισε ο καιρός σε αναχώρηση. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη ξοδεύτηκε σε κάποια υδροροή. Ως χθες, ακόμα όλα έρχονταν. Αρχάγγελος Σεπτεμβρίου, βόα μέσα στην πόλη. Ανδρέας Εμπειρίκος, τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμα βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και οι γεύσεις των ορών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους τοίχους κάνε τα ρόδια και πάλλονται υψητενείς οι στήμονες των λουλουδιών. Πόσο μας έχει πιάσει ο Σεπτέμβρης εν τέλει, μας αρέσει ο Σεπτέμβρης.

Τώρα βέβαια με αυτές τις ιδιαίτερες θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας δεν μας προτρέπει λίγο για το φθινόπωρο, αλλά εμείς όμως μονικά τρυφερή με το φθινόπωρο. Και όπως λέει ο Κώστης Παλαμάς, μ' αρέσει το φθινόπωρο που αλλάζει στην αράδα θεωρίες και φύσεις και ψυχή και καημούς και γρηγοράδα, που πριν χορτάσει σύννεφα, κακό και ανεμοζάλι, πάλι γελά ουρανός και ο ήλιος τα κρογιάλι.

Γεγονότα λοιπόν το Σεπτέμβρη, σαν αυτά γεγονότα που αναλύουμε. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροβ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Το 1824 και Σεπτέμβρης ήταν, 1η Σεπτεμβρίου, γεννιόταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ποιητής και πολιτικός.

3 Σεπτεμβρίου του 1843, η επανάσταση που έφερε το Σύνταγμα στην Ελλάδα. 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ. Ιδρυθήκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Επέστρεψε από την εξορία του λίγο μετά την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ ήταν ένα σημαντικό γεγονός στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς αποτέλεσε το κίνημα που θα διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε να ιδρύσει ένα κόμμα το οποίο θα εξέφραζε τις αρχές του σοσιαλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

3 λοιπόν του Σεπτέμβρη, η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, πολιτικό στρατιωτικό κίνημα που εκδηλώθηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843, ένα κίνημα από το οποίο εμπνεύστηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος του Όθωνα. Έγινε λοιπόν με σκοπό να παραχωρηθεί σύνταγμα από τον Όθωνα. Μέχρι τότε ο βασιλιάς κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του.

Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που σιγά σιγά μας ανακαλύπτεται εδώ βέβαια ζωντανά από τη Τιδό, την λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Εκείνο λέει που έβαζες δώρα μου, λένε τα κορίτσια, εντός των τυχών της πόλης από το Θησίο, με την πύρα Ζακ Μπρέλ, La Bière, ό,τι πρέπει, χρειάζεται. Νομίζω το βρήκα ή δεν το βρήκα. Όχι, έπεσε η καλή νύχτα. Θα αναζητήσουμε την πύρα όμως, σας υποσχόμαστε να αναζητήσουμε την πύρα.

Θα τα αναζητήσουμε σιγά σιγά όλα, είπαμε, επειδή είναι το καινούριο το στούντιο λιγάκι, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Σαν σήμερα λοιπόν, η Ειρήνη γέννησε της Ειρήνης Παπά. Υπήρξε εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, λυτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναίκα. Έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές της ικανότητες και για το πνεύμα της. Στη σταδιοδρομία της αναμετρήθηκε με σημαντικούς γενικούς ρόλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενσαρκώνοντας πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Η Ειρήνη Παπά είναι από τις μετρημένες στα δάχτυλα ηθοποιούς που ξεπέρασαν τα άστενα όρια της Ελλάδος και έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της διαδρομή έπαιξαν το πανέμορφο πρόσωπό της, που έγραφε στο φακό, όπως λέγαν τότε οι διάσημοι σκηνοθέτες, η βαθιά εκφραστική της φωνή και η δυναμική προσωπικότητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες στην Ελλάδα, Έλληνες όπως ο Τζαβέλλας, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κώστας Γαβράς, αλλά και ο Φραντσέσκο Ρόζι, Έλιο Πέτρι, Μονσέλ Ντε Ολιβέιρα. Η Ειρήνη Λελέκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Χιλιομόδι της Κορινθίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1929 από γονείς εκπαιδευτικούς. Στο καλλιτεχνικό χώρο πρώτα εμφανίστηκε στα 15 της ως τραγουδίστρια και χορεύτρια. Στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της συνεργάστηκε με διαφόρους θειάσους. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της παντρεύτηκε τον ηθοποιό Άλκη Παπά, ο οποίος την βοήθησε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Το ζευγάρι θα χωρίσει το 1951 και η πανέμορφη ηθοποιός θα κρατήσει το επώνυμό του ως το τέλος, με ένα ποί το οποίο θα γίνει γνωστή παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια ως Ειρήνη Παπά. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα και ένα τραγούδι με την Ειρήνη Παπά. Εδώ είμαστε.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι. Λοιπόν, να πούμε κι άλλα, πολλά. 3 Σεπτεμβρίου, με τον όρο Επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου, περιγράφονται τα γεγονότα του 1843, τα οποία κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία. 8 χρόνια μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο ήταν δραματική. Μεγάλα προβλήματα, όπως η αγροτική γη, οι εθνικές γέες, η εκπαίδευση, συνέχισαν να ταλανίζουν τη χώρα, με αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη δυσφορία του λαού. Το 1840 ο Μακρυγιάννης ίδρυσε μία κατά τον Όθωνα παράνομη οργάνωση με σκοπό την επιβολή συντάγματος. Μερικοί από τους οπλαρχηγούς που μοιήθηκαν ήταν ο Θεόδωρος Γρίβας, ο Μήτρος Δελιγιώργης, ο Νικόλαος Κριεζιώτης. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου, πολλά σημαίνοντα στελέχη του κινήματος κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Μακρυγιάννη για να δώσουν το τελικό σύνθημα. Ο λαός και ο στρατός διαλύθηκαν στις 3 το μεσημέρι, αφού πληροφορήθηκαν ότι όλα τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά. Ο Γιάννης Μακρυγιάννης έλεγε «Και ελευθερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν από τους ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης. Για αυτά τα μάρμαρα επολεμήσαμεν. Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Το θερίον είπαν θερίον και ο άνθρωπος είναι χερότερος. Η ψύχωση της φατρίας και η διαίρεση και ο εμφύλιος πόλεμος και η διχόνοια των μεγαλοκέφαλων, Κολέτη και Μαυροκορδάτου, δια να μην δοξαστεί ο ένας και χάσει ο άλλος, και το όμως του Σκούρτη, ο Μπραήμης μπήκε στην Πελοπόννησο και την έκαμε γη Μαδιάμ. Η αιτία του κακού είναι οι άρχοντες, όχι φιλότιμοι, ουδέν τόσο φιλόδοξοι όσο φιλόπλουτοι, και κοντά εις τούτο σφετερίζονται και όλα τα της πατρίδος δικαιώματα. Να και κυβίρα.
1: Ça sent la bière de l'ombre.
0: Αυτό είναι η μπύρα που σας χρωστάμε.

Αυτό είναι λοιπόν, εντάξει, ευπρόσδεκτες και οι παραγγελίες σας, σιγά σιγά όμως θα τα βρούμε όλα. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας επίσης, το 401 π.Χ. στις 3 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδερφό του και διεκδικήτη του θρόνου Κύρου, τον Κύρο στη μάχη του στην Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου λοιπόν παρατάσσεται το σώμα των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο Κύρου Ανάβασης.

Αυτό είναι. 1783 και 3 του Σεπτέμβρη υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και προχωρώντας στους σημαντικά και παραχωρώντας σημαντικά εδάφη στη Δύση. Το 1800 και παραχωρώντας σημαντικά εδάφη στη Δύση. Το 1800, όπως είπαμε, 43 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλή

Λοιπόν, πάντα το Μάκη το Τσαρούχα. Καλό στο Μάκη. Τοποθετήσω έτσι σιγά σιγά στα καινούργια στούντιο. Πώς σου φαίνεται, Μάκη μου? Υπέροχα. Είναι καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Να είναι καλά ο Αθήνα 84. Γεια σου, Μάκη Τσαρούχα. Πάντα του αφιερώνω ένα τραγούδι πριν από το δελτίο ειδήσεων στη μία. Ακρόπολης Αντιέ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνθεσης με την Κύπρο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς χθες τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει

αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, σχολίασε ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτική φόρη, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο για την ίδρυση του κινήματος. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κ. Δούκας και καταλήγει. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974, ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή. Και η Ελλάδα άλλαξε. Και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ενέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμειναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέσα Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε, μεταξύ αυτών τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούς, τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια τελήθηκαν στις φλόγες, αφού έπεσαν σε ενάρκες σύμφωνα με την Τεχεράνη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Αθήνα και πάλι Αθήνα λοιπόν, Σοφία Βέμβο για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο στον ήχο, τις διαθέσεις τις πολλές και τις πολλαπλές, αφού είμαστε όπως το λέμε καθημερινά και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και η εξειδικευμένη πρόσκληση την τονίζω ιδιαίτερως αυτή μετά από τις δυσκολίες μας που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Σαν σήμερα το 1983 στις 3 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή η κορυφαία ηθοποιός η Ελίλα Μπέτη, κορυφαία και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια Αττικής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ελένη Λούκου. Πατέρας της ήταν ο Κώστας Λούκος, ιδιοκτήτης ταβέρνας, και μητέρα της η Αναστασία Σταμάτη. Ο παππούς της, γνωστός ως καπετάν Σταμάτης, είχε πολεμήσει στο πλευρό του Κολοκοτρώνη κατά την Επανάσταση του 1821. Το 1928 η οικογένειά της μετακόμισε στην Αθήνα. 13 χρόνια αργότερα η Έλλη έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρή Κακοτοπούλη, που την πήρε κοντά της σύντομα και έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα της είχε τόση εμπιστοσύνη, ώστε της επέτρεψε να διαβάσει ακόμα και τις ερωτικές επιστολές που είχε λάβει από τον Ίωνα Δραγούμη και στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά απέκτησε και ένα νέο επώνυμο, το οποίο επέλεξε από το βιβλίο «Αστραπόγιανος» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Πολύ σύντομα λοιπόν, το 1942 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο έργο «Η Χάνελε πάει στον παράδεισο» του Χόπτον. 4 χρόνια αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας με το γυάλινο κόσμο του στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν. Την ίδια χρονιά έκανε και τον κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Αδούλωτη σκλάβη». Από το 1948 συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Κώστα Μουσούρη, το μεγάλο αντίπαλο του Κουν. Εκείνη τη χρονιά γνωρίστηκε με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, το πρώτο μεγάλο της έρωτα. 1950 παντρεύτηκε με τον Μάριο Πλωρίτη, ο γάμος τους όμως δεν άντεξε για πολύ. Χώρισαν 3 χρόνια αργότερα. Όταν η Έλλη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν, μαζί έγραψαν μία από τις αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκρότησαν δικό τους θίασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανεβάζοντας έργα όπως «Ο Βροχοποιός», «Νηφικό κρεβάτι», «Το παιχνίδι της μοναξιάς» και άλλα. Στην μεγάλη οθόνη υπήρξαν πρωταγωνιστές στην Κάλπικη Λύρα το 1956 του Γιώργου Τζαβέλα. Άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες της Έλλης Λαμπέτη αυτή την περίοδο είναι το «Κυριακάτικο ξύπνημα», «Το κορίτσι με τα μαύρα», «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη

0: Παρότι η Αλίλα Μπέτη και ο Δημήτρης Χόρν υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους έφτασε στο τέλος το 1959. Είχαν δηλώσει ότι θα ξανασυνεργαστούν σύντομα, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Έως τότε η Έλλη είχε χάσει τη μητέρα της, τρία αδέρφια και ένα μωρό που θα αποκτούσε με το Χόρν. Η μόνη αχτίδα σε αυτά τα τραγικά χρόνια ήταν η γνωριμία της με τον Αμερικανό συγγραφέα Wakeman, ο οποίος υπήρξε ο επόμενος σύζυγός της έως το 1976. Τη δεκαετία του 1970 ήταν εξίσου σκληρή για την Αλίλα Μπέτη. Εξαιτίας της λαχτάρας της για να αποκτήσει ένα παιδί, ενεπλάκησε μια δικαστική περιπέτεια που κράτησε 4 χρόνια. Οι φυσικοί γονείς της μικρής Ελίζας που είχε υιοθετήσει διεκδίκησαν και πήραν την κηδεμονία του παιδιού το 1974. Τα επόμενα χρόνια ήταν μια μάχη με την επάρατη νόσο, από την οποία είχε προσβληθεί ήδη από το 1967. Δεν το έβαλε κάτω όμως και συνέχισε να παίζει στο θέατρο, αποσπώντας εντυπωσιακές κριτικές. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 1981 στο έργο «Σάρα, τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», όπου έπαιξε θαυμάσια το χώρο της Κοφάλαλης στο ρόλο. Λίγο χρόνια αργότερα η υγεία της επιδεινώθηκε, έχασε τη φωνή της και τελικά άφησε τη τελευταία της πνοή στις 3 Σεπτέμβρη του 1983 στο Αμερικανικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Η ζωή της γράφτηκε σε βιβλίο από τον καλό της φίλο τον Φρέντι Γερμανό και έγινε best seller 13 χρόνια μετά το θάνατό της.
1: Αγόρι μου που είσαι μακριά, δεν φεύγει στιγμή από το νου.

Αυτό μου αρέσει. Παραγγελίες να τραγουδήσουμε. Λέμε τέξ, όχι μουστακί. Στη Ρεγκίνα, εξαιρετικά αφιερωμένο. Στη Ρεγκίνα, στο Γιάννη, στην Κατερίνα. Εξαιρετικά. Να, μας ανακαλύψαν όλοι. Αυτό είναι.

Πολλά λοιπόν τα γεγονότα των ημερών. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και αργότερα αναλαμβάνει την αυτοκρατορία της Ρώμης. Το 1843 η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 905 μετά Χριστόν έχουμε την γέννηση του Κωνσταντίνου του Έκτου, του πορφυρογέννητου, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1878, στις 2 Σεπτεμβρίου, γεννιόταν ο Ιων Δραγούμης, πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας.

Στις 2 του Σεπτέμβρη του 2021 και ώρα 8:35 έφυγε από τη ζωή Μίκης Θεοδωράκης. Θα είναι ο πιο δυνατός βηματισμός, όπως λέγαμε, στην γειτονιά των Αγγέλων. Είχε φυτέψει μια πορτοκαλιά που την ζήλευε όλη η γειτονιά, αλλά και το βράχο βράχο. Και μέσα, Θεέ μου, πόσο φως θα έχει τώρα ο παράδεισος. Ο Μίκης Θεοδωράκης έλεγε: αρκετά κοιμηθήκαμε έως τώρα. Καιρός να ξυπνήσουμε, να ηγερθούμε, να εξεγερθούμε και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε έως και όπως αρμόζει τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν την ιστορία, τον πολιτισμό, το ήθος, τις παραδόσεις και τελικά την ακεραιότητά μας. Τα πράγματα για μένα ήταν σαφή. Δεν μπορεί να λέγεται αριστερά η παράταξη που δεν σέβεται τη δημοκρατία, ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε μέσα στην κοινωνία. Όμως πώς να βιώσεις μια αλήθεια όταν έχεις θυσιάσει τόσα πράγματα? Αν δεν έχεις εχθρούς, έλεγε ο Μίκης, τότε να φροντίσεις να αποκτήσεις. Δεν είμαι ήρωας. Οι ήρωες πεθαίνουν νέοι. Είμαι ένας πολίτης που κάνει το καθήκον του. Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, θα είχα γράψει, δεν θα είχα γράψει αυτή τη μουσική. Θα είχα γράψει μουσική για μένα. Ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός. Είναι κάτι το βιωματικό. Ο ιμπεριαλισμός και η τρομοκρατία είναι δύο δεινόσαυροι που στο άμεσο μέλλον θα αναμετρηθούν με τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα, δήλωσε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Με το κοινό νου που διαθέτουν, δεν μπορώ να εξηγήσω και ακόμα περισσότερο να δικαιολογήσω την ταχύτητα με την οποία κατρακύλησε η χώρα μας από τα επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο ώστε με το δούνο του να απολέσουμε ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς τη δαιμονίας.

Με τα μαγικά λόγια του Μανώλη Βαστάκη. Έλα εδώ, Νικόλα Αγγελόπουλε, λίγο. Έλα εδώ στο μικρόφωνο. Είναι οι εφανείς μας ήρωες. Είναι αυτά τα υπέροχα πλάσματα εδώ που λέγονται. Η τεχνική του Αθήνα, ναι, 84. Πόσο τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς χρωστάμε. Τι να πρωτοπώ για τον Χρήστο του Ζορβά, για τον Γιώργο Τριανταφυλόφουλο, για όλους τους αφανείς ηρωές μας, αλλά και του ταταφιώνια παιδιά, τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο, που ψυχείται και σώματι. Είναι εδώ από πάνω, τώρα αγχωμένος, για να με βοηθήσει στα καινούργια. Πατάω κουμπιά, πατάει και εκείνο σκουμπιά. Έτσι, Νικόλα μου, γιατί δεν βγαίνει στα μικρόφωνα, Νικόλα μου. Σου αρέσει όμως, είναι. Του αρέσουν τα ιδιαίτερα τραγούδια πάρα πολύ. Μίκη Θεοδωράκη ακούς. Ναι, σίγουρα. Ναι, ακούει. Ο άνθρωπος λοιπόν, Νικόλα μου, είναι ένα χρέος, έλεγε ο Μίκης. Εάν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα κατά το Εσχύλιο που θα επιθυμούσα να χαρακτήσει στον τάφο μου, θα ήταν «Πολέμησε το Δεκέμβρη». Καραμαλής η τάγκς, εκείνη η περίφημη δήλωση της μεταπολίτευσης. Εσύ, αγέννητος, φαντάζω εγώ, μωρό δημοτικό πήγαινα τώρα που έχουμε πολύ πολύ μεγαλώσει. Για ένα πράγμα δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να διεκδικούμε παντού την ευτυχία μας. Από συνέντευξη στο περιοδικό Τέταρτο και στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο το 1985. Και σας ρωτάω, πώς πρέπει να ζήσουμε τα μετρημένα χρόνια? Πώς πρέπει να γευτείς και να εξαντλήσεις? Πρέπει με τα μάτια να δεις ό,τι υπάρχει με το στόμα σου να φας, ό,τι υπάρχει με τα χέρια σου να ψάξεις και ό,τι υπάρχει. Αυτό είναι παγανισμός, η λατρεία του υπαρκτού και των αισθήσεων. Από την ίδια συνέντευξη το 1985, η δική μου γενιά ήταν τυχερή, γιατί έβλεπε καθαρά τον εχθρό, ενώ σήμερα ο κατακτητής έχει πάρει ένα γλυκό γυναικείο σώμα. Ο Μίκης είχε ασχοληθεί με πολλά είδη μουσικής, ενώ είχε συνθέσει και αναγνωρισμένο ρυθμό διεθνώς το Συρτάκι βέβαια Ζορβάς 1964, βασισμένο σε παραδοσιακή κρητική μουσική. Είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική, γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, οπερέτες και μουσική δωματίου. Το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών, Ελλήνων και ξένων, όπως Γιάννης Ρίτσος, βραβείο Ειρήνης Λένιν το 1976, Γιώργος Εφέρης, νομπελίστας Νόμπελ το 1963, Πάμπλο Νερούδα, νομπελίστας Νόμπελ το 1971, Οδυσσέας Ελίτης, νομπελίστας Νόμπελ το 1979. Με τίτλο «Ο Έλληνας συνθέτης» του Ζορμπά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το πρακτορείο Reuters αναφέρεται στο Μίκη. «Le grand compositeur grec Mikis Theodorakis est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans». Αθέν, γράφει η Liberation, ότι ο μεγάλος συνθέτης ο Μίκης Θεοδωράκης πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών. Πρώτη είδηση σε όλα τα ευρωπαϊκά μέσα, ο θάνατος του Μίκη.

άλλο για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, αχ Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, από τη Μαριλίντα, για τις μαγιοπούλες, για τις μάγισσες, για τα εξωτικά μας, για το αίσιο εντελώς του παραμυθιού, για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν Χριστούγεννα του 1969. Ήμουν στη Ζάτουν Αρκαδίας. Διάβαζα στίχους του Άγγελου Σκελιανού και νόμιζα πως γράφτηκαν για εκείνη ακριβώς την εποχή. Και θυμάμαι, όταν συνέθετα το πνευματικό εμβατήριο, είχαμε τέτοια επίγνωση του τι κάνουμε, που η γυναίκα μου έλεγε: τελείωσε το γρήγορα, να το στείλεις να το ακούσουν οι Έλληνες. Τα παιδιά και η γυναίκα μου έφυγαν για την Αθήνα και έμεινα μόνος. Απομονώθηκα και έγραφα το πνευματικό εμβατήριο. Οι φρουροί απ' έξω κρύωναν και φώναζαν: κύριε Μίκη, δεν θα βγείτε για βόλτα. Τους λέω: γράφω μουσική. Τελικά σε μια άγρια καταιγίδα μπήκαν κι αυτοί μέσα. Και ήταν απογορευμένο, μπας και τους χαλάσω. Είχα μια σόδα, είχα τσικουδιά, καρύδια. Παιδιά, φάτε πιείτε, τους λέω, αλλά αφήστε με το τελειώσω. Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Το συνέθετα, έβαζα τις συγχορδίες, το τραγουδούσα στο πιάνο. Αυτοί πίνανε τσικουδιά. Τελείωσα το τραγούδι. Σηκώνομαι, πίνω κι εγώ τσικουδιές. Πάμε στο καφενείο, μου λένε. Είναι ώρα απογορευμένη, τους λέω. Δεν μας νοιάζει. Εμείς τώρα έχουμε απογειωθεί. Και όπως ήμασταν έτσι κόκκινοι, γεμάτοι τσίπουρο, πάμε στο καφενείο. Ήταν γεμάτο χωροφύλακες. Είχα 18 φρουρούς και 2 υπαξιωματικούς. Το καφενείο είχε και χωρικούς. Ήταν γεμάτο καπνούς. Μία σόβα ζεστή. Δεν περίμενα να μας δουν. Μόλις μπήκαμε μέσα, ένας χωροφύλακας άρχισε να λέει: ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Του λέω: τρελάθηκες? Τους λέει: πάμε σπίτι. Όλοι να σας το παίξει ο Μίκης το νέο του τραγούδι. Και όπως είμαστε, ξαναπήγαμε σπίτι. Και έτσι έγινε η πρώτη συναυλία του έργου. Με ακροατήριο τους φρουρούς μου. Εκεί πάνω, φρουροί και φρουρούμενοι, ήταν ένα. Ήμασταν Έλληνες, η Ελλάδα. Αυτός ο πόνος, αυτής της κακορίζικης, της φτωχής πατρίδας, που όλοι την αγαπούν. Μίκης Θεοδωράκης, απόσπασμα από συνέντευξη, εφημερίδα Καθημερινή,

εξαιρετικά αφιερωμένο στη Λίλη του Φωτοπούλου. Εμψυχώτης όλων αυτών των δύσκολων ημερών η Λιλίκα. Αλλά και στο Σταύρο τον Αμάρατο.

Λόγια του Μίκη από συνεντεύξεις του στην Καθημερινή και στην Γιώτασικά. Ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα και που αν τελικά βγει σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα από το άλλο, η μουσική είτε η δίνη, αρχίζω να κουράζομαι. Και αν ποτέ λείψουν και τα δύο, υποθέτω ότι δεν θα έχω λόγο να υπάρχω. Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη ήταν ένας χωρικός. Ο Ζορμπάς ο δικός μου ήταν ένας λαμπράκης που το μυστικό της ζωής του ήταν η άλλη, η νέα κοινωνία που οραματιζόταν να χτίσει και που θα είχε για θεμέλιο τους δικούς του ρυθμούς. Με το Ζορμπά ξαναδίνω το όνειρο και με την Αντιγόνη ξαναβρίσκω τους φοβισμένους που έχουν κρυφτεί πίσω από τους θάμνους της στέπας.

Αυτό είναι, γιατί εμεί οι Έλληνες και τις λύπες μας τις τραγουδάμε και τις χορεύουμε. Ο Μίκης έλεγε, θα προτιμούσα να ζήσω σαν πλατάνη πλάι σε δροσερά ποτάμια. Δεν είμαι περήφανος που γεννήθηκα άνθρωπος. Όπως όλοι και όλες, είμαι κι εγώ ένα λάθος της φύσης. Το φιλί της μουσικής με οδήγησε στο κέντρο της αρμονίας. Τα πρόσωπα που αγάπησα ήταν κατά κάποιο τρόπο προέκταση του αρμονικού κόσμου στον οποίο ζούσα. Με αυτόν τον τρόπο μουσική και πρόσωπα ταυτίζονταν μέσα μου. Εσύ και εάν γινόταν κάποιο θαύμα και μπορούσα να ζήσω 10 λεπτά της ώρας στο παρελθόν, θα διάλεγα ένα γεύμα γύρω από το τραπέζι στον πύργο του 1939 ή στην Τρίπολη το 1942 με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, να τραγουδάμε όλοι μαζί. Το τραγούδι της γης δεν τ' άκουσες ποτέ, ούτε θα τ' ακούσεις. Σκότωσες όλα τα πουλιά, τα δάση, το νερό, το λαμπερό νερό, τον ποταμό, πάει. Σκότωσες το χώμα, τον ήλιο, την καρδιά σου. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού. Δεν θα ξανακούσεις τον ήχο των χρωμάτων. Σαν βολίδα προχωράς στο χάος. Στερνή φορά. Ας ακουστεί μέσα στη σιωπή το τραγούδι της γης, πριν τελικά τυλιχτώ στο χάος. Γεια σου θα πω στη ζωή.

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, κορυφαίος πρωταγωνιστής και θειασάρχης. Γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1908 στο Καστέλι Κισάμου της Κρήτης. Ήταν το μικρότερο από τα 5 παιδιά του εμπόρου Χαράλαμπου Κατράκη και της Ειρήνης. Το 1919 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου ο Μάνος, που από μικρός είχε δείξει το υποκριτικό του ταλέντο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή. Έκανε τον ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών με τον θείασο «Οι νέοι» στο έργο «Για την αγάπη της». Το μπρίο και η δυναμικότητά του ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα και ένα χρόνο αργότερα, το 1928, έπαιξε στην πρώτη βουβή ταινία «Το Λάβαρο» του 1921. Την ίδια περίοδο εντάχθηκε στο θείασο της Ελευθέρας Κενήσης της Μαρίκας Κοτοπούλη και του Σπύρου Μελά και του Μίτσου Μιράτ, παίζοντας στα έργα όπως «Η Άβρα» του Γερονικόλα, «Η Άθλη» και «Στέλλα Βιολάντη». Το 1930 συνεργάστηκε με το Λαϊκό Θέατρο του Βασίλη Ρώτα και το 1932 προσλήφθηκε στο νέο ιδρυόμενο Εθνικό Θέατρο, όπου ερμήνευσε μεταξύ άλλων το κορυφαίο του στον Αγαμέμνονα και τον Κρητικό στην Βαβυλωνία. Το 1934 συνεργάστηκε με τον Βασίλη Αργυρόπουλο και το 1935 ξανά με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1952 διοργανώνοντας ποιητικές και απογευματινές σκηνές στο θέατρο Μουσούρι. Εν τω μεταξύ, το 1943 ανέλαβε πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και από τη θέση αυτή συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης, όπου έπαιξε μέχρι το 1946, οπότε επέστρεψε στο Εθνικό, εκδιώχθηκε όμως ένα χρόνο αργότερα λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Αρνούμενος να υπογράψει δήλωση μετανοίας, εξορίστηκε στην Ικαρία, στη Μακρόνησο και στον Αϊστράτη. Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο. Το 1968 του έγινε έξωση από το πεδίο του Άρεως, όπου ο Κατράκης συνέχισε την πρωταγωνιστική του πορεία, πότε με το θείασό του και πότε με άλλους πρωταγωνιστές. Το 1972 επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε στον Οθέλο και τον Δον Κιχώτη και στην Επίδαυρο στον Ειδίποδα, τη Ρόνο το 1973 και στον Προμηθέα Δεσμότη το 1974. Αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1973 και στον Προμηθέα Δεσμότη το 1974. Αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

0: του στο ρόλο του Κρέοντα στην Αντιγόνη του Τζαβέλα και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στη συνοικία Το Όνειρο. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας του ταινίας «Ταξίδι στα Κύθυρα» με σκηνοθέτη το Θόδωρο Αγγελόπουλο, άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, χτυπημένος από το καρκίνο των πνευμόνων.
1: Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισχές, απάνους τρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους αντιρανιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπεται, σβήνεται μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς κυφτοί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα, όπου μας έβρει μας πατεί. Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα.
0: Τι ωραία που το Βαγγέλη της μοιραίος του Βάρναλ, τι ωραία. Τι γρήγορα που πέρασε το δίωρο, τι γρήγορα. Όπου, Νικόλα, πάρα πολύ γρήγορα. Καθώς έτσι λοιπόν, για να γναντέψουμε με ελπίδα το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Το χρειαζόμαστε απόλυτα. Και εμείς εδώ, σε τούτη εδώ, τη συχνότητα του Αθήνα 984. Όπου ενωμένοι, είπαμε, έρχονται και παρέρχονται τα δύσκολα και κάνουμε και θαύματα. Καλά να είστε, από καρδιά στο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ, ξέρετε, και λόγω της πρώτης μέρας στους καινούριους χώρους. Να εγκλιματιστούμε λιγάκι και θα σας απαντήσω και σε όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που στείλατε. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας, εννοείται, αύριο και πάλι 12 με 2, μετά το υπέροχο L'accordéoniste με την Edith Piaf, Μάκης Σαρούχας, για το δελτίο ειδήσεων στις 2, και τα λέμε αύριο. Καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας

είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν το ήθελε. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, τους οποίους χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις, ωστόσο αυτή δεν είναι μια άμεση λύση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν προχώρησαν χθες σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη, κατάργηση πανελληνίων, αποκέντρωση 5 υπουργείων, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο, επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο για την ίδρυση του κινήματος. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εκείνους που δεν συμβιβάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ισότητα, σε εκείνους που έκαναν ανένδοτο για τη δημοκρατία, αναφέρει ο κ. Δούκας, η καταλήγη. Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ένας άνθρωπος της έδωσε φωνή και η Ελλάδα άλλαξε και οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης τους ζεύγους. Και ο καιρός έθεος, συναστατική άνεμη θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς, κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τρεματίσει τον πόλεμο εάν το ήθελε. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προέβη επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν χθες σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Με ένα βίντεο με ιστορικές στιγμές του Πασόκ